ρωτούσε γιατί. Και κάπου ακριβώς στη μέση είναι ο κόσμος αυτός.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

να μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα στον Πειραιά. Κλιμακώνεται και πάλι κρίση στη Μέση Ανατολή. Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων από τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ιορδανία κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε η Τεχεράνη, κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι των Brent με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το El Alamein μετά την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στο Παρίσι το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Νέα εμπορικά μέτρα της Ουάσιγκτον κατά του Καναδά, μπλόκο από τις 29 Σεπτεμβρίου σε αλκοόλ, αυτοκίνητα και γαλακτοκομικά σε ισχύ, οι δασμοί αντιπίνουν της Οτάβας. Διπλωματική κρίση Λονδίνου Τελαβίβ μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: καλημέρα, έλα.
1: Έλα, καλημέρα και πάλι. Και να πούμε μια ξεχωριστή μέρα. Μια ξεχωριστή καλημέρα, συγγνώμη. Μια ξεχωριστή καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που οδηγάει αυτή την ώρα και μας έστειλε ηχητικό μήνυμα. Ξέρει αυτός, τακτικός φίλος της εκπομπής. Τον αγαπούμε πάρα πολύ.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Χρόνια πολλά
0: να ζήσεις.
1: Πολύχρονος, γερός, χαρούμενος, ευτυχισμένος.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Καλούς δρόμους και καλές χαρές. Πολλές χαρές.
0: Και χαρές, υγεία, λεφτά και να.
1: Λεφτά.
0: Να σταματήσεις να δουλεύεις και να μας ακούς από χόμπι.
1: Ναι, και αυτό. Καλημέρα στον Ιερώνυμο, από Σέρες. Επιτέλους δροσιά με 19 βαθμούς. Καλημέρα στο φουρνέ στην Άνω Καμίλα, σε Ρόγκο, Σόστομο και σε όλους τους ορτοποιούς. Μας είχε λείψει αυτό, κύριε Ιερώνυμε, να το πω αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, και μπορεί να τσακωτιζόταν ο άλλος, την Άνω Καμίλα.
0: Ναι.
1: Που δεν του λέγαμε καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Λαύκο, στα φουρναράκια μας.
1: Καλημέρα από Σέρες με 16 βαθμούς δροσούλα. Επιτέλους κινηθήκαμε, ρε παιδιά. Κοιμηθήκαμε, φαντάζομαι. Άνετα, χωρίς να υδρώσουμε. Είμαι εξοργισμένος πρωί-πρωί. Μπροστά μου φορτηγό ελληνικό, για να μην πω πινακίδα. Πέταξε τσιγάρο έξω από το παράθυρο, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν μέσα στην δασόνη περιοχή? Όχι, βέβαια, δεν είναι δυνατόν. Τι να του κάνεις αυτό του τύπου? Και άμα του πεις και τίποτα. Άμα του πεις και τίποτα, θα τσαμπουκαλευτεί.
0: Ναι.
1: Ποιος είσαι εσύ, ρε? Αυτό. Ή ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ξέρω. Ένας ασυνείδητος που πετάει το τσιγάρο έξω από το παράθυρο. Αυτό είσαι.
0: Μην πω χειρότερα.
1: Μην πω χειρότερα, γιατί είπαμε, είναι και το.
0: Έχουμε ανατροφή. Όχι, έχουμε ανατροφή.
1: Έχουμε ανατροφή, ναι. Αλλά είναι και το σουρού που μας βοηθάει σε αυτό το πράγμα. Να έχουμε ανατροφή.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ή εν πάση περιπτώσει μας βάζει ένα φρένο.
0: Δεν θα μιλούσαμε έτσι.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη από την Ορεστιάδα. Μπορώ χειρότερα. Με 15 βαθμούς έχει την Ορεστιάδα. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα, η οποία λέει: και εμένα μου αρέσει ο Καναδάς. Δρόσει αρκετά, μας λέει ούτως ή άλλως, που δρόσει αρκετά από χθες στην Αρτέμιδα. Λοιπόν, στη Λούτσα δηλαδή. Και εγώ αγαπώ Καναδά, γιατί εκεί ζει η ανιψιά μου με τον άντρα της και τα δύο αξιολάτρα αυτά ανιψιά μου. Στην Οτάβα. Πολύ όμορφη χώρα.
0: Ωραία η Οτάβα.
1: Ωραία η Οτάβα, και το Μόντρεαλ είναι ωραίο, και το Κεμπέκ είναι ωραίο, και εκείνα τα βουνά που τα πάτητα, τα ωραία τα. Που έχουν τα έλα, τα τεράστια.
0: Πολύ ωραία είναι.
1: Και
0: πάρα
1: χιόνια,
0: πολύ ωραία.
1: Τι χιόνια, τι ωραία.
0: Πάρα πολύ.
1: Πότε θα χιονίσει εδώ? Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνία. Θα χιονίσει 22 βαθμούς στη Νέα Πολυλακωνία.
0: Υπομονή, Διονύση, θα χιονίσει.
1: Έτσι μου έλεγες και πέρυσι και δεν έριξε ούτε μία νυφάδα.
0: It's not my fault.
1: Ποιανού είναι? Το Ελνίνιο.
0: Ναι. Το Ελνίνιο, να ξέρετε, ανεβάζει τις τιμές.
1: Ναι, ο Γιώργος λέει, πριν να μου πεις για τις τιμές του Ελληνίου, ο Γιώργος λέει: ευτυχώς, ευχαριστώ, τα ίδια που ευχηθήκατε σε μένα στα μούτρα σας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Πες μας για το Ελληνίου.
0: Το έδεσε πρωτοσέλιδο σήμερα.
1: Τι έκανε
0: αυτό? Ότι το Ελληνίου ανεβάζει τις τιμές. Εντάξει, παιδιά. Δηλαδή, με την κυβέρνηση. Τι είσαστε εγκάθετοι, ας πούμε.
1: Λοιπόν, το Ελνίνιο ανεβάζει τις τιμές.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί καταστρέφει κάποιες παραγωγές.
0: Καλά, εκεί εντάξει, αυτό, ναι, εντάξει.
1: Και καίει τα Σπαρτά, σαν το Λίβα που
0: ο Τραμπ ανεβάζει τις τιμές.
1: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα τώρα.
0: Το Ελνίνιο.
1: Λοιπόν, σήμερα ανέβασε τον τόνο λίγο. Χάρηκε πολύ για την νίκη των λαϊκιστών. Αυτό το πράγμα πάλι. Δηλαδή, να
0: από
1: λες.
0: Χθες χαίρεται.
1: Όχι, από χθες. Χθες δεν είχε πει. Ακόμα το AFD δεν το έχει βάλει.
0: Ναι.
1: Το AFD δεν το έχει βάλει στην. Χθες είχε δώσει μόνο τα αποτελέσματα.
0: Μπορεί να νομίζει ότι, ότι είναι μάρκα και δεν θέλει να κάνει διαφήμιση.
1: Τέτοιο είναι, ναι. Δεν θέλει να κάνει διαφημίσει. Λοιπόν, τώρα χάρηκε πολύ για την νίκη των λαϊκιστών. Επιτέλους, γιατί σταματάει αυτή η άθλια πολιτική που ακολουθούν οι Ευρωπαίοι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καταλάβει ούτε αυτός, πολύ και εξημών δεν έχουμε καταλάβει, ότι δεν είναι το μεταναστευτικό το κύριο θέμα. Mm. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτός ο κύριος που τον λένε χαμογελαστό κάτι στη Σαξονία, εκεί που κέρδισε, αυτός πήρε έγκλη και άπλωσε τα φτερά του την περίοδο του κορονοϊού, όπου ό,τι θεωρία υπήρχε αντιεπιστημονική, την υιοθετούσε και την έκανε podcast. Και από αυτό... πήρε, για να θυμόμαστε και τα δικά μας, έτσι, μεγάλη έγκλη, ας πούμε. Δεν είναι το μεταναστευτικό το κύριο του συγκεκριμένου, τέλος πάντων. Η Μυρτώ λέει να πείτε στο Γιώργο που είναι στο δρόμο ότι τον αγαπώ.
0: Γιώργος αγαπάει, Μυρτώ.
1: Γιώργο,
0: Γιώργο,
1: ακούς.
0: Τα ακούς. Τ' αγαπάει, τα ακούς.
1: Τ' αγαπάει η Μυρτώ. Δεν έχουμε άλλα.
0: Ναι.
1: Τ' αγαπάει η Μυρτώ.
0: Τα ακούς. Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: είχε το βράδυ, ρε.
1: Χαμό. Χαμό.
0: Είχε πυράβλους, λέει, με.
1: Θα σου πω τώρα.
0: Με κλάστερ πυρομαχικά.
1: Με τι?
0: Διασπορά. Πυρομαχική διασπορά σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία.
1: Λοιπόν, θα σου πω τώρα τι έγινε. Καταρχήν,
0: ναι.
1: Οι Ιρανοί επιχείρησαν να πλήξουν κάτι αμερικανικά πλοία. Ανεπιτυχώς,
0: ναι.
1: Λένε οι Αμερικανοί, οι Ιρανοί το έχουν αφήσει φλού. Ως εκδίκηση οι Αμερικανοί, ως αντίπεινα που λένε, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι, βυθίσανε 5 πλοία Ιρανικά.
0: Ναι.
1: Βυθίσατε 5 πλοία Ιρανικά. Εκτοξεύουμε τουλάχιστον 20 πλάς, λέει η ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, πυράβλους εναντίον βάσεων Αμερικανικών, κυρίως στην Ιορδανία. Αλλά εκεί έριχναν έναν πύραυλο, ο οποίος πύραυλος, ενώ ήταν στον ουρανό ακόμα, έσπαγε η κεφαλή του σε 5-6 διαφορετικές. Αυτό είναι το κλάστερ. Δηλαδή, αυτό είναι διασποράς. Αυτά, ναι, σε κατοικημένες περιοχές είναι απαγορευμένα, έτσι, γιατί, ναι, τα χρησιμοποιεί, ναι, και η Ρωσία σε χωριά στην Ουκρανία. Ναι. Λοιπόν, είναι απαγορευμένα από διάφορες διεθνείς συνθήκες. Τέλος πάντων, αυτοί λένε δεν στοχεύαμε πολιτικό χωριό,
0: ναι,
1: βάση.
0: Ναι.
1: Αυτό για να τα αναχαιτήσεις όμως, ρίχνουν αυτοί έναν πύραυλο, πρέπει να ρίξεις εσύ 4-5 για να αναχαιτήσουν και τις 5 κεφαλές. Κατάλαβες. Και γίνεται χαμός.
0: Οι Ιρανοί υποστηρίζουν,
1: ναι,
0: ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματίες,
1: ναι,
0: Αμερικανοί στρατιώτες,
1: ναι,
0: και μάλιστα κάποιοι πάρα πολύ σοβαρά, και ότι τους μεταφέρουν σε βάσεις των Αμερικανών στη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία, στο,
0: ναι, Ραμστάιν,
1: πώς, ναι, το λένε. Ναι. Ναι. Τα λένε αυτά οι Ιρανοί, αλλά.
0: Λέω τώρα τι λένε όλες.
1: Ναι, λένε οι Ιρανοί. Εμείς πρέπει να πούμε όλες πλευρές. Οι Αμερικανοί το διαψεύδουν. Οι Ιρανοί λένε κιόλας,
0: ναι,
1: ότι αυτό που χτυπήσανε και αυτό που στοχεύσανε, ναι, ήταν στις βάσεις της Αμερικανικής. Έχουν τα F-15, 16. Τα F-35 και τα F-18. Δεν έχουν 18, F-16 εκεί κάτω.
0: Ξέρω,
1: ναι,
0: εγώ,
1: ναι, ναι, έχουν άλλα αεροπλάνα.
0: Αυτά
1: στοχεύσαν. Αυτά και κάτι. Αυτά τα σιλό. Τα σιλό που,
0: ναι,
1: αποθηκεύουν,
0: ναι,
1: τα,
0: ναι,
1: τα αεροπλάνα μέσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέτοια στοχεύσανε, λένε οι Ιρανοί. Τώρα, άμα θέλετε, τους πιστεύετε, άμα δεν θέλετε, δεν τους πιστεύετε.
0: Εντάξει.
1: Πιστήρια προς το παρόν δεν έχουμε, δηλαδή δεν έχουμε ντοκουμέντα, κάτι, δορυφορικές εικόνες ή άλλα πράγματα. Μπορεί να έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας ή αύριο ή μεθαύριο. Πάντως τώρα δεν έχουμε. Να τα λέμε αυτά. Ναι. Το, ναι, θέμα είναι ότι με αυτά και με αυτά 100 το βενζίνη.
0: Διάβαζα, ναι, ότι αυτοί οι πύραυλοι που ρίξανε,
1: ναι,
0: οι Ιρανοί,
1: ναι,
0: είναι, λέει, σε μέγεθος μπάλας του ποδοσφαίρου. Και σπάει σε κομμάτια.
1: Εγώ τι έλεγα.
0: Όχι, το μέγεθος μπάλας ποδοσφαίρου μου έκανε εντύπωση.
1: Μέγεθος
0: μικρό
1: μπάλας...
0: δεν είναι.
1: Μικρό είναι. Μεγαλύτερες είναι. Δεν υπάρχει.
0: Έτσι λένε.
1: Μπάλα ποδοσφαίρου είναι.
0: Μπορεί η κεφαλή να είναι.
1: Για τα πανηγύρια. Όχι, μπάλας του ποδοσφαίρου μπορεί να είναι η κάθε επιμέρους.
0: Αυτό που σπάει.
1: Παραβόμβα.
0: Α.
1: Ναι, αυτό. Τα κλάστα.
0: Τα βομβίνια.
1: Μπράβο. Τα βομβίνια είναι και λίγο πιο μικρά. Δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Ναι, σημασία έχει ότι ρίξανε τέτοιου πυράβλου.
0: Βομβίνια.
1: Ναι, βομβίνια. Και να σας πω πόσο έχει πάει το πετρέλαιο τώρα. Θα σας πω εγώ τώρα αμέσως. Άμα θέλετε να μάθετε. Θέλετε να μάθετε ή δεν θέλετε να μάθετε.
0: Πώς δεν θέμε.
1: Ψηλά.
0: Είναι 100.
1: Κοντά στα 100. Όχι, κοντά στα 100. Είναι το Brent είναι τώρα 99,38.
0: Ναι.
1: Για συμβόλαια παράδοσης Νοεμβρίου. Τι Νοεμβρίου. Ναι, Νοεμβρίου.
0: Νοεμβρίου.
1: Λοιπόν, 1,49 αυξήθηκε. 1,49%.
0: Ναι.
1: Και έχει πάει 99,38.
0: Ναι.
1: Το WTI.
0: Α, ωραία,
1: το
0: μπράβο,
1: West Texas Intermediate, ναι, πήρε παραπάνω, 1,59. Φτάνοντας όμως στα 94,51 δολάρια το
0: πράγμα. Ναι, αλλά όταν θα τελειώσει τον πόλεμο,
1: ναι,
0: αυτά πέσουν όλα αυτά.
1: Καλά, ναι, όταν τελειώσει ο πόλεμος.
0: Έτσι, όταν τον τελειώσει τον πόλεμο.
1: Ναι, όταν τον τελειώσει τον πόλεμο. Τον οποίο πόλεμο τον έχει τελειώσει μέχρι τώρα, είπαμε, 6 φορές και τον έχει νικήσει και τις 6. Για τον Τραμπ μιλάμε, έτσι, για να μην έχουμε παρεξηγήσει με κάποιους.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ναι. Αυτά γίνανε στον Περσικό κόλπο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άλλα θέματα. Λέγαμε πριν θα πάει στο Παρίσι ο κύριος Μητσοτάκης για την διάσκεψη κορυφής για το διάστημα.
0: Ναι.
1: Δεν συζητάνε τώρα για το, για το. Δεν θα συζητήσουν για το καλώδιο καθόλου.
0: Αφού θα συναντηθούν κατά μόνας.
1: Ναι, δεν θα συζητήσουν.
0: Δεν θα συζητήσουν.
1: Τι συζητάνε τώρα για το διάστημα.
0: Ωραίο. Αυτό είναι. Θα γίνει και η διμερίσθηση.
1: Έχω δει το χαμένο στο διάστημα, το δίσαιο του διαστήματος, τα έχω δει όλα.
0: Θα έχει τεταθεί με το Μακρόν.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Και μετά το βράδυ του έχει δείπνο ο Μακρόν.
1: Ναι.
0: Σε όλους τους ηγέτες.
1: Ναι,
0: ναι, έχουν δείπνο το βράδυ.
1: Έχεις δει τι έχει γίνει με 12 χώρες.
0: Τι έχει γίνει.
1: Γαλλία, Αγγλία, Καναδάς, Φιλανδία, Σουηδία, Ισπανία και κάποιες άλλες που δεν τις θυμάμαι.
0: Α,
1: ζητώ
0: που
1: συγγνώμη.
0: Στο Ισραήλ.
1: Θα κάνουν, λέει, εμπάργκο,
0: ναι,
1: στα προϊόντα που προέρχονται από, από τους επικιστές της Δυτικής Όχθης, τους Ισραηλινούς που έχουν κάνει οικισμούς στη Δυτική Όχθη.
0: Ναι.
1: Και τα έχει πάρει το Ισραήλ πάρα πολύ.
0: Κάθε πειράζει.
1: Σε αυτό το πράγμα. Ναι. Αρχίζουν και ανακαλούν πρέσβεις, διαβήματα, ναι, ιστορίες κτλ. Κτλ. Αλλά σου λέει, η Δυτική Όχθη, η West Bank, αυτή η περιοχή, είναι των Παλαιστινίων. Δεν πρέπει να μπαίνετε μέσα και να κάνετε επικισμούς. Είναι πανάνομοι οι επικισμοί εκεί πέρα. Δεν δεχόμαστε κανένα προϊόν από εκεί. Θα αποφασίσουν. Θα το κάνουν όσον ούπο. Χθες το ανακοινώσανε πάντως. 12 χώρες.
0: 12.
1: Τώρα που λέγα για τον Καναδά.
0: Ναι.
1: Ακούγεται πάρα πολύ ότι κατά τις 16 του μηνός, δηλαδή σε μια εβδομάδα, ο Καναδάς με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπογράψουν μια πολύ σπουδαία συμφωνία, η οποία θα πιάνει από εμπόριο, από άμυνα, από τα πάντα όλα.
0: Μιλάς σαν τον Τραμπ λίγο.
1: Εγώ.
0: Να είπες σπουδαία συμφωνία.
1: Συγγνώμη. Συγγνώμη. Το καλή επιτρέπεται. Ναι. Μόνο τα υποκοριστικά κόβονται. Ναι. Λοιπόν, αυτό. Αλλά αυτό έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Επίσης σας το λέμε από τώρα και σας προειδοποιούμε από τώρα, στις 16 Σεπτεμβρίου λέγεται ότι θα ανακοινωθεί. Να δούμε. Να δούμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει, αλλά σας ενημερώνουμε από τώρα να λέτε: «Α, το άκουσα στα παιδιά».
0: Ναι, μπράβο.
1: Στις 9 ναι, του μηνός, ναι. 6 και 47.
0: Ναι. Να πάμε λίγο.
1: Καλημέρα, κύριε Πέτρο.
0: Στο εσωτερικό.
1: Ποιο εσωτερικό?
0: Εδώ, εσύ.
1: Πάμε. Έχει γιατί θεμάτα. Δεν λέγαμε πριν για το εσωτερικό. Δεν είπαμε για το μπιφ. Δεν λέγαμε. Ναι, για πες. Τι θες να πάμε στο εσωτερικό?
0: Ρε παιδί μου, διαβάζω τη δήλωση.
1: Ποια δήλωση?
0: Από τον κύριο Νιφούδη, του Τσίπρα.
1: Θες να πω κάτι?
0: Ναι, όχι.
1: Όχι, νόμιζα ότι περιμένεις να κάνω
0: κάτι. Λέει,
1: ναι,
0: που λέει,
1: δεν θα πω.
0: Με την πατριωτική σφορά, αυτό που έχει γίνει με την πατριωτική σφορά που λέγανε για θηρίδες, κοσμήματα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα θηρίδων. Είναι θέμα ότι αυτός έχει ανακαλύψει ότι υπάρχει παγκόσμια τράπεζα θεμάτων.
0: Παγκόσμια βάση δεδομένων.
1: Παγκόσμια βάση δεδομένων. Ναι, ναι. Από εκεί θα βρούμε ποιοι είναι.
0: Αλλά είπε και πάλι, μην ανησυχείτε.
1: Μόνο αυτός το ξέρει.
0: Δεν κινδυνεύουν τα βραχιόλια του καθενός. Δεν μου αρέσει εμένα αυτό το ύφος.
1: Τι χαρά.
0: Πρώτον. Τι είναι τα βραχιόλια του καθενός, ας πούμε.
1: Τα βραχιόλια της Βροντούν, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ.
0: Τα φοράω. Ναι. Τα βραχιολάκια μου είναι δικά μου.
1: Και όχι μόνο είναι δικά σου και δεν τα βάζεις στη θηρίδα. Ναι. Τα φοράς πάνω σου.
0: Δεν
1: δηλαδή,
0: είναι
1: άμα
0: δικά
1: είναι να...
0: μου και δικά τους.
1: Ναι. Αυτό είναι,
0: δικά
1: αυτό
0: μου.
1: Είναι παλιό τραγούδι. Ναι. Αυτό το χώμα
0: είναι
1: χώμα,
0: δικά μου. Είδες που σου λέγα...
1: Είναι αποκλειστικά δικά τη, θέλει να πει η Κατερίνα, και δεν τα βάζει σε θηρίδα.
0: Είδες
1: και να τα αφήσει ήσυχα.
0: Που σου λέγα χθες ότι θα πάρει την Τέλη Γεωρίδου και τον Αβραμάκη.
1: Ναι.
0: Τους πήρε.
1: Και?
0: Ο Ανδρουλάκης.
1: Και?
0: Τίποτα. Συναντήθηκαν, φωτογραφήθηκαν. Καλώς όρισε σπίτι σου.
1: Αυτό που λέγαμε από χθες.
0: Ναι, αυτό.
1: Χάρηκαν.
0: Ε?
1: Και
0: πολύ,
1: η και
0: πολύ,
1: η
0: πολύ χάρηκαν.
1: Είναι σίγουροι ότι χάρηκαν όλοι?
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Γιατί εγώ ξέρω με κανένα δυο, όχι πολλούς. Κανένα δυο που δεν χάρηκαν καθόλου.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμούνται τι λέγανε αυτοί.
0: Εντάξει.
1: Όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει, ναι.
1: Όταν άφησαν το Πασόκ για να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και βγαίναν και στα συνέδρια και στα αυτό και στις διασκέψεις και τα. Αυτό όλοι. Καλημέρα στο Διονύση τη Έρεση, το συνονόματο του
0: Πασόκ. Καλημέρα στον Κόσμο. Κώστα και στη Στέλλα.
1: Καλημέρα. Α, λοιπόν, συνδεθήκαμε.
0: Καλημέρα στα παιδιά.
2: Καλημέρα.
1: Πάντα τελευταίο στο μαθαίνω.
2: Καλημέρα, Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλης. 105,8 Ερτ Νιούς.
1: Αυτό ρε, το λέτε
2: συχνά. Τα λέμε όλα.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε, παιδί μου.
2: Λοιπόν, πώς τον ακούσατε το Δημήτρη, πώς τον ακούσατε καθόλου?
0: Ποιο Δημήτρη?
2: Το Χριστούλια, τον είχαμε πριν.
0: Πώς τον ακούσατε?
2: Γιατί κάνετε εκπομπή, συγγνώμη.
1: Αλήθεια τώρα, σοβαρά, ναι.
2: Λέω, μήπως ήσασταν λίγο για λίγο.
0: Όχι.
3: Δεν θα σας εκπλήξω. Θα σας πω τον καημό μου πάλι
0: σήμερα.
1: Αυτό περιμέναμε.
0: Να σας πω κάτι. Ο Χριστούλιας πρέπει να. Προς το παρόν τα πάει καλά.
3: Στον χρόνο.
0: Στον χρόνο.
3: Στον χρόνο, ναι, ναι.
0: Δεν λέγω την επάρκειά του, τη δημοσιογραφική, όνομα του Θεού, του ανθρώπου, έτσι.
3: Λοιπόν. Κάτσε το
2: χρόνο. Για να ακούσουμε τον καημό τώρα. Έχει ένα καημό.
3: Αυτό με την πίζα.
0: Τι καημό. Τα
3: πίζα.
1: Ναι.
3: Που πατώσαμε, βέβαια, πήγαμε λίγο καλύτερα από πέρυσι που είχαμε πατώσει
2: πραγματικά. Αν θέλει, πατώσαμε.
3: Λίγο λιγότερο.
1: Εσύ ένα στου δύο έχει πρόβλημα κατανόηση κειμένου. Δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Έτσι, ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα υπήρξαν μέχρι και πρωθυπουργών δηλώσεις για αυτό το θέμα και υπουργών παιδείας. Αλλά ένας στους δύο δεν έχει κατανόηση κειμένου. Είναι θέμα. Είναι θέμα το οποίο πρέπει να το δίνουν.
3: Ελλάδα έχουμε
2: μία. Πώς το μετράνε
3: προκριπία.
2: Αυτό, ρε παιδιά, δηλαδή πώς βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Έχω την απάντηση. Εδώ λοιπόν οι περσινές εξετάσεις, το περίμενα θα ρωτήσει, πώς το λένε αυτό. Λοιπόν, γιατί κοιτάζετε τα περσινά προπέρσινα θέματα. Έχει λοιπόν. Εξετάσεις το μάθημα ελληνική γλώσσα γυμνασίου. Εξετάσεις. Αυτό δεν περνά τάξη, κάνει κάτι, είναι διαγνωστικές εξετάσεις. Σχόλες του ΟΣΑ. Τους έχουν βάλει ένα κείμενο.
2: Ναι.
3: Το οποίο λέει «Η τέχνη του δρόμου, δημιουργία ή βανδαλισμός». Είναι ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή. Διαβάζει αυτό το κείμενο. Λέει το κείμενο «Η τέχνη του δρόμου, μια μορφή έκφραση, τρόπος για τους καλλιτέχνες, προκαλεί συστήσεις αντιπαραθέσεις, για κάποιους δημιουργεί τέχνη, για άλλους μορφή βανδαλισμού, μπλα μπλα μπλα». Μην διαβάζω το κείμενο, δύο σελίδες.
2: Ναι.
1: Καλύτερα να μην το διαβάζω.
3: Λέει, Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τρίτη παράγραφο του κειμένου. Τι συνέβη στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, έχει τέσσερις απαντήσεις. Μετά, στην τελευταία
2: είναι
3: παράγραφο.
2: Multiple choice.
3: Multiple choice. Ποιος είναι ο ρόλος των τριών φωτογραφιών στο παραπάνω άρθρο, multiple choice. Στην τελευταία παράγραφο, η τέχνη του δρόμου χαρακτηρίζεται ως Α, Β, Γ, Δ. Δηλαδή, να καταλάβεις τι λέει το κείμενο. Στα δε μαθηματικά που πατώσαμε επίσης. Εδώ κοίταζε επίσης μαθηματικά γυμνασίου, πρόκειται να χρήσιμα πράγματα. Δεν είναι. Λέει, ένα παντελόνι έχει 20% έκπτωση. Και κοστίζει 40 ευρώ. Ποια ήταν η αρχική τιμή του πριν την έκπτωση? Είναι βασικά πράγματα. Θα ξέρεις τη ζωή, ρε παιδί. Δεν πας να γίνεις ο Αϊνστάιν, ας πούμε. Θα ξέρεις τη ζωή. Και ένας δύο που δεν ξέρουν. Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό το ερώτημα. Στην τρίτη γυμνασίου.
1: Ναι. Πρόσεξε τώρα. Και ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι. Δεν μπορούν τα παιδιά. Δεν συγκεντρώνονται τα παιδιά. Είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι το Υπουργείο Παιδείας, είναι τα φροντιστήρια, είναι η ιδιωτική εκπαίδευση. Γιατί θα τα ακούσεις όλα αυτά. Ο καθένας θα ρίχνει το δικό του μερίδιο της ευθύνης, θα το ρίχνει και θα το επιμερίζει στους άλλους. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα, αλλά.
3: Είναι πολλά. Και εγώ βάζω
1: ως χώρα, ρε παιδί μου. Ως χώρα.
3: Βάζω μέσα. Ναι. Που έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Άμα λίγο πιέσει τα πράγματα, είναι λίγο αυστηρός ο καθηγητής, είναι λίγο πιεστικό. Πάει ο γονιός πρώτος, εκεί μπροστά.
1: Να ζητήσει το λόγο.
3: Μου, ναι. Μην αυτό, ναι. Που δημιουργήσει με αυτά. Μην πιεστείς παιδί μου, μην κάνεις. Κουράστηκε το παιδί, διάβασε 20 λεπτά. Δεν πειράζει, ξεκουράσου. Τρεις μέρες δεν
1: παθαίνει τίποτα.
2: Να πω κάτι, ρε παιδιά.
1: Να πεις ό,τι θέλεις.
2: Ναι, όλο αυτό τώρα το ακούω. Εντάξει, το βλέπουμε κιόλας, το παρακολουθούμε και πολλές φορές γιατί τα παιδιά λόγω της τεχνολογίας και τα λοιπά δεν διαβάζουν, δεν έχουν συγκέντρωση, αποσυντονίζονται εύκολα. Όμως όλοι αυτοί οι Έλληνες, οι οποίοι στο τέλος της ημέρας, δηλαδή μετά την τρίτη ηλικίου, φεύγουν πάνω στο εξωτερικό και διαπρέπουν.
3: Είναι το άλλο
2: 50%.
3: Είναι το 50% που είναι τα στουρνάρια. Δηλαδή, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά.
2: Που κάνει μεγάλη αντίθεση όλο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, εγώ έχω γνωρίσει παιδιά που λένε ότι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, ρε παιδί μου. Τι θες να μάθεις, πόσο έκανε πριν το παντελόνι? Ωραία, θα ρωτήσω το ChatGPT και θα μου πει. Θέλω να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα καινούργια καλούδια, εν πάση περιπτώσει, που αρχίζουν και μπαίνουν στη ζωή μας πολύ ορμητικά, κάποιους τους έχουν κάνει να θεωρούν κάποια πράγματα υπουσιώδη. Δεν θα ασχοληθώ εγώ με το πόσο θα κάνει το παντελόνι, εάν κοπεί η έκπτωση, ας πούμε, η αρχική τιμή πόσο ήταν. Τι με νοιάζει εμένα, πόσο ήταν η αρχική τιμή του παντελονιού.
0: Παιδιά, νομίζω.
1: Όχι, κάποιοι το βλέπουν έτσι.
0: Όχι, νομίζω ότι πέρα από αυτό, το ChatGPT τώρα έχει μπει στη ζωή μας. Δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει καμιά δεκαετία, έτσι. Εδώ μιλάμε για παιδιά γυμνασίου.
1: Ναι, προφανώς.
3: Δηλαδή,
0: λοιπόν, τα παιδιά αυτά, στα παιδιά αυτά πρέπει να μπουν βάσεις από όταν είναι πολύ μικρά. Δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ βλέπω παιδιά τώρα που τα θεωρώ, είναι η εξαίρεση όμως, που τους αρέσει πάρα πολύ να διαβάζουν. Αυτό το πράγμα το οποίο εγώ το κυνηγάω και το λέω σε συναδέλφους νέους. Οι συνάδελφοί μας οι νέοι δεν διαβάζουν εφημερίδες, για παράδειγμα. Απαξιώνουν να διαβάσουν εφημερίδες.
2: Δεν τους είναι οικείο αυτό.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Όταν τους λες όμως.
2: Τον παπά, λίγο τον παππού. Τώρα δεν τους είναι οικείο.
0: Όχι, αλλά άμα τους λες να σου πω κάτι, αν θες να γίνεις και καλός δημοσιογράφος, πρέπει να διαβάζεις και εφημερίδες. Και γενικά πρέπει να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Πείτε μου, πόσους βλέπετε στην παραλία με βιβλίο? Όχι, δεν λέω για μικρά παιδιά, λέω και για μεγαλύτερους. Πόσους βλέπετε στα μέσα μεταφοράς με βιβλίο?
3: Ναι.
0: Δεν βλέπουμε. Στο εξωτερικό διαβάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι με ένα βιβλίο ή με ένα e-book, ας πούμε, στο χέρι.
3: Και στην Ελλάδα υπάρχει.
1: Καλά, εντάξει, παιδιά, μην πούμε ότι στο εξωτερικό γίνονται όλα καλά, ας πούμε, και εδώ γίνονται όλα χάλια, ας πούμε, μετά ισοπεδώσουμε όλα.
0: Έχουμε η γνώση, ναι, και η κατανόηση και όλα αυτά τα πράγματα έρχονται μέσα από μια διαδικασία ετών.
1: Ωραία, όπως είπε η Στέλλα. Όπως είπε η Στέλλα όμως ταυτόχρονα, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαπρέψει και διαπρέπουν. Και βγαίνουν και στο εξωτερικό και σπουδάζουν. Θέλω να πω, μην τα ισοπεδώσουμε και τα κάνουμε όλα αυτά. Εγώ θα ήθελα να πω ένα άλλο πράγμα με φόβο όμως, γιατί θα τσιμπήσει ο Παπακλημίτος. Και άμα τσιμπήσει ο Παπακλημίτος αυτό, την κάτσαμε. Δεν έχω ακούσει ποτέ, ας πούμε, από το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα των καθηγητών να λέει. Κατάλαβε, του πατάω κάλο τώρα. Του πατάω κάλο. Γι' αυτό σου λέω. Να πούνε ότι, ρε παιδιά, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν ξέρω τι πρέπει να αλλάξει. Η ύλη, το βιβλίο, ο υπουργός, οτιδήποτε.
3: Εν γνώση το πέταξες.
1: Εννοείται.
3: Δεν κάνεις το κίνημα. Λοιπόν, οπότε θα βράσουμε στην αντίδραση. Λοιπόν, συγγνώμη. Δεν τα κάνω όλα καλά. Σε άλλες χώρες όχι. Ούτε είναι μόνο τα δικά μας τουρνάρια και σε άλλες χώρες είναι πάρα πολλά όχι.
1: Μην μιλάς στου ανθρώπου
2: τουρνάρια.
3: Η μόνη χώρα που οι συνδικαλιστές, καθηγητές, δάσκαλοι είναι αυτοί τη Ολμέτα, μόνο αυτές οι χρεοκοπημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες που κάνουν στάση εργασίας και του ακολουθεί κανείς.
2: Και
3: κάνουν στάση εργασίας για να μην δώσουν τα παιδιά Ολμέ. Και λέτε ότι του Ολμέ να μην δώσετε την πίστα. Και λέτε αυτά τα συστήματα είναι του διαβόλου, του καπιταλισμού, του Μαμονά, δεν ξέρω πιανού άλλου και του έξω από εδώ κλπ. Στάση εργασίας και καλούς δασκάλους δεν τρέπονται. Ναι. Δεν τρέπονται. Καλούς δασκάλους στάση εργασίας για να μην δώσουν τα παιδιά. Γιατί λέει θα καταστρέψουμε τα παιδιά μας. Αν δώσω εξετάσεις, δηλαδή, αν πάρει το παιδί μου και πει πόσο είναι ρε παιδί μου, τους λέει εδώ πέρα. Ένας μαθής γάμα γυμνασίου έγραψε στα 7 μαθήματα βαθμούς. 10, 16, 17 κλπ. Ποιος είναι ο μέσος των γραπτών. Λέει Ολμέ, καταστρέφεται το παιδί άμα του βάλεις αυτήν την άσκηση. Και δεν τους λέει κανείς ρε παιδιά, τραβάτε παραπέρα. Τώρα αφήστε μας, φτάνει.
1: Να πούμε βέβαια σε αυτό, επειδή μιλάμε πολύ για αυτή την πίζα και τις ιστορίες, ότι τα περισσότερα από τα παιδιά τα οποία πήγαν καλά δεν είναι μόνο οι αποκλειστικά ιδιωτικών σχολείων, η πλειοψηφία τους είναι από δημόσια σχολεία.
3: Σωστά.
1: Έτσι, να το πούμε και αυτό, γιατί μην νομίζουν κάποιοι να βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα. Υπάρχουν και καθηγητές, υπάρχουν και.
2: Μπράβο, γεια
1: σου. Μπράβο, γεια σου. Μα οι περισσότεροι από τους πρωτεύσαντες, ας πούμε, στις εξετάσεις είναι.
0: Τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα. Τα παιδιά πρέπει να καλλιεργηθούν, να τα οθήσουν οι γύρω τους, οι γονείς τους, οι καθηγητές τους, οι παππούδες τους, οι γιαγιάδες τους. Εκείνοι πρέπει να τους δείξουν το δρόμο.
1: Τα παιδιά έχουν γίνει πιο απαιτητικά, αλλά θέλουν να τους εξηγήσεις και να τους πείσεις γιατί
0: παιδιά.
1: Πρέπει να ασχοληθούν. Ακριβώς. Αλλά πλέον θέλουν. Για μας ήταν αυτονόητο, ήταν υποχρεωτικό. Για τα καινούργια παιδιά είναι πρέπει να τους εξηγήσεις. Ξέρεις, πρέπει να ξέρεις αυτό, να καταλαβαίνεις τι διαβάζεις. Ή πρέπει να μάθεις στοιχειώδη μαθηματικά. Ή πρέπει να μάθεις, ξέρω εγώ, πώς δένεις τα κορδόνια σου.
2: Και άμα κάτι. Έχει όρεξη ο δάσκαλος και ο καθηγητής, τα παιδιά, εγώ τα βλέπω, τους αρέσει, δηλαδή θέλουν να σε ακούσουν.
0: Φυσικά, μα υπάρχουν σπουδαίοι δάσκαλοι.
1: Όχι, υπάρχουν και μαθητές οι οποίοι κάνουν θαύματα, ρε παιδιά. Μας έλεγε η Κατερίνα, για παράδειγμα, για στην έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι υπάρχουν φοιτητές νέοι, πρώτο, δεύτερο έτος, ας πούμε, οι οποίοι ασχολούνται με ρομπότ, φτιάχνουν ρομπότ, κάνουν θαύματα. Αυτά τα παιδιά αγαπάνε τη γνώση. Δεν είναι όλα τα παιδιά, ας πούμε.
2: Ναι, μην τα ισοπεδώ.
1: Αλλά έχει πάει 6.59, το καταλάβει.
3: Στους συνδικαλιστές του παιχνίδι, δεν φταίω εγώ και εγώ για το άπειρο θα έλεγα και τους φοιτητές φτιάχνουν μονοθέσια. Λοιπόν, εσ' αύριον. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι βρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια. Σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Στις αγορές, το πετρέλαιο Brent πλησιάζεται 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το θέμα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφελίας. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στη Συμβουλή Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά. Εκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλο μέρος της περιοχής. Ξερή βλάστηση κατακαίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η ημέρα δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις, τα κρίσιμα λεπτά

0: τελείωσε.
1: Ναι, μα τι. Τώρα, έτσι είναι η Βρετασούλα. Εμείς δεν είχαμε. Τι έλεγε η μαμά, το πάνω να πάρει ένα βιτάμι, έλεγε από το.
0: Ήταν μαργαρίνη, ήταν η μοναδική μαργαρίνη που κυκλοφορούσε εκεί. Ήταν ακριβώς μέσα στα σπίτια όλων και παρέμεινε αυτό.
1: Ενώ στην Ελένη, εδώ στον πύργο, τους έλεγε η μαμά της: Ελένη μου, θα πας από τον μπακάλι να πάρει μια μαργαρίνη.
0: Τον Περικλή, τον συγχωρεμένο. Έτσι τον έλεγαν το μπακάλι.
1: Τι κάνεις, πουλάκι?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλά. Καλημέρα. Εμάς τον μπακάλι μας το λέγανε ο κύριος Κλίνης. Mm. Αλλά ξέρεις, σκέφτομαι, τα τραγούδια μπορεί να ήταν Αθηναίος αυτός που έχει γράψει το τραγούδι. Οπότε
1: ναι, και να ήξερε τη μαργαρίνη.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι άλλα πράγματα.
1: Σαν το καλαμάκι, ας πούμε. Όταν το ρουφάς, το τρως.
2: Ναι, τρώνε σούσι, χρησιμοποιούν μαργαρίνη.
1: Ναι.
2: Οπότε μπορεί και κάπως έτσι να έγινε το σκηνικό. Πάντως σίγουρα το έχει βιώσει αυτός για να το γράφει.
1: Σίγουρα.
2: Δεν είναι τυχαίο. Ναι. Σου λέει κάτι έχει συμβεί. Το έχω βιώσει να η μαργαρίνη πάρτινα. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλά είμαστε.
2: Τίποτα, μετράμε.
1: Πώς λέει η Βασιλική, τον κόσμο πιο όμορφο.
2: Α, ορίστε. εντάξει, όλοι συγχρονίζονται για το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού τώρα την Παρασκευή. Αυτό είναι το μόνιμο θέμα συζήτησης.
1: Καλά, λογικό. Έτσι,
2: γενικότερα, μικρών μεγάλων. Όμως δεν αποχαιρετάμε ακόμα το καλοκαίρι και ας λένε ότι θα πέσει λιγάκι η θερμοκρασία.
1: Τι λιγάκι, 12 έχουμε, Βασιλική, λέω. Τα σούλα 12 βαθμούς έχουμε.
2: Ένα μπουφανάκι, εντάξει. Ναι. Μην πέφτουμε και ας δροσιστούμε και λίγο και είναι και καλύτερες οι βραδιές μας και η μέρα μας. Θα σας πάω αρχικά στο Μπάτις New Age της Καβάλας, εκεί την παραλία μας, τον πολυχώρο που υπάρχει, γιατί συνεχίζεται εκεί το καλοκαίρι και είχαν αυτές τις ωραίες δράσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με δωρεάν σινεμά για μικρούς και μεγάλους. Mm-hmm. Έχουν όμως και δράσεις τώρα έτσι την τελευταία περίοδο λειτουργίας τους, οπότε αύριο, σήμερα Τετάρτη, θα προβληθεί η αγαπημένη ταινία μικρών και μεγάλων, ο μικρός πρίγκιπας. Έτσι, μια βραδιά δίπλα στη θάλασσα, είναι πάρα πολύ όμορφο το όλο σκηνικό. Ο κόσμος ξεκινά, ώρα προσέλευσης είναι στις 8 και η προβολή θα αρχίσει στις 8.30 το βράδυ. Αύριο στις 11 το πρωί έχει προγραμματιστεί μια ξεχωριστή, γεμάτη χρώμα και νόημα καλλιτεχνική δράση. Εκεί θα είναι καλεσμένος ο αγαπημένος μας καβαλιώτης ζωγράφος, ο κύριος Γιάννης Κανίογλου, που πηγαίνει σε σχολεία και ιδρύματα και βάφει μαζί με τους ανθρώπους εκεί των ιδρυμάτων και των σχολείων, ζωγραφίζει τους στίχους. Θα είμαστε με θέμα, μπορεί να είμαστε όλοι διαφορετικά ψάρια, αλλά σε αυτόν τον βυθό κολυμπάμε μαζί. Οπότε καλούν τα παιδιά σε αυτή την δράση ευαισθητοποίησης και αποδοχής αύριο στις 11 το πρωί. Εννοείται η είσοδος είναι δωρεάν για όποιο παιδάκι συμμετέχει και σου λέει ότι για να ζωγραφίσουμε ψαράκια που το κάθε ψάρι είναι μοναδικό, διαφορετικό και πολύτιμο, ακριβώς όπως και ο καθένας από εμάς. Αυτό θα γίνει το πρωί. Το βράδυ ο πολυχώρος θα προβάλλει την ταινία Καποδίστριας «Δώσε μου την πατρίδα που ποθώ» του Γιάννη Μαραγδίου, που αρκετοί από εμάς είδανε όταν γινόταν οι προβολές στους
1: παιδιά. Εγώ ακόμη δεν την είδα αυτή την ταινία. Δεν έτυχε.
2: Δηλαδή.
1: Κάποιος, δεν έτυχε. Ναι. Είδα όμως την Οδύσσια.
2: Για πες για την Οδύσσια.
1: Είδα όμως την Οδύσσια, λέω. Και την είδα σε.
2: Ναι, για πες.
1: Ενθουσιασμένος είμαι. Με κάποιες ενστάσεις μεν ως προς την, ως προς την Οδύσσια του Ομήρου. Δύο-τρεις τέλος πάντων, αλλά το γενικό, η γενική εικόνα και τη σκέψη μου και τα λοιπά είναι σε υπερθετικό βαθμό.
2: Γιατί τώρα είναι οι τελευταίες προβολές στην Καβάλα, οπότε να το κανονίσουμε να πάμε.
1: Να το δεις, αν και αξίζει να το δεις πραγματικά σε κινηματογράφο που έχει την δυνατότητα να το δεις σε IMAX.
2: Ναι,
1: αλλά τέλος πάντων, όπως και να το κάνουμε, ναι, είναι μια πολύ ωραία ταινία.
2: Σίγουρα καλύτερα από μία οθόνη που θα το δεις, αν δεν το δεις και κινηματογραφική αίθουσα. Λοιπόν, το βασικό τώρα για την προβολή αύριο της ταινίας του Γιάννη Γεσμαραγδί είναι ότι θα είναι στην Καβάλα η Ναταλία Καποδίστρια, η κυρία Ναταλία Καποδίστρια, η οποία είναι τελευταία απόγονος του πρώτου

0: κυβερνητή της Ελλάδας. Θα έρθει εδώ για να τιμήσει την προβολή με την παρουσία της. Στις 8.30 το βράδυ θα γίνει η προβολή και εδώ ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Επίσης, να πάμε και στην Δράμα, γιατί σήμερα εκεί και κάθε Τετάρτη μέχρι τις 7 Οκτωβρίου θα υπάρχουν αυτές οι δράσεις «Οι γειτονιές τραγουδούν» της Ένωσης Κυριών Δράμας. Σήμερα θα εμφανιστεί το μουσικό συγκρότημα «Μπιζμπιζέ». Θα είναι στην περιοχή της Δράμας, στην πλατεία Ορτακίου, στις 7 το απόγευμα. Η είσοδος σε όλες τις συναυλίες που θα διοργανωθούν μέχρι τις 7 Οκτωβρίου θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Και στόχος τώρα αυτής της δράσης είναι, μέσα από τη δύναμη της μουσικής, να μειωθεί το αίσθημα της μοναξιάς στην καθημερινότητα, να ενισχυθούν η συμμετεχικότητα και η κοινωνικοποίηση στην περιοχή και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για επικοινωνία, συνάντηση και ψυχαγωγία στις γειτονιές. Αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε πως παλιά στη γειτονιά μας, δεν γνωρίζουμε τους γειτονές μας όλοι πλέον στις μεγάλες πόλεις, ενώ είναι ευκαιρία να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις, να βρεθούν όλοι μαζί στην γειτονιά, να αναπτύξουν έτσι κάποιες σχέσεις, κάποιους δεσμούς, γιατί όλοι πρέπει να έχουμε και να γνωρίζουμε έναν καλό γείτονα. Αυτά είναι σαν αρχή.
1: Πολύ ωραία. Της ημέρας. Να είσαι καλά,
0: Βασούλα. Από την περιοχή. Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: κόψει τα φτερά.
1: Είσαι ένα καρδιοχτύπη.
0: Ναι. Να, Χρυσούλα μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Με προβληματίσατε λίγο, θα σας πω.
0: Εντάξει, να κάνουμε, αφού είναι ψυχούλα τώρα.
1: Έχει.
0: Καλύτερα να ξέρεις πριν βγεις έξω και μετά λες, όχι τώρα βαριέμαι να.
2: Σίγουρα καλύτερα να ξέρω και καλά κάνετε και το λέτε για όλους αυτούς που ακούν. Όντως, αν δεν βγήκαν από το σπίτι, να πάρουν και κάτι επάνω του.
0: Ναι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
2: Εντάξει, δεν είναι και το πιο ευχάριστο.
0: Καθόλου.
2: Όταν τελειώνει γενικά το καλοκαίρι και αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει λίγο και στον ντύσιμο να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Μα τι σου έλεγα χθες, εγώ θέλω να πάω τώρα στο Μάρτι. Πώς υπάρχει δυνατότητα αυτή στην Αυστραλία? Υπάρχει. Έμα τώρα.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, γιατί μπήκε στο κατάλογο των εξουσιοδοτημένων λιμένων για την έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου πλοίων. Και επίσημα πια η σχετική εγκύκλειος του Υπουργείου ήρθε, και για να έρθει βέβαια αυτή η εγκύκλειος με την οποία δίνεται αυτή η πιστοποίηση, προηγήθηκε μια δουλειά 10 μηνών περίπου. Από τον Οκτώβριο του 2025 είχε υποβάλει το αίτημα ο Οργανισμός Λιμένος προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, η οποία προχώρησε μετά σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την πλήρωση των προϋποθέσεων, να υποβληθεί η εισήγηση στο Υπουργείο μαζί με το αίτημα. Μεσολάβησε επίσης και η εκπαίδευση του προσωπικού που θα εμπλέκεται στην εφαρμογή αυτών των διαδικασιών υγειονομικού ελέγχου των πλοίων. Εν τέλει, ξαναλέω, η εγκύκλειος εκδόθηκε και πλέον το λιμάνι είναι εξουσιοδοτημένο για την υγειονομική πιστοποίηση των πλοίων. Είναι στο πλαίσιο του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αυτό. Αλλάζω θέμα.
1: Ναι.
2: Έκατσα χθες λίγο και είδα τα στατιστικά, τα επίσημα της ελληνικής αστυνομίας που κάνει τον μηνιαίους
0: αυτούς. Ναι.
2: Και εκεί στην στήλη περί αλλοδαπών φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, μετρήσαμε ότι είναι αυξημένες κατά 34,6% οι συλλήψεις μεταναστών, προσφύγων και διακινητών στη διάρκεια του καλοκαιριού φέτος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του καλοκαιριού του 2025. Πέρυσι δηλαδή, φέτος μάλλον, τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο είχαμε 3.397 συλλήψεις, 3.400 κοντά δηλαδή. Πέρυσι ήταν 2.220. Είναι μια πολύ σημαντική αύξηση αυτή, το 34,6 όπως προκύπτει. Και συνεχίζει να προκαλεί και κουβέντα ως ένα βαθμό. Τώρα, πάμε στο ΠΑΣΟΚ, γιατί με αφορμή την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, έχουμε τα κλιμάκια πλέον του κόμματος που κάνουν περιοδίες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, προφανώς και στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, προφανώς και στον Εύρο, και βγήκαν και χθες ανακοινώθηκαν και τα προγράμματα ποιος θα είναι πού. Οπότε έχουμε δύο κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ που θα περιοδεύσουν στον
0: Εύρο. Ενώψη ΔΕΘ αυτό, έτσι?
2: Ναι, είναι στο πλαίσιο της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα είναι αυτά τα δύο κλιμάκια εδώ. Το πρώτο θα είναι με επικεφαλής τον Ιλχάν Αχμέτ και τον Τάσο Νικολαίδη. Θα είναι στο βόρειο κομμάτι του νόμου θα περιοδεύσει, μαζί με τοπικά στελέχη προφανώς. Από τις 9 το πρωί θα ξεκινήσουν. Θα πάνε στα Δίκαια πρώτα, μετά στις 10.30 θα κάνουν μια βόλτα στην αγορά της Ορεστιάδας και στις 12 το μεσημέρι θα πάνε στην αγορά του Δημοτήχου. Αντίστοιχα, το δεύτερο κλιμάκιο του κόμματος, με επικεφαλής τον Εμμανουέλ Χνάρη και την Μαρία Κουκουδάκη, θα είναι στο κεντρικό και νότιο κομμάτι του νόμου. Εκεί θα ξεκινήσουν από τις 9 το πρωί από την αγορά του Σουφλίου, στις 11 θα πάνε στην αγορά της Αλεξανδρούπολης και το απόγευμα όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στις 7 θα παραστούν και στα εγκαίνια της αγροτικής έκθεσης των Φερών, για την οποία σας είπα χθες ότι εγκαινιάζεται την ερχόμενη Παρασκευή 11 του μήνα. Βέβαια, τα κλιμάκια του κόμματος, όχι τα ίδια προφανώς, σε άλλη σύνθεση, αλλά κλιμάκια του κόμματος αυτές τις μέρες, ξαναλέω, είναι και στους υπόλοιπους νομούς και προγραμματισμένες επισκέψεις. Υπόλοιπους νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη.
0: Ναι.
2: Τώρα, έχουμε το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή που έρχεται στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο στις 12 του μήνα, στο Πάρκο Ακαδημίας. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 7 με πολιτική ομιλία του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, του Νίκου Λάπα. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του μουσικού αφηγηματικού αφιερώματος που θα έχει τίτλο «Η Αυγή χαράζει πάνω στα βουνά». Έχει θέμα τη συμπλήρωση των 80 ετών από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και θα έχουμε φυσικά και το μουσικό μέρος του φεστιβάλ. Εκεί θα έχουμε το σχήμα τέλεια σε ένα έντεχνο παραδοσιακό γλέντι. Τώρα, όσοι είστε στα φεστιβάλ της ΚΝΕ, στους χώρους εκεί όπου διεξάγονται, λειτουργούν και εκθέσεις και μαθητικό δημιουργικό στέκι και η δημιουργική γωνιά του κόκκινου αερόστατου και παιδότοπος. Είναι δηλαδή
0: μια χαρά, πολύ ωραία,
2: πιάνει όλες τις ηλικίες. Και έχουμε και μια ανοιχτή πρόσκληση από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης, να το πούμε και αυτό, που καλεί και ανήλικους και ενήλικους που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα στην εκμάθηση πνευστών και κρουστών οργάνων. Αυτά δηλαδή που κυρίως ακούμε στις μπάντες.
0: Να, ναι.
2: Με προοπτική βέβαια να μάθουν τα μουσικά όργανα αυτά που μπορούν. Ξαναλέω, δωρεάν είναι αυτό. Με προοπτική μετά να γίνουν και μέλη της μπάντας του Δήμου. Τώρα αυτές οι εγγραφές γίνονται στην έδρα της Φιλαρμονικής. Φιλαρμονική, να πούμε ότι στεγάζεται στο Μήλο Μασούρα, Αλεξανδρούπολη. Και ηλεκτρονικά και περισσότερες πληροφορίες δίνονται και με τηλεφωνική επικοινωνία και με τους υπεύθυνους της Φιλαρμονικής. Αυτά είναι, παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Στο ξεκίνημα.
0: Ωραία.
2: Εγώ πάω να πω τώρα μια ζακετούλα.
0: Ναι.
2: Ετοιμαστώ σιγά-σιγά.
0: Και κάμ' του δόθε.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: Δύο μέρες να φανείς, να μου τηλεφωνήσεις, παντιέρα σήκωσα λεφτά.

0: αρέσει τσαμακή.
1: Καλά, ναι. Αν μου, το, αν μου τηλεφωνήσεις, μην μου το κλείσεις.
0: Τότε γιατί να τηλεφωνήσεις, αν Τάνια. Το κλείσεις.
1: Ναι. Καλά, είναι και μοναδικές και συναυλίες που κάνετε. Εγώ την έχω δει και στη θεατρική παράσταση στο Βασιλικό Θέατρο στη Θεσσαλονίκη. Ήταν καταπληκτική. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα στις Σέρες. Καλημέρα στην αγαπημένη μας τη Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Καλημέρα,
2: Δέσποινα.
1: Τι γίνεται?
2: Έστρος ο καιρός.
1: Ναι, τι να σου πω. Με 12 βαθμούς τι να σου πω. Με μπουφανάκι σήμερα πρωί-πρωί. Εντάξει, αργότερα είναι μια χαρά, αλλά. Ναι.
2: Είδες η ζακετούλα, πάντα χρήσιμη.
1: Δεν χρειάζεται πάντα. Τώρα τέτοιες μέρες από εδώ και πέρα. Απλώς νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμη, ξέρω εγώ.
2: Κοίταξε, όμως η αλήθεια είναι ότι και εδώ το πρωί έχει γύρω στους 20 βαθμούς.
1: Άλλο 20, άλλο 12 όμως. Και εδώ άμα ήταν 20, μπαίνει στη θάλασσα 20. Εγώ τουλάχιστον. Ναι.
2: Όμως τι γίνεται το μεσημέρι? Φτάνει 30-32, οπότε.
1: Ναι, εντάξει, το μεσημέρι, ναι.
0: Το μεσημέρι είναι καλά και εδώ είναι καλά.
1: Εγώ το κατάλαβα από χθες το βράδυ που καθόμουν κάποια στιγμή μεταξύ μπαλκονιού και πόρτα.
0: διάμεσα ήταν,
1: ναι. Και λέω, μπα. Σαν να. Και έκλεισα ψήφα μετά την μπαλκονόπορτα. Για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι έκλεισε η μπαλκονόπορτα.
0: Εντάξει, κοίταξε. Αν το πας όπως ήταν παλιά, μετά το 15 Αυγούστου άλλαζε καιρό.
1: Ας το παλιά. Τώρα δεν είμαστε παλιά.
0: Ναι, αλλά δεν είναι νωρίς.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Για πες, Δέσποινα, τι νέα έχουμε. Έλα, πες μου, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, τι νέα έχουμε τώρα. Το αίτημα για την ουσιαστική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών και τις συμπληρωματικές μεταθέσεις του έτους 2026 υποβάλλει με επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Δημήτρη Μάλιο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Στην επιστολή αυτή απαριθμούνται αναλυτικά οι λόγοι που καθιστούν αναγκαιότητα την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών, τονίζοντας πως η κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο με προσωρινές λύσεις και ανακατανομή του υφιστάμενου προσωπικού. Απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση με νέο αστυνομικό προσωπικό, τονίζεται χαρακτηριστικά στην επιστολή. Χειροπέδες πέρασε ένα αστυνομικό του τμήματος Σερών το βράδυ της Δευτέρας σε περιοχή των Σερών σε έναν άνδρα για παράβαση νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Τι έγινε τώρα? Ο συλληφθής εντοπίστηκε να επιβαίνει σε ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας άλλος άνδρας, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, δεν έχει συλληφθεί. Και σε έλεγχο από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και διαμεσολάβους Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών, πέταξαν δύο συσκευασίες με κατέργαστη κάναβη βάρους 4,2 γραμμαρίων και δύο συσκευασίες με κοκαίνη 1,5 γραμμαρίου. Οι οποίες και κατασχέθηκαν, βρέθηκαν δηλαδή, κατασχέθηκαν. Ο οδηγός όμως ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς προκειμένου να διαφύγουν. Ωστόσο, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε παρακάτω. Ο οδηγός όμως διέφυγε πεζός και όπως σας είπα δεν έχει συλληφθεί. Σε έρευνα τώρα που έγινε στο αυτοκίνητο, βρέθηκαν δύο τρίφτες κάναβης με υπολείμματα κάναβης, ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάναβης και ένα χρηματικό ποσό 6.230 ευρώ. Της Σέρης επισκέπτεται σήμερα το νομό Σερών, για να είμαστε ακριβείς, επισκέπτεται σήμερα η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα έχει, με συγχωρείτε, σειρά επαφών και συναντήσεων με τοπικούς φορείς, εκπροσώπους αυτοδιοίκησης, εργαζόμενους, πολίτες, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς και θα πραγματοποιήσει και περιοδεία σε δήμους και κοινότητες του νομού. Δεν θα λειτουργήσει σήμερα, Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών ανακαίνησης. Από τις 8 το πρωί στις 2 η ώρα το μεσημέρι, το τμήμα επιγών των περιστατικών του Κέντρου Υγείας Νέας Ζύχνης. Ο Δήμος Σερών συνεχίζει το θεσμό του κοινωνικού φροντιστηρίου, που στηρίζεται στην κοινωνική πρωτοβουλία του Δήμου Σερών και στην εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών του συλλόγου, ιδιοκτητών φροντιστών μέσα εκπαίδευση του νομού, με σκοπό την πρόσθετη διδακτική υποστήριξη μαθητών και μαθητριών πρώτη και δεύτερη. Τάξης, αλλά και τη δεύτερη τάξη του Λυκείου που ανήκουν σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες. Με το πρόγραμμα τώρα αυτό δίνεται στις μαθήτες η δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα σε φροντιστήρια της πόλης μας. Τώρα όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 121 του Δήμου Σερών έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Και τέλος να σας αποχαιρετήσω, μάλλον πριν το τέλος, να σας πω για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά που διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και ο Δήμος Ηράκλειας με το μουσικό σχήμα Μπρατίνια το Σάββατο που μας έρχεται σε 9 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του Δημαρχείου του Στριμονικού. Και μια άκρως ενδιαφέρουσα δράση για παιδιά ηλικίας 5 έως 6 ετών διοργανώνεται αυτό το Σάββατο από τις 11 το πρωί στις 12 και 4 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών. Η δράση έχει τίτλο «Η δύναμη της φιλίας», πραγματοποιείται από το Σύλλογο Ελληνογαλλικής Φιλίας «Έρες Φως», σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη. Εκεί λοιπόν οι μικροί συμμετέχοντες θα ταξιδέψουν στα βάθη του ωκεανού, όπου μία παρέα μικρών ψαριών υποδέχεται ένα νέο φύλλο και αρχίζει και ξετυλίγεται η ιστορία. Τη δράση εψυχώνει η Ζωή Ευθυμία Λότη, καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία. Ναι, πολύ ωραία η δράση. Σας αποχαιρετούμε για σήμερα.
1: Να είσαι καλά. Πάντως με τα Μπρατίνια, επειδή γίνεται χαμός φέτος με τα Μπρατίνια όπου και αν πάνε, και θα γίνει χαμός και εκεί που θα πάνε τώρα, οπότε θα περάσετε καλά.
2: Έχει εμφανιστεί σε άλλες εκδηλώσεις. Δεν μπορώ να σας πω γιατί γλέντια μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο, ναι. Μπα. Να περνάει καλά όμορφος. Ο κόσμος θα περνάει καλά. Να είσαι καλά, Δέσποινα. Όμορφος κόσμος, ναι, το πρωί. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλά, αυτό δεν ξαναέγει. Νομίζω είναι το πρώτο φεστιβάλ Τραχανά.
0: Στην περιοχή μας είναι, δεν ξέρω αν είναι πουθενά αλλού, αλλά σε εμάς είναι το πρώτο φεστιβάλ Τραχανά.
1: Εμείς εδώ στο Νεύρο, ας πούμε, τον Τραχανά, τον έχουμε τον κόκκινο, έτσι, τον...
0: Επί το πλήσω, ναι, είναι ο κόκκινος ο Τραχανάς. Τώρα...
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό του, δηλαδή πολύ σπάνια θα δεις κάποιον να φτιάχνει, ας πούμε, Τραχανά λευκό που είναι από γάλα, πότε το φτιάχνουν, δεν ξέρω.
0: Όχι, εδώ χρησιμοποιούμε τον κόκκινο, τον
1: Τραχανά. Τον κόκκινο που είναι από λαχανικά.
0: Τα λαχανικά, καροτάκια,
1: εγώ θυμάμαι παλιά, τώρα μια και μιλάμε για τον Τραχανά, όταν έφτιαχνε μάνα μου, γιαγιά μου, τέλος πάντων, Τραχανά, τον απλώνα μετά σε μπουκίτσες,
0: ναι,
1: για να στεγνώσει.
0: Και έτσι ακόμη γίνεται.
1: Πόσο μ' άρεσε.
0: Δηλαδή, ναι,
1: φτιάχνει κανείς δικό σου.
0: Η μαμά μου.
1: Με φέρει μου καμιά μπουκίτσα να φάω.
0: Καλά, άμα θυμηθώ,
1: ναι,
0: όταν κάνει
1: Τραχανά,
0: να
1: παιδιά
0: κλέψω μερικές μπουκίτσες να φάω.
1: Τώρα μερικές μία, έτσι για να θυμηθώ.
0: Μία, έστω μία, άμα θυμηθώ θα το κάνω.
1: Ναι, και μ' αρέσει και ο καυτερός βέβαια πάρα πολύ. Τώρα άμα εντάξει, δεν είναι καυτερός, βάζεις μετά.
0: Το καυτερό λύνεται. Ναι. Το θέμα είναι ότι ναι, μπορείς να το φτιάξεις.
1: Είναι πολύ ωραία σούπα και για βράδυ και... Κάποιο τώρα πρωί εγώ δεν, αλλά το βραδάκι μια χαρά είναι ένα τραχανά με λίγο τυράκι.
0: Το ένωσμα για τη συζήτηση του Τραχανά είναι το πρώτο φεστιβάλ Τραχανά στους Χιονάδες Δημοτήτων αυτή την Κυριακή. Οι Χιονάδες λοιπόν μας καλούν.
1: Τώρα, μεθαύριο.
0: Ναι, ναι, 13 του μήνα. Μια ξεχωριστή γιορτή παράδοση και γεύσης. Αν πάμε, θα μάθουμε για την ιστορία των χιονάδων, ξενάγηση στα σοκάκια του χωριού, αγορά παραδοσιακών προϊόντων, εκθέσεις και όλα αυτά στο Δημοτικό Σχολείο Χιονάδων. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πρώτο φεστιβάλ, λοιπόν, Τραχανά στους χιονάδες του Εύρου και όπως είπαμε, η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά.
0: Είναι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
1: Οι νοικοκυρές, φαντάζομαι, εκεί πέρα θα κάνουν τους τραχανάδες.
0: Αλίμονο, εννοείται.
1: Ναι.
0: Σίγουρα θα έχει και.
1: Να δοκιμάσει.
0: Επίδειξη και να δοκιμάσει, αλλά και πώς γίνεται ο τραχανάς.
1: Δεν θα πρέπει.
0: Ναι. Εξάλλου είναι περίοδος που φτιάχνουν τραχανά.
1: Ναι. Ωραία. Να δούμε και κάποια γεγονότα του παρελθόντος.
0: Να δούμε. Θα πάμε πίσω στο 1886, όταν υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές.
1: Πάμε στο 1926. Μια μέρα σαν και αυτή ο Γεώργιος Κονδύλης καταστέλει το με αιματηρό τρόπο κίνημα των παγκαλικών αξιωματικών Ναπολέοντα Ζέρβα και Βασιλείου Ντερτιλή, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στην ανατροπή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου. 300 νεκροί και τραυματίες, παρακαλώ.
0: 1967. Και ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιράιλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό.
1: Και είδαμε τι έγινε λίγο χρόνο μετά. Yeah. 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Παουλ Κάιμπερς. Ο πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα ήταν. Ήταν μάλιστα ευρύτερα γνωστός και στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός.
0: Προφανώς εκεί
1: ναι,
0: δραστηριοποιήθηκε. 1974 και ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των πρωτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους.
1: Ενοποιήθηκε η χωροφυλακή με την αστυνομία πόλεων και δημιουργήθηκε η σημερινή Ελλάς, ελληνική αστυνομία δηλαδή, Μια μέρα σαν και αυτή το 1984.
0: 1882, η χρονιά που γεννιέται ο Μίλτος Μανάκης από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου μαζί με τον αδελφό του Γιαννάκη.
1: Ο Μανώλης Γλέζος, ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1922.
0: Ενώ το 1960 γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Hugh Grant.
1: Πίσω στο χρόνο, 1901, τότε που πεθαίνει σαν σήμερα, ο Γάλλος ζωγράφος Henri Toulouse-Lautrec ήταν ο άνθρωπος, μάλιστα, που ο ζωγράφος που έκανε την αφίσα τέχνη.
0: Το 1976 έφυγε από τη ζωή ο Μάο Τσετούνγκ, ο Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
1: Και τέλος ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, που μας αποχαιρέτησε μια μέρα σαν κι αυτή το 2019.
0: Πολύ
1: και έτσι
0: ξαφνικά,
1: θα σας αποχαιρετήσουμε κι εμείς με ένα τραγούδι του Λαυρέντη.
0: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη, λίγο μετά τις 7. Ναι. Εσείς όμως παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακριβώς στις 8 ενημερωνόμαστε από το δελτίο του Earth News.
1: Ναι, γιατί αν πάει και κανένα 2-3 δεύτερα μετά, θα φάμε...
0: Όχι, ναι. Στα δεύτερα
1: λοιπόν,
0: δεν είναι.
1: Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους, ναι. Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κερλίδη στα μικρόφωνο και μαζί μας ήταν η Βασιλική Μαχαίρα, η Τασούλα Κρητικού, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και η Δέσποινα Γεννακίδου. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Μας παρέα. Καλή σας ημέρα.

0: Αυτόν πέντε κόμμα οκτώ. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε εγκαταλελειμμένη ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Λικαρνασσού στην Αθήνα. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Στη Διεθνή Διάσκεψη Κορύφης για το διάστημα που διεξάγεται στο Παρίσι θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Στις αγορές, το πετρέλαιο Brent πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το θέμα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στη Συμβολή Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά. Εκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλο μέρος της περιοχής. Κάει και ολοσχερός το τριώροφο χτίριο. Ξερή βλάστηση κατακαίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η ημέρα δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις τα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων παραπέμπονται σε δίκη οι 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με την εξέταση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης Ψαρόπουλου και συνηγόρου οικογενειών θυμάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης τελεχών της Hellenic Train. Κατά τη χθεσινή του κατάθεση, ο κ. Ψαρόπουλος αναφέρθηκε στις συνθήκες της φωτιάς μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν κενά στη διερεύνηση των αιτιών θανάτου ορισμένων θυμάτων. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι κυρώσεις αφορούν μεταξύ άλλων την απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων από τους Ισραηλινούς οικισμούς και συνδέονται με την επέκταση των οικισμών και την αυξανόμενη βία επίκων κατά Παλαιστινίων. στον απόϊχο της ιστορικής νίκης του ακροδεξιού κόμματος Αφντέ. Χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν κατά της ανόδου της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος πανηγυρίζει για την εκλογική επιτυχία του κόμματος, αποδίδοντάς την στην πολιτική μετανάστευση της Γερμανίας και γράφοντας στο Truth Social «Κάντε την Γερμανία σπουδαία ξανά».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρα. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής.

0: told.
1: Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα έστω και από Τετάρτη, μια και δεν τα είπαμε μαζί στην αρχή της εβδομάδας, Δευτέρα και Τρίτη, αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι Δευτέρα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι πολύ πολύ σωστά στο Δημόσιο Ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ Κομωτινή, σε εκπομπή Αθέατε Δημοσιογραφικά κοντά σας έως τις 9. Η πρωινή καλημέρα λοιπόν επέστρεψε. Και μιλάμε για την Ευαγγελία Θεοδωρίδου, η οποία είναι και στη ρύθμιση του ήχου και στο μοντάζ, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο και θα μάθετε που ήμουνα, θα δείτε που ήμουνα, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το κρύψω, να σας πω που ήμουνα, θα το διαπιστώσετε σε λίγο. Τώρα, Τετάρτη 9 του μήνα, 9/9/2026, μ' αρέσει να βλέπω έτσι τους αριθμούς που έχουν μια ακολουθία. Δεν έχουμε κάτι. Α, πώς δεν έχουμε? Πάρα πολλά πράγματα έχουμε. Τη δύναμη της συνήθειας. Λοιπόν, από την πυροσβεστική έχουμε. Ναι, τρεις δασικές, οι οποίες βεβαίως είναι μερικού ελέγχου, αυτό που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο παραμένουν δυνάμεις εκεί. Μιλάμε για το ελαιοχώρι και εγώ απέναντι από την καλλιράχη της Στάσου που ήμουνα και έβλεπα τη φωτιά στο ελαιοχώρι, πήρα τηλέφωνο, λέω, ναι, λέει, έχουμε ενημερωθεί, είναι στο ελαιοχώρι η φωτιά. Και υπάρχει βέβαια στην Αλεξανδρούπολη ένα συμβάν που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, όπως μου είπαν, σε μια ακτινοτροφική μονάδα πάνω από το νοσοκομείο, και η ψηλή ράχη στη Δράμα, η οποία αυτή καπνίζει ακόμα λίγο και παραμένουν εκεί δυνάμεις για να την σβήσουν εντελώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ελληνική αστυνομία, και εδώ είναι αρκετά πλούσιο το δελτίο. Είχαμε τρεις διακινήσεις, μία στον Εύρο, τρεις στην Ροδόπη. Είχαμε συλλήψεις, μία σύλληψη για κλοπή στην Ορεστιάδα ενός ανηλίκου, μία σύλληψη στην Χρυσούπολη και μία σύλληψη ενός σημεδαπού στην Ξάνθη. Αρκετά πραγματάκια είχαμε και στο αστυνομικό δελτίο. Τώρα, να πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα ή όχι. Να πάμε, ας πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Έτσι να μην σας... να μην είναι πολύ απότομο το μπάσιμο. Και θα δούμε αμέσως μετά, γιατί νομίζω ότι ήμασταν αρκετοί που ταλαιπωρηθήκαμε περιμένοντας 40 και 45 λεπτά στα διόδια του Ιάσμου, για να πάμε προς τα πέρα. Τουλάχιστον εγώ που έφυγα το Σάββατο, περίμενα περίπου 40-45 λεπτά στα διόδια του Ιάσμου με κίνηση σημειωτών στο αυτοκίνητο και η ουρά ήταν αρκετά μεγάλη. Μπορεί να έφτανε, να ξεπερνούσε τα 3 χιλιόμετρα, μπορεί να ήταν και 4 χιλιόμετρα η ουρά, κυρίως στο να πας για να φύγεις προς Ξάνθη, αλλά είχε ουρά και στην επιστροφή. Βέβαια, ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχαν αργία στη Βουλγαρία και πάρα πολλοί κόσμος κατέβηκε για να περάσει το τρίμερο στη Θάσο, όπου ήμουνα κι εγώ. Λοιπόν, θα τα πούμε. Πάμε με το πρώτο μας τραγούδι και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Για δεν μας καλύπτει, θέλουμε και με τοπικά και πλευρικά διόδια. Δεν μας καλύπτει η τεχνολογία σε αυτό που λέτε πολύ σωστά. Μπαίνεις, χρησιμοποιείς το δρόμο, το κομμάτι, το τμήμα του δρόμου που χρησιμοποιείς και εκεί που θα κατέβεις για να πας στον προορισμό σου, εκεί θα πληρώσεις. Εκεί θα πληρώσεις, ναι.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι έχω προσέξει, τα περισσότερα πλευρικά κισέ,
0: ναι,
1: είναι ασύμφορα για την Εγνατία Οδό να κρατούν τον υπάλληλο. Τώρα, επειδή παίρνω από την εν λόγω κυβέρνηση παχτωλές πρημοδοτήσεις, μπορούν να και αυξάνουν τις θέσεις των υπαλλήλων. Φυσιολογικά, σε φυσιολογικές συνθήκες, ο υπάλληλος εκεί δουλεύει εις βάρος της Εγνατίας Οδό, γιατί στις περισσότερες πλευρικές εξόδους, σε ζήτημα αν θα περάσουν 10 ή 20 πολίτες να εξέλθουν. Η μεγαλύτερη κίνηση από την Εγνατία Οδός γίνεται προς Θεσσαλονίκη, Αθήνα, και εκείνα τα συγκεκριμένα διόδια δουλεύουν περισσότερο. Εδώ είχαμε πάρει κάποτε, να σας δώσω και ένα παράδειγμα, όταν ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές να μπαίνουν στο δημόσιο, είχαμε κάνει ως κυβέρνηση μια μεγάλη παρτίδα παραγγελίας και δεν τα είχαν δώσει στους υπαλλήλους. Από το να κάθονται

0: αν θέλετε, εδώ από την Πελοπόννησο για παράδειγμα, να τα προσφέρουμε και στην Πάτρα. Mm-hmm. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί. Εντάξει, ήταν μια καινούρια κατάσταση για εμάς. Το στήσιμο
1: εργαστήρια πάνω στον
0: κινηματογράφο. Mm-hmm. Στον κινηματογράφο. Είναι το πρόγραμμα που...
1: τι να κάνουμε, πρόγραμμα... και εμείς πάμε συνέχεια στην Αθήνα.
0: Ναι, συμφωνώ. Και ναι. Το έχω πει και στον Δήμαρχο και στον Ανθρώπινο Δίκτυο ότι θα μείνουμε στη Δράμα. Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Απλώς ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι από την Καλαμάτα, από τη Σπάρτη, και ξέρετε, είναι και η οικονομική επιβάρυνση. Να δούμε μήπως καταφέρουμε σε συνεργασία με το Δήμο να κάνουμε και λίγο πιο ελκυστικά τα πακέτα για τη διαμονή. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι, ξέρετε, είναι περισσότερο οργανωτικά ζητήματα, θα τα λύσουμε. Ναι. Και θα συνεχίσουμε μέσα στην Πάτρα. Το πρόγραμμα πάει καλά, το κινηματογράφο, και αυτό καινοτόμο και πρωτοποριακό πρόγραμμα είναι. Αυτά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μακάρι κάποια στιγμή να μπούμε και στη διαδικασία να φτιάξουμε και ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο κινηματογράφο.
1: Το σκέφτεσαι, και... υπάρχει στο
0: σχεδιασμό. Βέβαια. Και μάλιστα να σας πω ότι το πρόσφατο νομοσχέδιο, ο νόμος μάλλον για την ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών, βάζει και το ΕΑΠ το χάρτη.
1: Που θα ξεκινήσει τώρα, έτσι, το Σεπτέμβρη. Ναι.
0: Είμαστε και εμείς στο χάρτη, γιατί ουσιαστικά θα είμαστε ένας ακαδημαϊκός διάδρομος για τους ανθρώπους που έχουν αποφοιτήσει από τις κρατικές σχολές θεάτρου, ξέρετε, η κρατική σχολή του Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, του Εθνικού Θεάτρου και του Εθνικού Οδείου κτλ. Και το ΕΑΠ θα χρησιμοποιηθεί ως ένας ακαδημαϊκός διάδρομος για να αποκτήσουν οι συγκεκριμένοι απόφοιτοι των ανωτέρων σχολών να αποκτήσουν ένα πανεπιστημιακό δίπλωμα, να το πω έτσι απλά. Οπότε θέλω να πω ότι το ΕΑΠ θα δραστηριοποιηθεί ακόμα περισσότερο στο πεδίο των τεχνών, των παραστατικών τεχνών, του θεάτρου, της μουσικής, του κινηματογράφου. Άρα υπάρχει μια κινητικότητα στο πανεπιστήμιό μας.
1: Κύριε Πρίτανη, συγγνώμη σας διακόπτω, όταν λέτε ως ένας ακαδημαϊκός διάδρομος, δηλαδή πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η σχολή αυτή των ανωτέρων
0: σχολών? Ναι, προσέξτε ποιο είναι ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσει. Η σχολή θα είναι μια πανεπιστημιακή σχολή, άρα θα προσφέρει πανεπιστημιακό πτυχίο στους ανθρώπους που θα μπουν από εδώ και πέρα. Ναι. Ωστόσο, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει αποφοιτήσει τα προηγούμενα χρόνια από τη δραματική σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, του Εθνικού Θεάτρου κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο. Ναι. Είναι του επίπεδου 5, όπως λέμε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων. Ναι. Εμείς λοιπόν θα φροντίσουμε αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν τα μαθήματα που χρειάζονται και τις πιστωτικές μονάδες, έτσι ώστε το πτυχίο τους από τις σχολές αυτές να αναβαθμιστεί και να γίνει πανεπιστημιακό πτυχίο.
1: Κατάλαβα.
0: Χρειάζεται λίγη δουλειά, βέβαια, προετοιμασία σε συνεργασία με το Υπουργείο και με τη σχολή. Mm-hmm. Αλλά βάστηκε το πανεπιστήμιό μας στο χάρτη αυτού του αντικειμένου ή αυτών των αντικειμένων.
1: Οπότε ανοίγετε. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ανοίγεται και ένας άλλος δρόμος για αυτού του είδους για τις τέχνες, για τους καλλιτέχνες μέσα και στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε έχουμε δυναμική, υπάρχουν προοπτικές, επιμέρους δυσκολίες πάντα υπάρχουν, αλλά δεν ασφοβίζουν, όπως σας είπα. Νομίζω ότι όλα καλά θα πάνε.
1: Είναι δύσκολα?
0: Κοιτάξτε, οι θέσεις αυτές και γενικά, μάλλον να μην το πάρω προσωπικά, το πεδίο και ο χάρτης στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλάζει. Mm. Αλλάζει όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πάρα πολλά πράγματα είναι ρευστά. Mm. Δεν μιλάω μόνο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μιλάω για πάρα πολλές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα, αν κάποιος καθησυχάσει και πει, εντάξει, έχουμε αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, 9.500 αιτήσεις, έχουμε περίπου 30.000 ενεργούς φοιτητές, ωραία, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλο λάθος. Mm-hmm. Άρα δύσκολο είναι να μπορέσεις να παρακολουθήσεις τις εξελίξεις και να μην μένεις πίσω. Δύσκολο είναι να προγραμματίσεις στρατηγικά την πορεία του πανεπιστημίου. Τώρα τα επιμέρους προβλήματα του κάθε πανεπιστημίου, τα εσωτερικά, εντάξει, υπάρχουν, αλλά αντιμετωπίζονται, πιστεύω.
1: Στο κομμάτι αυτό, στο οποίο και ξεκινήσατε,

0: της εκπαίδευσης, της κατάρτισης των ενηλίκων, εκτός από τμήματα πανεπιστημίου. Δεν ξέρω, σκέφτεστε κάπως να υπάρχει μια συνέχεια, να ξεκινήσουν κάποια προγράμματα, δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Κοιτάξτε,
0: στο κομμάτι αυτό.
1: Έχουμε ένα πάρα πολύ ενεργό κέντρο διαβίου μάσησης. Αυτό τι είναι, είναι προγράμματα που είναι κάτω από το πανεπιστήμιο, αλλά δεν οδηγούν σε πτυχίο, δεν οδηγούν σε ένα πτυχίο ή μεταπτυχιακό. Αυτό λοιπόν είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη ή δεν σκέφτονται να πάρουν ένα πτυχίο, ένα μεταπτυχιακό, αλλά να κάνουν αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, να παρακολουθήσουν κάτι διαφορετικό. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι και μια πάρα πολύ ισχυρή τάση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή οι εργαζόμενοι οι οποίοι μπαίνουν σε τέτοια προγράμματα και παίρνουν μικροδιαπιστευτήρια, τα micro-credentials όπως λέγονται, τα βάζουν στο βιογραφικό τους και στο φάκελό τους και έτσι είναι με καλύτερες προϋποθέσεις και προοπτικές στην αγορά
0: μετράνε
1: εργασίας.
0: Μετράνε αυτά, έτσι, μετράνε. Παίρνεις μόρια από όλα αυτά, όλες αυτές τις δεξιότητες που έχεις, που συνεχώς αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Πρέπει να παρακολουθείς να συνδέσεις την ύπαρξή σου με την πραγματικότητα.
1: Έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα έρθετε και στη Δράμα.
1: Θα είμαι στη Δράμα την Παρασκευή. Και το Σαββατοκύριακο θα είμαι πάλι στο περιπτερό μας στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Ό,τι καλύτερο. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα που διεξάγεται στο Παρίσι θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Που 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι οι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας με αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κοντά στα $100 ανά βαρέλι. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια, σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας έδωσε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε εγκαταλελειμμένη ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Αλικαρνασσού στην Αθήνα. Ολοσχερώς καταστράφηκε επιχείρηση με υφάσματα που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στον Πειραιά. Προληπτικά εκενώθηκε το διπλανό κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν εγκαίρως από το υπόγειο έναν άνδρα, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Ξεριβλάστηση κατά καίη δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η ημέρα δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική η Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κέντρο της Αθήνας. 2 επιχειρήσεις διάσωσης στις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Εντοπίστηκαν συνολικά 97 αλλοδαπείς ελέμβους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικές ειδήσεις. Στη ρύθμιση του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία, ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή, η Αμαλία Γαριφαλίδου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας νούμερο 3, κίτρινη ζώνη συναγερμού, είναι και σήμερα Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Ροδόπη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ως εκ τούτου, τίθεται αυτομάτως σε ισχύ απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη περί απαγόρευσης πρόσβασης, παραμονής και κυκλοφορίας στις εξής βασικές περιοχές: περιαστικό δάσος Νυμφαίας Κομωτινής, δασίλειο παραλίας Μέσης Κομωτινής, τοποθεσία προφήτης Ηλίας Ιάσμου, δασίλειο του πρώην τουριστικού περιπτέρου παραλίας Ημέρου Μαρόνιας, δασίλειο Καψάλα Ημέρου Μαρόνιας, δασίλειο παραλίας Κρυονερίου Μαρόνιας και άλλων σαπών. Ο ΔΔΕ Ροδόπης, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του, έχει προγραμματίσει για σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8 στις 2.30 το μεσημέρι στο βόρειο τμήμα του οικισμού Ροδίτη. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την προκαθορισμένη ώρα. Γι' αυτό τα δίκτυα και εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. Νέα πρόσκληση ενίσχυσης γεωργικών επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος των σχεδίων βελτίωσης συνολικού ύψους 263 εκατομμυρίων ευρώ εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Για πρώτη φορά η δράση αφορά τρεις κατηγορίες: την εξοικονόμηση νερού, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κυκλική οικονομία. Το Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών και το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο γλωσσομάθειας. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες διδάσκονται από μία ως τέσσερις από τις προσφερόμενες γλώσσες: τουρκικά, ρώσικα, βουλγάρικα, σέρβικα, ρουμάνικα, αλβανικά, αράβικα και κινέζικα. Υποβολή αιτήσεων ως 21 Οκτωβρίου. Λαμπτήρες τύπου LED προσφέρει ο ΔΔΕ σε ευάλωτα νοικοκυριά ως και τις 31 Δεκεμβρίου. Οι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου θα μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν από τα καταστήματα του ΔΔΕ από ένα πακέτο 6 λαμπτήρων, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης, καθώς και από ένα πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος. Από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής κύριο Παντελεήμονα θα τελεστούν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου οι επίσημοι αγιασμοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κομωτινή εν ώψη της έναρξης σχολικού έτους 2026-27, συγκεκριμένα στις 9 στο 11ο Δημοτικό και στις 10 στο 1ο Γυμνάσιο. Την 8η γιορτή Τρίγου διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικορωμιλωτών Κομωτινής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την 5η 10 Σεπτεμβρίου μάζεμα στα Φιλιώνα από Εμπελώνα και την Παρασκευή 11 το μηνός και ώρα 7.30 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής αναπαράσταση πατήματος στα Φιλιών, δράσεις για παιδιά και παραδοσιακό γλέντι με προσφορά κρασιού. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης διοργανώνει τιμητικό αφιέρωμα στη μνήμη του αρχαιολόγου καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας Νίκου Ευστρατίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομωτινής την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Θα μιλήσουν οι επίσημοι έφοροι αρχαιοτήτων Διαμαντής Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνα Καλτζή και Δημήτριος Μάτσας και ακολούθως θα προβληθεί η αρχαιολογική ταινία «Μια κατασκήνωση κυνηγών στη Λίμνο» το 10.500 π.Χ. Μια ακόμη γιορτή φλαμουριού διοργανώνει ο Σύλλογος Συνοικισμού Σιδηροδρομικού Σταθμού Κομωτινής. Η εκδήλωση που θα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ δίπλα στην παιδική χαρά της περιοχής. Και τελειώνουμε με μια ακόμη είδηση: περίπατο πέριξ της κεντρικής πλατείας Ειρήνης Κομωτινής μέσω των πεζοδρομίων θα πραγματοποιήσει το παράρτημα Ροδόπης της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Ροδόπη Runners. Η δράση που έχει τίτλο «Περπατάμε, ευεξία αποκτάμε» θα λάβει χώρα την προσεχή Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα από το σημείο της κακέρας της πλατείας όπου και θα καταλήξει. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Των Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Παγκόσμια μέρα δεν βλέπω. Αύριο έχει την Παγκόσμια μέρα κατά της αυτοκτονίας. Παρακαλώ, αύριο όμως είναι αυτό. Με ένα καιρό δροσερό έως πολύ δροσερό, το βράδυ το διαπιστώνουμε όλοι πια, έχουν αλλάξει καιρικές συνθήκες. Δεν νομίζω να φτάσουμε πια σε έτσι, περιόδους όπου θα έχουμε καύσωνα, φαντάζομαι, αλλά καιρός είναι αυτός, δεν ξέρεις. Αλλά νομίζω πως τραβάμε σε μια άλλη πορεία τώρα, αυτή του φθινοπόρου και της προσμονής έτσι, των φύλων που πέφτουν από τα δέντρα, που κυτρινίζουν και πέφτουν, το οποίο αλλάζει σιγά σιγά δηλαδή, και γίνεται ένα τοπίο που προετοιμάζεται να υποδεχθεί το χειμώνα λίγο αργότερα. Ακόμα όμως έχουμε καλοκαιρία στις μέρες τις ζεστές, το μεσημέρι δηλαδή. Το θερμόμετρο και σήμερα θα δείξει 31 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη, 30 θα έχουμε στην Ορεστιάδα, το Δηδημότυχο και το Σουφλί, 29 στην Σαμοθράκη, ηλιοφάνεια παντού εννοείται, η άνεμη βόρειο-ανατολική, βόρειο-βόρειο-ανατολική σε διάφορες περιοχές, η ένταση θα είναι 3 η πιο έτσι, χαμηλή και 5 μποφόρ η υψηλότερη ένταση ανέμου. Καλά είναι ο καιρός, μια χαρά, δροσιζόμαστε και σκεφτόμαστε πότε θα ανοίξει αυτή η περίοδος διανομής πετρελαίου θέρμανσης, ξέρετε, και όλοι υπολογίζουν με τα κομπιουτεράκια πόσο θα κοστίσει περίπου το γέμισμα μιας δεξαμενής, πόσο κοστίζει περίπου με τα πέλετ η θέρμανση σε ένα σπιτικό ή με τα ξύλα ή και με τα κλιματιστικά. Είναι διάφοροι οι τρόποι, είναι αρκετοί. Τώρα δεν ξέρω τι βολεύει και τι συμφέρει σε κάθε σπιτικό. Θα τα δείτε, μάλλον τα βλέπετε τώρα. Είναι η περίοδος αυτή που τα υπολογίζουν οι οικογένειες, τα χρήματα που μπορούν και θα διαθέσουν για το φετινό χειμώνα. Μετά τις διακοπές ανοίγουν τα σχολεία, έτσι προετοιμάζεται ο κόσμος σιγά σιγά να μπει σε έναν άλλο κύκλο ζωής. Airteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα, αυτή η πλατφόρμα που

Για πρωτοσέλιδα βλέπουμε λίγο η Ελεύθερη Θράκη σήμερα τι βάζει ως κύριο θέμα της. Η Ελλάδα θωρακίζεται και δεν υποχωρεί. Η ασπίδα του Αχιλλέα ενισχύει την αποτρεπτική ισχύ της χώρας. Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες. Στο επίκεντρο τα ντρόουνς και η εκπαίδευση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό είναι το άνοιγμα της εφημερίδας σήμερα. Επίσης, στα μεγάλη θέση κατέχει η ανάρτηση που έκανε και έχει σταλεί και σε εμάς ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως Άνθιμος με αφορμή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σχολιάζει, τίτλος που βάζει εφημερίδα σήμερα, «Η Βόρεια Ελλάδα αδειάζει και η ΔΕΘ», η Διεθνή Έκθεση δηλαδή Θεσσαλονίκης, σιωπά. Αυτός είναι ο τίτλος πάνω στην τοποθέτηση, στο σχόλιο του Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως Ανθίμου. Στο άρθρο παρέμβαση, όπως σχολιάζει η εφημερίδα γνώμη στο πρωτοσέλιδό της. Τώρα, εμείς παραμένουμε στην Ελεύθερη Θράκη και διαβάζουμε «Νέα δυνατότητα για το λιμένα Αλεξανδρούπολης. Πλέον μπορεί να διενεργεί υγειονομικούς ελέγχους πλοίων και να εκδίδει τα αντίστοιχα διεθνή πιστοποιητικά». Τι αλλάζει, ποιο είναι το διαφορετικό, θα το δούμε σήμερα. Σηκώνουν ποδήλατα ακόμη και μέσα από τα σπίτια. Έντονη ανησυχία στην Αλεξανδρούπολη για τον μπαράζ κλοπών. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί για την προστασία τους. Οι οδηγίες της ελληνικής αστυνομίας. Αλλάξαν οι εποχές, λέω εγώ, και θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας, όχι 14, 104 τα μάτια μας. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες ζωής, ακόμα και στην επαρχία. Ο Άβαντας αλλάζει με εθελοντισμό και έργα, παρεμβάσεις στο χώρο αναψυχής, κρυαβρίση και ασφαλτόστρωση του επικίνδυνου δρόμου. Ένα θέμα που επίσης είναι πρωτοσέλιδο στην Ελεύθερη Θράκη. Προχωρούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια στη Θράκη, ένα άλλο. Μπαίνει σε τροχιά, λέει, η χρηματοδότηση. Δίνεται λύση για τους Δήμους και κλιμάκια του Πασόν Εύρω για την καταγραφή προβλημάτων. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στην Ελεύθερη Θράκη. Πάμε στην γνώμη. Πράσινο φως, αλλά με όρους για την αναβάθμιση των λουτρών Τραϊανούπολης. Αυτό είναι το άνοιγμα της εφημερίδας και επισημαίνει σε σχετικούς υπότιτλους. Η Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ενέκρινε τη μελέτη του έργου που θα εξυγχρονίσει ενεργειακά και λειτουργικά τις εγκαταστάσεις που εδώ και 7 χρόνια είναι κλειστές. Οι προϋποθέσεις που θέτει η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού για τις εργασίες σχετικά και τι παρεμβάσεις προβλέπονται. Όλα αυτά στο κεντρικό θέμα περί αναβάθμισης των λουτρών Τραϊανούπολης. Παραμένουμε στην γνώμη, διαβάζουμε. Στον κατάλογο εξουσιοδοτημένων λιμένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο λιμάνι Αλεξανδρούπολης. Επίσης, μείωση καταθέσεων στον Εύρο το πρώτο εξάμηνο του 2026 από 1,76 δις ευρώ στα 1,73 η αποταμίευση των ευρυτών σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Πρωταθλητής της καταθέσης σε επίπεδο περιφέρειας ο νομός Καβάλας. Πρωταθλητής της καταθέσης, μάλιστα. Ξεκίνησαν έργα ασφαλτόστρωσης στο δρόμο Αλεξανδρούπολης Άβαντα, ένα ακόμα θέμα. Επίσης, 1075 δάνεια για το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, 1075 δηλαδή πολίτες από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρήκαν σπίτι μέσω του προγράμματος, ενώ πανελλαδικά επωφελήθηκαν 14.100. Η μέση ηλικία των ωφελούμενων είναι τα 38 έτη, με το 41% να είναι ηλικίας έως 36 χρόνων. Είναι τα παιδιά που ανοίγουν σπιτικό, κάνουν την οικογένειά τους και θέλουν και αυτά να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Με υψηλές βλέψεις ξεκίνησε την προετοιμασία ο Άθλος Οριστιάδας και εδώ η εφημερίδα καταχωρεί σε τίτλο
άρθρο παρέμβαση Ανθίμου για ΔΕΘ, οικονομία, δημογραφικό, σχέσεις με Βαλκάνιους. Άλλα δύο μικρά τιτλάκια, επίσκεψη κλιμακ...

κύριον Πασόκ στον Εύρο την Παρασκευή εν ώψη ΔΕΘ και εξαιρετική χρονιά για τη χρυσή κεφαλή του Εύρου. Το μοναδικό πεπόνι του τυχερού και του πέπλου, το οποίο φαντάζομαι το συναντάτε, έτσι. Όσοι κατεβαίνετε κάτω στην Αλεξανδρούπολη, βλέπετε εκεί κοντά, επάνω στον δρόμο, έτσι, τον κεντρικό, κάποια τρακτέρ, κάποια μικρά αυτοκινητάκια με καρότσα πίσω, που είναι γεμάτα με τη χρυσή κεφαλή. Βγήκε στην αγορά η χρυσή κεφαλή. Το μοναδικό αυτό πεπόνι δεν αντιμετώπισε, λένε οι άνθρωποι που το εκπροσωπούν, ιδιαίτερα προβλήματα στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. Μα κάνει να πάνε όλα καλά με τις πωλήσεις στο πεπόνι αυτό το κίτρινο, με το έτσι ωραίο σχέδιο πάνω στην κορυφή του. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στα ημερήσια τοπικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, ας πάρουμε μια πρώτη καλημέρα έτσι από τους ανθρώπους που συντονίζουν ό,τι πετάει στον ουρανό. Αυτές οι τελευταίες πυρκαγιές που ξεσπούν σε διάφορα σημεία της περιφέρειας έχουν σε ετοιμότητα και πάντα βλέπουμε ότι τα ενέργεια μέσα πυρόσβεσης είναι απίκο και μπορούν και αντιδρούν και επιχειρούν στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

0: Βέβαια είναι μια μικρή ταλαιπωρία, γιατί πρέπει να συνοδεύουμε και να κάνουμε, προσπαθούμε να τα... Αλλά δεν χρειάζεται. Μάλιστα. Δεν μπορώ να σχολιάσω, δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι.
1: Όχι.
0: Αυτό όμως που θα σχολιάσω είναι ότι καλά είναι τα έργα, αλλά οι αγρότες έχουν πρόβλημα.
1: Οι αγρότες...
0: Εγώ θα ήθελα μια επίσκεψη υπουργών,
1: ναι,
0: έστω και τώρα, που θα ερχόταν και θα έλυνε τα προβλήματα των αγροτών εδώ και που έχουμε εδώ και 2 χρόνια. Τουλάχιστον όσο είμαι εγώ, 2,5 χρόνια όσο είμαι στην αντιπεριφέρεια.
1: Και των κτηνοτρόφων, φαντάζομαι. Θα
0: και το, ναι, μελισσοκόμενο, τελείω αγροτών.
1: Α, όλα αυτά. Όλη αυτή η μερίδα, ναι, που έχει, ναι, πληγεί από την πυρκαγιά.
0: Έχουν πολλά άλλα τα προβλήματα. Αποζημιώσεις.
1: Ναι.
0: Βλέπετε ότι λόγω λειψιδρίας, λόγω πλημμυρών, έχουμε απώλεια παραγωγής. Όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν για να μπορέσουν να αυτοποδήσουν. Εάν δεν ασχοληθούν με τους αγρότες, πάει πάρα πολύ, δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα όσον αφορά τη ζωή της στον Εύρο.
1: Στην Ήπεθρο.
0: Στην Ήπεθρο, ναι.
1: Εκτός της Αλεξανδρούπολης, μάλιστα.
0: Εντάξει, η Αλεξανδρούπολης έχει πάρει το δρόμο της. Είναι μια άλλη κλίμακα, αλλά και να πω και κάτι άλλο, επειδή λένε ότι προσέχουμε το νότιο Εύρο, αυτό δεν ισχύει. Ήδη μπορώ να σας αναφέρω πολλά εκατομμύρια έργα τα οποία γίνονται και στην περιοχή της Αρουστιάδας και στην περιοχή του Σουφλίου και στην περιοχή του Δημοτικού. Βέβαια αυτά ακόμα δεν έχουν φανεί στο μέγεθος που πρέπει. Υπάρχει μια ισόρροπη κατανομή των έργων σε όλο τον νομό Εύρου.
1: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, συγγνώμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. Καλημέρα. Και 59. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο, Γιάννης Κελίδης στα μουσικά περάσματα, Μαρία Μανάκα στο μικρόφωνο. Δελτίο τοπικών ειδήσεων σε λίγο από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Και αμέσως μετά σύνδεση με την ΕΡΤ Καβάλας, όπου επαναλαμβάνω, θέματα από την περιοχή μας τα ακούτε και στην περιφερειακή αυτή δίωρη σύνδεση, όπου νομίζω θα είμαστε όλοι σταθμοί συνδεδεμένοι σήμερα 10 με 12. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους.
2: ΕΡΤ Ορεστιάδας, πρώτη μετάδοση.
3: Όσοι περπάτησαν μαζί στον κεραυνό και στη βροχή,

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Στον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων λιμένων για την έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου πλοίων εντάχθηκε επίσημα το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Η σχετική εγκύκλωση

0: Του Υπουργείου Υγείας ήρθε 10 περίπου μήνες μετά το αίτημα του Οργανισμού Λιμένους Αλεξανδρούπολης προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, που προχώρησε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες πλήρωσης των προϋποθέσεων ώστε να υποβληθεί η εισήγησή της στο Υπουργείο. Μεσολάβησε επίσης η απαιτούμενη εκπαίδευση του προσωπικού που θα εμπλέκεται στην εφαρμογή των διαδικασιών υγειονομικού ελέγχου των πλοίων. Εν τέλει, η εγκύκλειος εκδόθηκε και πλέον το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι εξουσιοδοτημένο για την υγειονομική πιστοποίηση των πλοίων στο πλαίσιο του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η δυνατότητα διενέργειας των προβλεπόμενων υγειονομικών ελέγχων και έκδοσης των αντίστοιχων διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών στον ίδιο το λιμένα ενισχύει τις επιχειρησιακές του δυνατότητες και αναβαθμίζει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα πλοία που το προσεγγίζουν, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Βαγγέλης Πουλιλιός. Την επανέναρξη της σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ρεστιάδας, συμβατικής αξίας 364.000 ευρώ, καλείται να εγκρίνει απόψε σε προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεστιάδας. Το συγκεκριμένο θέμα έχει απασχολήσει επανειλημμένα το Δημοτικό Συμβούλιο από το 2024 και μετά, είτε λόγω αποφάσεων παράτασης, είτε λόγω αποφάσεων προσωρινής διακοπής της σύμβασης. Καθώς, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί από τη Δημοτική Αρχή, το έργο του καταφυγίου αντιμετώπισε πολλά εμπόδια που σχετίζονταν με τη χωροθέτησή του και τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Η τελευταία φορά που το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν τον περασμένο Απρίλιο, μετά το αίτημα της αναδόχου εταιρείας να μετατεθεί η ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης λόγω πρόσθετων εργασιών που έπρεπε να γίνουν για την εγκατάσταση του καταφυγίου σε άλλο χώρο από αυτόν που αρχικά είχε οριστεί. Δύο κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να περιοδεύσουν στον Εύρο την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της παρουσίας του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πρώτο, με επικεφαλής τον Ιλχάν Αχμέτ και τον Τάσο Νικολαίδη, θα περιοδεύσει στο βόρειο τμήμα του νομού ξεκινώντας στις 9 το πρωί της Παρασκευής από τα Δίκαια. Επόμενη στάση στις 10.30 θα είναι η αγορά της Ορεστιάδας και στις 12 το μεσημέρι το κλιμάκιο θα περιοδεύσει και στην αγορά του Δημοτήχου. Αντίστοιχα, το δεύτερο κλιμάκιο του κόμματος με επικεφαλής τον Μανώλη Χνάρη και την Μάρα Κουκουδάκη θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί από την αγορά του Σουφλίου, στις 11 θα περιοδεύσει στην αγορά της Αλεξανδρούπολης και το απόγευμα στις 7 όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα παραστούν στα εγγένεια της Αγροτικής Έκθεσης των Φερών. Κλιμάκια του κόμματος επισκέπτονται αυτές τις μέρες και τους υπόλοιπους νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυξημένες κατά 34,6% ήταν το φετινό καλοκαίρι σύλληψης περιαλλοδαπών στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Στην διάρκεια του Ιουνίου, του Ιουλίου και του Αυγούστου συνελήφθησαν συνολικά 3.397 μετανάστες, πρόσφυγες και διακινητές, αριθμός αυξημένος κατά 1.177 άτομα σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2025, που οι συλλήψεις ήταν 2.220, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Το 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕΟΔΙΓΙΤΗ έρχεται στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Ακαδημίας. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα με πολιτική ομιλία του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Νίκου Λάπα. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του μουσικο-αφηγηματικού αφιερώματος με τίτλο «Η Αυγή χαράζει πάνω στα βουνά», που έχει θέμα την επέτειο των 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Στο μουσικό μέρος θα εμφανιστεί το σχήμα «Τέλεια» σε ένα έντεχνο παραδοσιακό γλέντι. Ως ήθιστε στα φεστιβάλ της ΚΝΕ, στους χώρους όπου διεξάγονται θα λειτουργήσουν εκθέσεις, μαθητικό δημιουργικό στέκι, η δημιουργική γωνιά του κόκκινου αερόστατου και παιδότοπος. Την τρίτη γιορτή Τρίγου διοργανώνει σήμερα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακρίτες Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με τον Δήμο. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 το βράδυ θα αναβιώσουν στιγμιότυπα από τον παραδοσιακό Τρίγο με έθιμα και το παλιό πάτημα των Σταφυλιών. Μετά τις 8.30 το βράδυ θα ξεκινήσει ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με την ευρυτική ζυγιά. Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Γεωργίου Μπακαλάκη στον Άγιο Βασίλειο Αλεξανδρούπολης. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής, της ερχόμενης Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, θα είναι ανοιχτό το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αίτησης για φίτηση στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Ορεστιάδας. Για το νέο εξάμηνο που θα ξεκινήσει, θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες του ΣΕΦ, του στελέχους ασφάλειας προσώπων και υποδομών και του υπεύθυνου ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικών δικτύων. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
1: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551 038 500.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Εκπομπή χάρτης επικαιρότητας για τις επόμενες 2 ώρες. Έτσι λοιπόν, για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί, βάζοντας κάτω το χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας και όχι μόνο, επισημένοντας γεγονότα και ταξιδεύοντας βέβαια ραδιοφωνικά σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Είναι σήμερα Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, 8 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στε 2 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, ΕΡΤ Ορεστιάδα στους 101 και 103,5 στα FM, ΕΡΤ Καβάλα στους 96,3 στα FM και στην διαδικτυακά στο ΕΡΤ ΕΚΟ για να μας ακούτε την πλατφόρμα της ΕΡΤ. Η εκπομπή παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας, όπου είναι η Ρένα Παταζόγλου σήμερα στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Λουκούμης είναι εκτός για τις ανάγκες της τηλεόρασης του ΕΡΤ News. Θα σας πούμε τι συνέβη και πού βρίσκεται ο Κώστας. Έχουμε μαζί μας βέβαια συνοδοιπόρους τους, συναδέλφους, δημοσιογράφους της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας που μας υποστηρίζουν με τις ειδήσεις και τα ρεπορτάζ τους. Και στην ηχοληψία σήμερα ο Μάκης Μητάκος. Εσείς αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλέσετε το 2510-2425-49. Καλή σας μέρα λοιπόν εδώ για να δούμε τι μας φέρνει η επικαιρότητα, όχι μόνο στην περιοχή μας, πάντα ρίχνουμε κλεφτές ματιές και τι γίνεται στο παγκόσμιο σκηνικό και πανελλαδικά, γιατί μας αφορούν όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Θα εστιάσουμε βεβαίως στην περιοχή μας, την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, και θα ξεκινήσουμε όμως βλέποντας λίγο καιρικά τι γίνεται. Βλέπουμε για την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα να μας δίνει αίθριο καιρό για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κάποιες νεφώσεις μπορεί να υπάρξουν στα ηπειρωτικά, ορατότητα πρωινές ώρες περιορισμένη, θερμοκρασία που δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Για την Θράκη δίνει εύρος της θερμοκρασίας από 15 έως 31 βαθμούς, για την Ανατολική Μακεδονία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι αλήθεια ότι σιγά σιγά χαμηλώνει η θερμοκρασία. Το καταλαβαίνουμε και τις πρωινές ώρες, νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Έχει βελτιωθεί κατά πολύ ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε τις πρωινές και τις νυχτερινές ώρες, αλλά το μεσημέρι η θερμοκρασία ανεβαίνει, φτάνει μέχρι και τους 30 βαθμούς και μας θυμίζει ότι ακόμα βρισκόμαστε στο καλοκαίρι που πολλοί αναζητούν να κάνουν αυτές τις δραστηριότητες του καλοκαιριού. Ο τουρισμός καλά κρατεί, ο δικός τουρισμός και εδώ την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Καλά κρατούν βεβαίως και οι πολιτικές εξαγγελίες, καλά κρατάει και η κίνηση των πολιτικών στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας λόγω και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και μια σειρά από δραστηριότητες και εκδηλώσεις για τις οποίες θα σας μιλήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής. 2 ώρες έχουμε μπροστά μας, ξεκινάμε με ένα τραγούδι.

Πάμε να ξεκινήσουμε κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στην σημερινή μέρα, στην 9η Σεπτεμβρίου, και θα σας θυμίσουμε ότι ήταν 9 Σεπτεμβρίου του 1974, σαν σήμερα, όταν ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος κατέθεσε μήνυση κατά των προτετίων της Χούντας για εσχάτη προδοσία. Ήταν η πρώτη σχετική νομική ενέργεια και αποτέλεσε την αφετηρία μιας διαδικασίας που μέσα στους επόμενους μήνες θα οδηγούσε τους πραξικοπηματίες στο εδόλιο. Η κίνηση είχε βαρύτητα, ιδιαίτερη βαρύτητα. Η δικτατορία είχε καταρρεύσει μόνο τον Ιούλιο μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και η κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας του Κωνσταντίνου Καραμανλή επιχειρούσε να αποκαταστήσει τους δημοκρατικούς θεσμούς, χωρίς όμως να διαταράξει την εύθραστη πολιτική ισορροπία της πρώτης περίοδου της μεταπολίτευσης. Η μήνυση έγινε στις 9 Σεπτεμβρίου, αλλά υπήρχε ένα σοβαρό νομικό ζήτημα. Η αμνηστία που είχε δοθεί μετά την πτώση του καθεστώτος για τα πολιτικά εγκλήματα της περίοδου της δικτατορίας δεν είχε αρχικά διατυπωθεί με τρόπο που να εξαιρεί σαφώς τους ίδιους τους πραξικοπηματίες. Χρειάστηκε να ξεκαθαρίσει το θεσμικό τοπίο στις 3 Οκτωβρίου, όταν η κυβέρνηση εξέδωσε συντακτική πράξη που όριζε ότι η αμνηστία δεν κάλυπτε τους προτετίους του πραξικοπήματος και καθιστούσε αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών εγκλημάτων το πενταμελές εφετείο των Αθηνών. Ακολούθησαν ραγδαίες εξελίξεις, συλλήψεις, ποινική δίωξη σε βάρος των προτετίων και άλλων στελεχών της δικτατορίας. Στη συνέχεια προς συλλήψεις. Η αρχική δικαιοσύνη, η προσφυγή στη δικαιοσύνη ενισχύθηκε και από άλλες νομικές ενέργειες και σύμφωνα με το αρχείο της ΕΡΤ και άλλοι δικηγόροι προετοίμασαν αντίστοιχες κινήσεις σαν αυτή του Αλέξανδρου Λικουρέζου, ενώ ακολούθησε και συμπληρωματική μήνυση της Ένωσης Δημοκρατικών Δικηγόρων. Ο ίδιος ο Λικουρέζος κατέθεσε και δεύτερη μήνυση τον Ιανουάριο του 1975 για συνέργεια σε εσχάτη προδοσία. Το θέμα είναι ότι το 1975-22 Μαΐου, οι δικτάτορες παραπέμφθηκαν σε δίκη, 24 κατηγορούμενοι τελικά για στάση και εσχάτη προδοσία. Όμως, μια μέρα σε σήμερα ήταν η μέρα που ξεκίνησε η διαδικασία, χάρη σε αυτήν την μήνυση του Αλέξανδρου Λικουρέζου κατά των προτετίων, ξεκίνησε η διαδικασία για να απολογηθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να καταδικαστούν οι προτέτοι της Χούντας.

0: είχαμε σαν σήμερα το 1974, όταν ενοποιούνται οι χωροφυλακοί και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η Ελλάς. Ένα χρόνο πριν, το 1993, έχουμε την τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη να χάνει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να οδηγείται η χώρα σε πρόωρες εκλογές. Ήταν μια εύθραυστη οριακή κυβερνητική πλειοψηφία που είχε των 151 βουλευτών. Και να πάμε λίγο στις απώλειες. Μεταξύ άλλων είναι και αυτή η απώλεια του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Ήταν μια μέρα σαν σήμερα. Ξημερώματα έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής από καρδιακό επεισόδιο. Έφυγε στον ύπνο του, ήταν 63 ετών. Ήταν στο σπίτι του στο Πήλιο. Η κόρη του τον ανακάλυψε, είδε ότι δεν ζούσε. Ένας τραγουδοποιός, ο οποίος συνδέθηκε με πάρα πολύ αγαπημένα τραγούδια από την αρχή μέχρι και το τέλος πρόωρο της καριέρας του, πολλές συνεργασίες δισκογραφικά, τραγούδια του έχουν τραγουδήσει Μαρία Φαραντούρη, Γιώργος Δαλάρας, Αβόπουλος, Γαλάνη, Μητροπάνος, πάρα πολύ τραγούδια του τραγουδάμε ακόμη και σήμερα. Ένας τραγουδοποιός ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του στην ελληνική μουσική και τραγούδια τα οποία δεν έχουν ξεπεραστεί, είναι αλήθεια ακόμη. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε σαν σήμερα στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019. Την επομένη πρόκειτο να εμφανιστεί μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου στο Ηρώδιο σε μια φιλανθρωπική συναυλία υπέρ του Σωματείου Μαζί για το Παιδί.
1: ...40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου... ...25 χρόνια Toyota... ...και συνεχίζουμε... ...η Toyota Lucas Xenophon... ...επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου... ...σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία... ...αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια... ...Toyota Lucas Xenophon... ...δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων... ...τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο Go. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.
4: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
5: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτή.

0: Ερμής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Και τώρα θα πάμε στην Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδας και θα πάμε εκεί γιατί πρόσφατα είχαμε εκλογές και επαναπροορισμό ουσιαστικά του οποίου δράσεις για τις συμμετοχής μάλλον στο σχέδιο, στο εθνικό σχέδιο δράσης για τον καρκίνο. Θα μας τα πει η κυρία Ευγενία Σαραφίδου που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Σαραφίδου, επανεκλέχθηκε πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Καλή σας μέρα, κυρία Σαραφίδου.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά, εύχομαι και ευχαριστώ.
0: Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας, εμπιστοσύνη των άλλων μελών στο πρόσωπό σας για ακόμη μία φορά και πάρα πολλή δουλειά μέσα από την Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδας με την εμπειρία που έχετε και από τη λειτουργία σας μέσα από το Σύλλογο Καρκινοπαθών της Δράμας.
1: Λοιπόν, όπως το είπατε, και εγώ πρώτα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την επανεκλογή μου στα μέλη των συλλόγων που με επανεκλέξανε, γιατί εκεί πιστεύω πως λέγοντας όλα τα προβλήματα των συλλόγων τα οποία καταθέτουμε και επεξεργαζόμαστε, ανάλογα κάνουμε και τις διαδικασίες που πρέπει και τα στέλνουμε στους αρμόδιους φορείς για να πάρουν τις αποφάσεις που πάντα βέβαια εμείς διεκδικούμε προς όφελος των ογκολογικών ασθενών. Γιατί οι ογκολογικοί ασθενείς δυστυχώς αυξάνονται καθημερινά. Ο καρκίνος παίρνει και δίνει. Και θέλω να πω ότι μετά τις διαδικασίες των αρχιδησιών όπου έγινε διοικητικός απολογισμός, καθίσαμε κάτω και είπαμε τα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν εδώ και πόσα χρόνια την ογκολογική κοινότητα. Όπως είδατε, έχουμε την τέταρτη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Τι είναι αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και τι ακριβώς κάνει, στο οποίο βέβαια πρέπει τον πρώτο λόγο να έχει ο ασθενής αυτό το σχέδιο.
0: Και θα ήθελα να διευκρινίσουμε, γιατί το βλέπω ότι το διευκρινίζετε και εσείς στην ανακοίνωσή σας, ότι η Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδας αποτελείται αποκλειστικά από συλλόγους με αμυγός καρκινοπαθή μέλη.
1: Ακριβώς.
0: Που έχουν ζήσει βιωματικά την εμπειρία της ασθένειας.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι. Είμαστε σύλλογοι οι οποίοι είμαστε καθαρά μέλη καρκίνου, μέλη καρκινοπαθών. Απαρτιζόμαστε όλοι από μέλη καρκινοπαθών. Βέβαια, στο ενεργητικό μας έχουμε και αργούς φίλους, αλλά αυτοί είναι φίλοι. Είναι φίλοι οι οποίοι βοηθούν το έργο μας. Δεν έχουν καμία... δεν έχουν δικαίωμα του ψηφίζουν και του εκλέγεσθε και να παίρνουν αποφάσεις για μας. Τις αποφάσεις όλες τις παίρνουν οι καρκινοπαθείς. Λοιπόν, σε αυτό το σχέδιο δράσης, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, που όπως είπα το επίκεντρο βρίσκεται ο ασθενής, φιλοδοξεί να καλύψει ολόκληρη τη διαδρομή του πολίτη και του ασθενή από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, όχι θεραπεία και την αποκατάσταση. Να το δει δηλαδή ολιστικά. Γιατί η επιβίωση του ασθενή πρέπει να έχει να καταγραφεί, να περάσει σε ένα αρχείο και βάσει του αρχείου με τη βοήθεια των γιατρών οι οποίοι θα δίνουν τα δεδομένα, θα καταγράφεται και θα πηγαίνει σε αυτό το εθνικό σχέδιο δράσης. Ένα παράδειγμα, κάναμε τώρα τις 3 εξετάσεις που έστειλε το Υπουργείο Υγείας του καρκίνου του προστάτη, του μαστού και του τραχύλου της μήτρας. Αυτά όλα έγιναν για να πάρει δεδομένα. Και αυτά τα δεδομένα καταγράφονται και πάνε σε αυτό το αρχείο. Είναι, δηλαδή αυτό το σχέδιο δράσης συνδυάζει την επιστημονική γνώση, την εμπειρία επίσης των επαγγελματιών και τη συμμετοχή των ασθενών που έχουν τον κύριο λόγο. Αλλά δίχως την υποστήριξη της πολιτείας δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Βέβαια, αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο είναι το τέταρτο κατά σειρά, έχει εξαγγελθεί άλλες 3 φορές, δεν πρέπει να μένει στα λόγια. Πρέπει να γίνεται και πράξη. Δίχως πράξη δεν γίνεται τίποτα. Από τις 31 Αυγούστου του 26 του Υπουργείου Υγείας ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία και δίνει την υπόσχεση ότι θα προχωρήσει και θα κάνει όλα αυτά που πρέπει να κάνει. Αυτό είναι που αφορά το Εθνικό Σχέδιο. Αυτό δηλαδή είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, με λίγα λόγια, όπως το κατανοούμε εμείς διαβάζοντάς το και αναλύοντάς το.
0: Και είναι πολύ πιο βελτιωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα, τα οποία όχι ότι προχώρησαν κιόλας.
1: Όχι, μα με αυτό λέμε, πρέπει να προχωρήσει αυτά τα οποία λέγονται και ανακοινώνουν. Έγινε η συνεδρίαση, σας είπα, στις 31 Αυγούστου. Λοιπόν, σε αυτή τη συνεδρίαση πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις πρέπει να σταλούν σε όλους εμάς, σε όλους τους συλλόγους, να τα δούμε, να τα επεξεργαστούμε, γιατί εμείς είμαστε οι βοηθοί αυτού του προγράμματος. Δίχως εμάς τους αρρώστους δεν θα γινόταν τίποτα. Και δίχως και τις δικές μας εμπειρίες. Εμείς δηλαδή βοηθάμε στο να γίνονται οι καταγραφές αυτές με τις εμπειρίες που έχουμε και τις αρρώστιες που περνάμε. Ναι. Και αυτά τα οποία θα καταθέτουμε σε προγράμματα τα οποία αυτό το σχέδιο δράσης θα μας στέλνει και εμείς θα είμαστε βοηθοί, θα συμπληρώνουμε αυτά τα ανάλογα έντυπα των προγραμμάτων, δίνοντας και συλλέγοντας πληροφορίες.
0: Γενικά αισθάνεστε ότι σ' ακούγεστε?
1: Τι να πω τώρα. Μπορώ να πω ότι ο καρκίνος, σας λέω, εγώ στον χώρο του καρκίνου είμαι 20 χρόνια και αντί να πάει μπροστά πάει πίσω. 70.000 είναι το σύνολο των καρκινοπαθών και από αυτά, από τις 70.000 πριν μια 25ετία λέγανε ότι θα στις 70.000 καρκινοπαθών θα ασθενεί ένα στους τρεις. Δυστυχώς σήμερα ασθενεί ένα στους δύο, δηλαδή ο καρκίνος παίρνει και δίνει. Τι γίνεται γι' αυτό? Δεν πρέπει η πολιτεία να το δει αυτό? Δίνει παροχές. Δεν ξέρω πώς τις δίνει αυτές τις παροχές και πώς τις κατατάσσει. Πρέπει για την υγεία να δοθούν χρήματα. Το έχει ανάγκη ο καρκινοπαθής. Όταν πηγαίνουμε εμείς στο νοσοκομείο, να μην πληρώνουμε από την τσέπη μας. Mm. Πρέπει η πολιτεία να μας τα πληρώνει όλα αυτά. Ο τρόπος ζωής μας, το άγχος, η διατροφή μας, η κληρονομικότητα, οι παράγοντες του καρκίνου, οι οποίοι αυξάνουν τον καρκίνο και δυστυχώς τον αυξάνουν σε μέγιστο βαθμό, πρέπει να βρουν τρόπους να αντιμετωπιστούν. Γίνονται, σας λέω, πολλά προγράμματα, αλλά δεν ξέρω τι δεν πάει καλά και τι δεν γίνεται σωστό για να μπορέσει αυτός ο εχθρός, αυτός ο καρκίνος να πάει μπροστά, να πάει πίσω. Είμαστε δυστυχώς η Ελλάδα η πρώτη χώρα σε θανάτους από καρκίνο με τις τελευταίες έρευνες.
0: Μάλιστα. Εσείς ως ομοσπονδία είσαστε και ενδεχομένως και ο μεσάζων των τοπικών συλλόγων, ένας των τοπικών συλλόγων προς την κυβέρνηση, προς την πολιτεία, αλλά και αντιστρόφως ενδεχομένως. Και επειδή προέρχεστε από τον χώρο των τοπικών συλλόγων, είναι οι σύλλογοι ένα αποκούμπι για τους ανθρώπους που ξαφνικά έρχουν μπροστά τους να αντιμετωπίσουν αυτή την ασθένεια?
1: Ναι. Είναι πραγματικό αποκούμπι οι σύλλογοι. Οι σύλλογοι παρέχουν πολύ μεγάλη βοήθεια. Είναι το δεκανίκι της κυβέρνησης οι σύλλογοι και το δεκανίκι των γιατρών οι σύλλογοι. Οι σύλλογοι παρέχουν τεράστιο έργο. Πρώτα-πρώτα παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη, γιατί εμείς ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με ογκολογικούς ασθενείς. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έρχεται ένας ασθενής και λέει: θέλω, με πήραν από το νοσοκομείο, πρέπει να πάρω τον άνθρωπό μου, γιατί δεν μπορεί να παρέχει άλλη βοήθεια το νοσοκομείο και πρέπει να τον πάω στο σπίτι. Τι πρέπει να κάνω? Λοιπόν, εκεί είναι η ανακουφιστική φροντίδα και η παρηγορική φροντίδα που ο σύλλογος μπορεί να δώσει σε αυτόν τον άνθρωπο, κατευθύνοντάς σε κάποια, πώς να το πω τώρα, διευκολύνει με την...
0: Με τη γνώση για να πάρει και μία απόφαση, για να μπορέσει να πάρει απόφαση πώς θα το διαχειριστεί.
1: Γι' αυτό είναι απαραίτητο πράγμα το οποίο λείπει από την Ελλάδα δυστυχώς, οι μονάδες παρηγορικής φροντίδας και ανακουφιστικής φροντίδας. Δεν υπάρχουν αυτές οι μονάδες τελικού σταδίου που πονάνε πολύ. Αυτό το ζητάμε και από τη μέρα που μπήκα εγώ στο σύλλογο, στα αυτά τα 20 χρόνια, αυτό που βλέπω είναι να ζητάνε όλοι οι ασθενείς την παρηγορική φροντίδα και την ανακουφιστική φροντίδα για τον άνθρωπό τους τελικού σταδίου. Δεν υπάρχουν δυστυχώς τέτοιες δομές. Μία δομή στην Αθήνα υπάρχει μόνο, η οποία και αυτή υποστηρίζεται από την Εκκλησία. Και εδώ όλα είναι...
0: αποσπασματικά, δεν είναι κάτι οργανωμένο.
1: Πασαλήματα, έτσι, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη για την πράξη.
0: Φυσικά.
1: Τώρα, εμείς σαν ομοσπονδία, τη ζητάμε από την κυβέρνηση να έχουμε αποκλειστική δημόσια και δωρεάν υγεία και με πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση να έχουμε προσλήψεις απαραίτητου και μόνιμου προσωπικού ιατρικού και νοσηλευτικού, γιατί και με πλήρη απασχόληση αυτών και όλων των ειδικοτήτων, μόνο τότε θα μπορεί να προχωρά σωστά η νοσηλεία και η αποκατάσταση ενός ογκολογικού ασθενή. Ιδιαίτερα στα περιφερειακά νοσοκομεία και στην νησιωτική Ελλάδα πρέπει να γίνουν δομές, όταν λέω δομές, ανακουφιστικές δομές και δομές εστελέχωσης χημοθεραπείας, τμήματα αν επιτρέπετε να πω. Ναι. Δεν πρέπει να καταφεύγει ο ασθενής στα μεγάλα κέντρα. Να γίνονται δωρεάν η παραμονή, να γίνεται η παροχή των φαρμάκων δωρεάν και στους ασφαλισμένους και στους ανασφάλιστους, πράγμα το οποίο πονάει πάρα πολύ. Να έχουμε άμεσα τα ραντεβού μας για τις εξετάσεις μας. Τι τραβάμε για τον αξιωματικό, τον μαγνητικό τομογράφο, τον υπέρηχο. Έχουμε καθυστερήσεις. Και πολλές φορές αυτή η καθυστέρηση πληρώνεται πάρα πολύ ακριβά, γιατί ο ασθενής πρέπει να πάει, αν δεν κάνει τη θεραπεία του τότε που πρέπει, καταφεύγει σε ιδιωτικό εργαστήριο. Και εκεί πληρώνει τα του κεφαλιού του, πράγματα τα οποία άλλα γράφει το παραπεμπτικό και άλλα πληρώνει άλλο κεφάλαιο αυτό. Αυτά όλα πρέπει να τα δει η πολιτεία και έτσι να παρέχει και την πλήρη ψυχολογική και ογκολογική υποστήριξη του ασθενή, αλλά εγώ πάντα συμπληρώνω και τις οικογένειες, γιατί η οικογένεια είναι αυτή που βρίσκεται πίσω από τον ασθενή.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτά όλα πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης. Εδώ πρέπει να δώσουμε, στην πρόληψη πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία. Ναι. Γιατί με την πρόληψη σώζονται ζωές. Όταν γίνεται η πρόληψη, τότε και γίνεται και η ανάλογη θεραπεία και η αποκατάσταση του ασθενή. Η πρόληψη, στις τελευταίες μελέτες που έγιναν

Εγώ τη Ελληνική Αστυνομία και την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Αστυνομικών, η Υπαλλήλων Συνδικαλιστική Ένωση των Αστυνομικών τη Αλεξανδρούπολη. Η επιστολή που κοινοποιείται και στου βουλευτέ Εύρου αποστάλθηκε με σκοπό να ληφθεί υπόψη το αίτημα κατά τι συμπληρωματικέ μεταθέσει του Σεπτεμβρίου. Οι συνδικαλιστέ επικαλούνται 4 βασικά επιχειρήματα για την ανάγκη ενίσχυση τη αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολη και αναφέρονται συγκεκριμένα στον αυξημένο αριθμό συνταξιοδοτήσεων, στι αυξημένε απαιτήσει του νέου συστήματο διαβατηριακού ελέγχου στου στο μεταναστευτικό και στη συνολική πορεία ανάπτυξης και εξέλιξης της Αλεξανδρούπολης, τόσο πληθυσμιακά όσο και τουριστικά. Έχουμε και παρέμβαση των αστυνομικών υπαλλήλων, των συνδικαλιστών της Δράμας, για την οποία θα σας μιλήσουμε φυσικά στη συνέχεια. Είναι αρκετά εκτεταμένη. Και να πούμε ότι εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θάσου συζητήθηκε το θέμα της υποβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου της Παναγίας. Μιλούσαμε χθες με εκπρόσωπο των γονέων, η οποία μας εξήγησε τους λόγους που αντιδρούν οι γονείς στο να μετατραπεί από τριθέσιο διθέσιο το δημοτικό σχολείο. Τις σκέψεις των γονιών από τη στιγμή που η απόφαση αυτή δεν αλλάξει να μετακινήσουν τα παιδιά τους από το συγκεκριμένο σχολείο, ρημώνοντας έτσι σιγά σιγά ένα ακόμη χώριο, έναν οικισμό ακόμη της Θάσου, όπως είναι η Παναγία Θάσου. Το γεγονός ότι υπάρχουν παιδιά στον νηπιαγωγείο τα οποία στη συνέχεια θα προσθεθούν στο Δημοτικό Σχολείο του χρόνου και θα συμπληρωθεί και θα υπερπληρωθεί ο αριθμός που είναι απαραίτητος για να λειτουργεί ως τριθέσιο το Δημοτικό Σχολείο. Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα με τη σημείωση των μαθητών και οι κινήσεις που γίνονται προκειμένου να εξοικονομηθεί δυναμικό εκπαιδευτική από πλευράς της πολιτείας είναι κάτι συζητήσιμο και πρέπει να συζητείται και να εστιάζεται η συζήτηση αυτή και στην τοπική αυτοδιοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση να έχει λόγο και να παρεμβαίνει υποστηρικτικά προς τις τοπικές κοινωνίες όπου χρειάζεται. Θα το δούμε αυτό και στην συνέχεια γιατί και αλλού έχουμε θέματα. Θα ανοίξουν τα σχολεία σε 2 μέρες και ανοίγοντας τα σχολεία θα φανούν ενδεχομένως προβλήματα που υπάρχουν και αυτό είμαστε εμείς εδώ. Εμείς όμως με ένα ακόμη τραγούδι φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio, να ακούσουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο Παρίσι διεξάγεται η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, 120 χωρών και περίπου 2.000 εκπροσώπων από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παρακαθήσει και στο δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η Ελλάδα έχει ήδη διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το

0: 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο RTNews Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Στις αγορές το πετρέλαιο εκτινάσεται, με το Brent να πλησιάζεται 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο RTNews. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029, προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις στην αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στον εξυγχρονισμό των δικτύων. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Μένεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδάς. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική η Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Στο μεταξύ, 14χρονη από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με πατίνι, αναμένεται να βγει σήμερα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις συνεχίζονται στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη χθεσινή τεχνική βλάβη στην Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Χίθρο, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά επταμποφόρα από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικές ειδήσεις. Στη ρύθμιση του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία, ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνεί η Αμαλία Γαριφαλίδου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας νούμερο 3, κίτρινη ζώνη συναγερμού, είναι και σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Ροδόπη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ως εκ τούτου, τίθεται αυτομάτως σε ισχύ απόφαση του Οικείου Αντιπεριφερειάρχη περί απαγόρευσης πρόσβασης παραμονής και κυκλοφορίας στις εξής βασικές περιοχές: Περιαστικό δάσος Νυμφαίας Κομωτινής, Δασίλειο Παραλίας Μέσης Κομωτινής, Τοποθεσία Προφήτης Ηλίας Ιάσμου, Δασίλειο του πρώην τουριστικού περιπτέρου Παραλίας Ημέρου Μαρόνιας, Δασίλειο Καψάλα Ημέρου Μαρόνιας, Δασίλειο Παραλίας Κρυονερίου Μαρόνιας και άλλων σαπών. Ο ΔΔΕ Ροδόπης, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του, έχει προγραμματίσει για σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8 στις 2.30 το μεσημέρι στο βόρειο τμήμα του οικισμού Ροδίτη. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την προκαθορισμένη ώρα. Γι' αυτό τα δίκτυα και εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. Νέα πρόσκληση ενίσχυσης γεωργικών επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος των σχεδίων βελτίωσης συνολικού ύψους 263 εκατομμυρίων ευρώ εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Για πρώτη φορά η δράση αφορά τρεις κατηγορίες: την εξοικονόμηση νερού, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κυκλική οικονομία. Το Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών και το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο γλωσσομάθειας. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες διδάσκονται από μία ως τέσσερις από τις προσφερόμενες γλώσσες: τουρκικά, ρώσικα, βουλγάρικα, σέρβικα, ρουμάνικα, αλβανικά, αράβικα και κινέζικα. Υποβολή αιτήσεων ως 21 Οκτωβρίου. Λαμπτήρες τύπου LED προσφέρει ο ΔΔΕ σε ευάλωτα νοικοκυριά ως και τις 31 Δεκεμβρίου. Οι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου θα μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν από τα καταστήματα του ΔΔΕ από ένα πακέτο 6 λαμπτήρων, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης, καθώς και από ένα πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος. Από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής κύριο Παντελεήμονα θα τελεστούν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου οι επίσημοι αγιασμοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κομωτινή εν ώψη της έναρξης σχολικού έτους 2026-27, συγκεκριμένα στις 9 στο 11ο Δημοτικό και στις 10 στο 1ο Γυμνάσιο. Την 8η γιορτή Τρίγου διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικορωμιλιωτών Κομωτινής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την 5η 10 Σεπτεμβρίου μάζεμα στα Φιλιώνα από Εμπελώνα και την Παρασκευή 11 το μηνός και ώρα 7.30 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής αναπαράσταση πατήματος στα Φιλιών, δράσεις για παιδιά και παραδοσιακό γλέντι με προσφορά κρασιού. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης διοργανώνει τιμητικό αφιέρωμα στη μνήμη του αρχαιολόγου καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας Νίκου Ευστρατίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομωτινής την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Θα μιλήσουν οι επίσημοι έφοροι αρχαιοτήτων Διαμαντίστρια Εντάφυλλος Κωνσταντίνα Καλτζή και Δημήτριος Μάτσας και ακολούθως θα προβληθεί η αρχαιολογική ταινία «Μια κατασκήνωση κυνηγών στη Λίμνο» το 10.500 π.Χ. Μια ακόμη γιορτή φλαμουριού διοργανώνει ο Σύλλογος Συνοικισμού Σιδηροδρομικού Σταθμού Κομωτινής. Η εκδήλωση που θα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ δίπλα στην παιδική χαρά της περιοχής. Και τελειώνουμε με μια ακόμη είδηση: περίπατο πέριξ της κεντρικής πλατείας Ειρήνης Κομωτινής μέσω των πεζοδρομίων θα πραγματοποιήσει το παράρτημα Ροδόπης της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Ροδόπη Runners. Η δράση που έχει τίτλο «Περπατάμε, ευεξία αποκτάμε» θα λάβει χώρα την προσεχή Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα από το σημείο της κακέρας της πλατείας όπου και θα καταλήξει. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Και έτσι κουδιά, βαρμένα μέσα.

0: Τώρα αυτό το τραγούδι με το καπελιό ενδεχομένως έπρεπε να το είχαμε βάλει μετά την γιορτή Τρίγου, για την οποία θα σας μιλήσουμε στην συνέχεια στην Αλεξανδρούπολη, αλλά θα ξεκινήσουμε με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρομήκους της Δράμας. Και αυτό γιατί εκεί γίνονται ωραία πράγματα και τα παρακολουθεί η συνάδελφος για το Earth News και την Ερτρία, η Όλγα Νίκου. Λοιπόν, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρομήκους της Δράμας ξεκίνησε την Κυριακή και ολοκληρώνεται το Σάββατο. Ξεκίνησε με ένα πολύ εντυπωσιακό δρόμενο, το πανάρχιο διονυσιακό δρόμενο των Αράπηδων, ζωντάνεψε μέσα από την χαρακτηριστική, σχεδόν τρομακτική μορφή που ανέβηκε την πρώτη μέρα στη σκηνή, κινούμενη στο ρυθμό της μουσικής του Πολυφωνικού Γυναικείου Συγκροτήματος και των τοπικών οργάνων και μενέδες και νταρέδες που ερμήνευσαν υπέροχα οι άντρες μουσική. Ένα θέαμα που συνεπήρε τους θεατές, απόλυτα εναρμονισμένο με τη φετινή αφίσα του φεστιβάλ και το σπότ της διοργάνωσης που μας προτρέπουν να επιστρέψουμε στο σπίτι, το σπίτι των μικρομικάδων. Welcome home είναι το σλόγγαν του φετινού φεστιβάλ και αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν είτε καθημερινά να πηγαίνουν στην Δράμα, εφόσον βρίσκονται σε κοντινή απόσταση και μπορούν να το κάνουν ή να έχουν μείνει στη Δράμα ή να επιλέγουν κάποιες από τις ημέρες για να βρίσκονται στη Δράμα και να νιώθουν αυτό το κλίμα που δημιουργείται αυτή την εβδομάδα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ και φυσικά να βλέπουν ταινίες είτε ελληνικές είτε του διεθνούς προγράμματος είτε ακόμα και τις ταινίες των δραμινών δημιουργών που προβλήθηκαν στο προαύλιο του Γυμνασίου Αρένων και συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο σε δύο πάρα πολύ ωραίες βραδιές. Η συνάδελφος η Όλγα Νίκου συνομίλησε με την συνάδελφο από την Περίμετρο, την Κατερίνα Ρινιέρη. Μάλιστα είχε δίπλα της και την επικεφαλής του τμήματος Short Film Hub, την Αντιγόνη Παπαντώνη, σχετικά με το κλίμα και το τι γίνεται στο φεστιβάλ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτήν την τηλεοπτική παρέμβαση.
1: Φεύγουμε και τώρα θα σας πάμε Δράμα για τους μικρομικάδες. Σχεδόν μισός αιώνας ζωής στο Φεστιβάλ Μικρού Μήκους. Όλγα Νίκου βεβαίως εκεί. Και πάμε να τη δούμε, τη βλέπουμε ήδη. Γεια σας, καλό μεσημέρι, Όλγα.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν από τη Δράμα και την 49η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Σχεδόν μισός αιώνας, 49 χρόνια πέρασαν από εκείνο το όνειρο των ανθρώπων της κινηματογραφικής λέσχης να φτιάξουν ένα φεστιβάλ το οποίο ξεκίνησε δειλά και έχει φτάσει σήμερα να έχει την πιστοποίηση τον Όσκαρ, τον Μπάφτα φέτος, πράγμα που σημαίνει ότι οι δύο ταινίες που θα κερδίζουν τα μεγάλα βραβεία θα μπαίνουν έτσι στην προκριματική φάση για τα Όσκαρ και για τα Μπάφτα. Αυτό από μόνο του νομίζω λέει πολλά. Όπως επίσης το γεγονός ότι εδώ θα γίνει φέτος μια πολύ σημαντική συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, των ανθρώπων που ασχολούνται με τις ταινίες μικρού μήκους. Να μην ξεχνάμε ότι τον Ιανουάριο θα έχουμε τα βραβεία για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. 157 οι ταινίες, 45 πρεμιέρες, περισσότερες από 3.000

0: Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι κάθε φεστιβάλ. Υπάρχει και στη Δράμα τα τελευταία 4 χρόνια. Ο λόγος στην Αντιγόνη για να μας πει τι έγινε πριν από λίγο εδώ, τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Χαίρετε, καλησπέρα και από μένα. Το Short Film Hub είναι ο χώρος συνάντησης, ανταλλαγής γνώσεων, αλλά και ένας χώρος αναστοχασμού για τη βιομηχανία του μικρού μήκους. Πριν λίγο είχαμε εδώ μια καθημερινή δραστηριότητα που είναι η συνάντηση με εκπροσώπους από σημαντικά φεστιβάλ, όπου είναι ένας χώρος έτσι αποκλειστικός, όπου οι σκηνοθέτες και οι δημιουργοί μπορούν να συνομιλήσουν και να καταλάβουν τι τα φεστιβάλ, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια ζητάνε.
0: Έτσι ώστε να προωθηθούν και οι ταινίες τους, έτσι να βρουν μια προβολή εκτός Ελλάδας.
1: Ακριβώς, για να μπορέσουν να ταξιδέψουν οι ταινίες παραπέρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε όντως στο χαλαρό σημείο της ημέρας, όπου μοιραζόμαστε ένα κρασί και συναντήσεις και συζητήσεις γίνονται ανεπίσημα. Και αυτές οι ανεπίσημες συζητήσεις και συναντήσεις τελικά ίσως έχουν πολύ μεγάλη αξία. Διότι πάνω απ' όλα το σινεμά είναι μια συλλογική τέχνη όπου οι άνθρωποι πρέπει να γνωριστούν και να θελήσουν να συνεργαστούν.
0: Ακριβώς. Ποιες είναι οι δράσεις λοιπόν του Film Hub φέτος?
1: Λοιπόν, το Hub φέτος πέρα από ένας τόπος, ένας χώρος επαγγελματικός, είναι και ένας χώρος μάθησης. Οπότε έχουμε κάθε χρόνο εργαστήρια. Φέτος έχουμε 3. Ένα από τα σημαντικότερα για μένα που ξεκίνησε πέρσι απευθύνεται στους νέους παραγωγούς, διότι υπάρχει έλλειψη, ειδικά στην Ελλάδα. Και μετά είναι δημιουργικά εργαστήρια πάνω στην πρωτότυπη σύνθεση και στη συνεργασία μουσικοσυνθέτη και σκηνοθέτη, καθώς και storyboard, δηλαδή η μετάφραση μιας ιδέας σε εικόνες. Αυτά τα 3 εργαστήρια.
0: Αυτά είναι εργαστήρια λοιπόν που είναι πολύτιμες γνώσεις στους νέους δημιουργούς. Θα πρέπει να σας πω έτσι, ό,τι αφορά το εθνικό διαγωνιστικό φέτος και τις 30 ταινίες, κάποια πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. 18, οι γυναίκες κυριαρχούν στο εθνικό διαγωνιστικό. Είναι 18 από τις 30 ταινίες που έχουν φτιάξει γυναίκες. Επανέρχονται με ταινίες μικρού μήκους δημιουργοί που έχουν κάνει και ταινία μεγάλη
2: μήκους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το λέγαμε νωρίτερα, Όλγα, στο τηλέφωνο, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι επιστρέφουν. Αν μπορώ να το πω στον τόπο του εγκλήματος, άνθρωποι που πέρασαν από εκεί, έκαναν ταινία μεγάλου μήκους και ξαναγυρίζουν σε αυτό το τόσο σημαντικό φεστιβάλ για να ξανακάνουν ταινία μικρού μήκους.
0: Ακριβώς. Είναι σημαντικό γιατί είναι εφαλτήριο. Γιατί εδώ συναντάμε τους ανθρώπους που θα θαυμάσουμε τις δουλειές τους αργότερα στο σινεμά και παγκοσμίως. Τα πιο σημαντικά ονόματα έχουν περάσει από εδώ, δημιουργών της χώρας μας. Η Δράμα έχει αυτό το στοιχείο της νεανικότητας, της ζωντάνιας και νομίζω ότι όποιος έρθει εδώ αυτές τις μέρες στην πόλη γίνεται κοινωνός αυτής της κοινότητας και είναι πολύ, πολύ όμορφο.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Όλγα. Θα τα λέμε καθημερινά.
3: Η Όλγα Νίκου, η συνάδελφος, μετέφερε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κλίμα που υπάρχει αλλά και το τι γίνεται με τη συνέντευξη που έκανα με την κυρία Αντιγόνη Παπαντώνη, την επικεφαλής του τμήματος Short Film Hub. Τώρα να πούμε ότι 11 ταινίες μικρού μήκους, επιλεγμένες από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας διαχρονικά, θα προβληθούν στο Σουφλί αύριο, Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ, στην αυλή του κουλόσπιτου, στο Λαογραφικό Μουσείο Σουφλίου, Γνάφαλα. Οι προβολές και τις 2 βραδιές θα ξεκινήσουν στις 8.30 το βράδυ. Αύριο θα προβληθούν διαδοχικά οι πρώτες 6 ταινίες συνολικής διάρκειας 122 λεπτών και την Παρασκευή θα ακολουθήσουν άλλες 5 ταινίες μικρού μήκους συνολικής διάρκειας 120 λεπτών. Σε μια εποχή που τα σινεμά και οι κινηματογραφικές αίθουσες λιγοστεύουν ή δεν υπήρξαν ποτέ, δίνεται η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει 11 επιλεγμένες ταινίες από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας και να δει τις σύγχρονες τάσεις στην εικόνα, στην αφήγηση και στην επικοινωνία, αναφέρει ο διοργανωτής σύλλογος για το διήμερο αυτό των προβολών. Να λοιπόν και οι άνθρωποι που είναι μακριά από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, πως το Φεστιβάλ Ταινιών το κάνει αυτό, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα αυτή τη φορά, αυτή την εβδομάδα που όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Δράμα, στο Σουφλί προβάλλονται κάποιες από τις βραβευμένες επιλεγμένες ταινίες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους για το κοινό της ευρύτερης περιοχής.

0: με το πάτημα των σταφυλιών. Θα πρέπει να σκαλίζουμε σε εισαγωγικά το παρελθόν, να το φέρνουμε, άλλωστε αυτό είναι η παράδοση. Ό,τι παραλάβαμε να το παραδίδουμε χωρίς αλλοιώσεις. Είναι γεγονός ότι η ζωή μας αλλάζει με την ταχύτητα, με τις ταχύτητες που μας οδηγούν. Αντιστεκόμαστε και θεωρούμε ότι έστω και αυτή η μικρή νότα θα δώσει ζωντάνια, χαρά, χρώματα, αρώματα και μουσικές από το παρελθόν. Αυτό το σκοπό υπηρετεί και πιστεύω ότι θα φέρει αυτά τα αποτελέσματα η γιορτή που κάνουμε, η τρίτη γιορτή Τρίγου, ερχόμενη στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Ναι. Από τις 6 το απόγευμα έχουμε ήδη εμείς στημένο το πατητήρι, όπου θα μπορεί κάποιος, θα το εξηγούμε βέβαια.
1: Πόσοι χωράνε μέσα στο πατητήρι?
0: Μέχρι και 10 άτομα χωράνε. Είναι μεγάλο. Και αυτό το κάναμε φέτος με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την δεύτερη περσινή γιορτή που κάναμε. Mm-hmm. Θα μπει μέσα στο πατητήρι, θα τηρήσει βέβαια τους κανόνες υγιεινής με τα παλιά πρότυπα. Εγώ θα έλεγα να μην πούμε τι θα γίνει τώρα. Το αφήσουμε ως ένα μεγάλο έτσι ερωτηματικό, mm-hmm. ώστε να το βιώσουν όλοι αύριο. Mm-hmm. Θα μπει λοιπόν μέσα στο πατητήρι, θα πατήσει με γυμνά πόδια εννοείται τα σταφύλια. Στη συνέχεια θα υπάρχει υποδομή, κάποιος να πλύνει τα πόδια του και ακριβώς δίπλα θα υπάρχει ένα stand. Μάλλον θα υπάρχουν διάφορα stand με θεματικές, όπως εκείνη τη στιγμή θα παρασκευάζουμε τη μουσταλιευριά. Πρέπει να το πούμε αυτό, θα παρέχεται δωρεάν στους επισκέπτες, στους συμμετέχοντες. Η μουσταλιευριά είναι το πρώτο παράγωγο, το καλύτερο γλύκισμα που υπάρχει και φυσικά ο μούστος. Θα υπάρχουν και άλλες θεματικές, θα έχουμε ας πούμε stand με τις διάφορες ποικιλίες των αμπελιών που υπάρχουν στον ολλανδικό χώρο, τόσο τις παραδοσιακές όσο και αυτές που έχουν έρθει από άλλες περιοχές, και γενικά θα μπορέσουμε να κεντρήσουμε λίγο το ενδιαφέρον, να δείξουμε, να δώσουμε τον κόσμο μία νότα χαράς, ικανοποίησης και μίας διαφορετικής αίσθησης. Τι γινόταν παλιά. Θα υπάρχει φωτογραφικό υλικό σε ένα stand εκεί στο χώρο, όπου θα δείχνει και την εξέλιξη των πατητηριών ανά των αιώνων. Σαφώς τα πρώτα πατητήρια που καταγράφτηκαν ήταν πέτρινα. Σελαξευμένη πέτρα, όπως αντιλαμβανόμαστε. Στη συνέχεια ακολούθησαν άλλα μέχρι που φτάσαμε δυστυχώς ή ευτυχώς στη σημερινή μορφή, που το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πατάμε ένα κουμπί.
2: Μπράβο στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ακρίτας της Αλεξανδρούπολης και παρότρινση για αυτή την τρίτη γιορτή Τρίγου. Όσοι βρίσκονται και να βρεθούν εκεί στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής από τις 6 το απόγευμα, να δουν τα έθιμα, να συμμετάσχουν, γιατί όχι, στο παλιό έθιμο του πατήματος των σταφυλιών. Πολύ ωραίο. Βοηθάει κιόλας και ήδη και λίγο ψυχοθεραπευτικό αυτό, έχω την αίσθηση. Και να περάσει καλά με όλα όσα έχει ετοιμάσει ο Σύλλογος, με όλη την γνωριμία, την προσπάθεια αγνωριμίας με τη διαδικασία του Τρίγου που θα κάνει σε όποιον βρεθεί εκεί στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής απόψε από τον Σύλλογο Ακρίτας Αλεξανδρούπολης. Ξεκινάει από τις 6 το απόγευμα η τρίτη γιορτή Τρίγου και κορυφώνεται με ένα παραδοσιακό γλέντι με την ευρύτικη ζυγιά. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και προτείνουμε φυσικά όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να μην το χάσουν.

Εγώ θα αναφερθώ, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο σε αυτό το μαγαζάκι, το Μπακάλικο, το μικρό σούπερ μάρκετ που λειτουργεί στη Χρυσούπολη από τον Τάσο Βιλάνο, το οποίο το γνωρίσαμε οι υπόλοιποι και νομίζω όλη η Ελλάδα μέσα από αναρτήσεις, όταν σε δύσκολες εποχές, διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να διαθέσουν χρήματα και δεν βρίσκουν βρεφικές τροφές, μπήκε σε μια διαδικασία και προσωπικά αλλά και από προσφορές να δημιουργήσει ένα στάντ με βρεφικά γάλατα, τα οποία μπορούσαν να τα παίρνουν όσοι είχαν ανάγκη για να ταΐσουν τα βρεφάκια τους, γιατί τα βρεφάκια με βρεφικές τροφές θρέφονται, και αν δεν υπάρχουν αυτές υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή η συνήθεια, αυτό το οποίο ξεκίνησε κάπου νομίζω μέσα στην πανδημία, ίσως και πιο παλιά, και συνεχίζεται ακόμη μέχρι και σήμερα. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και κάνουν χορηγία κάποιες τροφές για ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και όχι μόνο βρεφικές τροφές, αλλά και κάποια παιχνίδια και οτιδήποτε χρειάζεται ένα βρεφάκι. Και έχει ενισχυθεί αυτό και σε προϊόντα, άλλα τρόφιμα, αλλά και σε σχολικά είδη. Υπάρχουν σχολικά είδη ακόμη, υπάρχουν διαθέσιμες βρεφικές τροφές και υπάρχει και ένα στάντ με λιγοστά τρόφιμα, τα οποία όμως φτάνουν στα χέρια ανθρώπων που έχουν μεγάλη ανάγκη να τα χρησιμοποιήσουν. Και το συνεχίζει αυτό όλα αυτά τα χρόνια ο συγκεκριμένος κύριος, και συγχαρητήρια που το κάνει, και συγχαρητήρια

0: χαρητήρια και όσους πηγαίνουν και δίνουν κάποια χρήματα ή πηγαίνουν κάποια προϊόντα για να υπάρξουν προϊόντα σε αυτά τα ράφια τα οποία δίνονται δωρεάν για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έφτασαν άνθρωποι από την Κρήτη να στέλνουν μηνύματα, σας παρακαλούμε στείλτε μας τροφές. Φυσικά ο άνθρωπος δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, αλλά όπου μπορούσε να στείλει πακέτα έστειλε και όπου μπορούσε να βοηθήσει κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Νέστου, της Καβάλας, της Ξάνθης, το έκανε και συνεχίζει να το κάνει με αυτόν τον ήσυχο, τον τρόπο το συνετό, τον ήσυχο, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συζητήσαμε κάποια στιγμή μαζί του και θα ξανασυζητήσουμε. Κάποιοι λένε ότι το κάνω για διαφήμιση. Δεν ξεκίνησε έτσι και δεν συνεχίζεται έτσι. Κάτι που δεν έχει ξεκινήσει για διαφημιστικούς λόγους, δεν συνεχίζεται για διαφημιστικούς λόγους, γιατί δεν το έχει ανάγκη. Αυτό που έχει ανάγκη είναι αυτό που βγαίνει μέσα από την ψυχή του. Εκεί που μπορεί να βοηθήσει μέσα από αυτό που κάνει. Και το κάνει. Και είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, θα ξαναπάμε στον Εύρο. Γιατί την Παρασκευή έχουμε τα εγκαίνια της 29ης Πανέβρεσης Αγροτικής Έκθεσης των Φερών που θα πραγματοποιηθούν στις 8 το βράδυ. Πρόκειται για μια τετραήμερη εκθέση. Θα διαρκέσει έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Θα αποτελέσει και φέτος σημείο εκθετών, αγροτών, κτηνοτρόφων, επαγγελματιών και επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα από τον Εύρο και ευρύτερα από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Οι διοργανωτές της Πανεύρειας Αγροτικής Έκθεσης των Φερών φιλοδοξούν και φέτος να δημιουργήσουν ένα γόνιμο πεδίο προβολής και ανάδειξης της αγροτικής παραγωγής, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Να ακούσουμε τι είπε στην Άρτο Εστιάδος ο Αντιδήμαρχος Φερών, ο κ. Χρήστος Γκουγκουλάκης.
1: Ετοιμαζόμαστε, είπατε ήδη τις ημερομηνίες, στις 11 του μήνα την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή έχουμε τα εγκαίνια της Πανεύρειας Αγροτικής Έκθεσης Φερών. Αυτή είναι στη σειρά η 29η, γνωρίζει ο κόσμος την έκθεση, την ξέρει. Έχουμε αρκετά μεγάλη συμμετοχή εκθετών επιχειρήσεων που έχουν σχέση με τον αγροτικό τομέα, μηχανήματα, εξαρτήματα αγροτικών μηχανημάτων από τρακτέρ μέχρι τα πιο μικρά. Αυτοματισμούς, drones, σήμερα ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην αγροτική παραγωγή, αλλά και στην κτηνοτροφική παραγωγή. Και αφενός είναι αυτοί οι εκθέτες στον εξωτερικό μας χώρο και αφετέρου είναι οι εκθέτες στον εσωτερικό χώρο, στο αμφιθέατρο μας, που εκεί είναι κυρίως μικρές οικοτεχνίες που έχουν σχέση με την τυποποίηση ή μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Πολύ καλές επιχειρήσεις στον τομέα αυτό, π.χ. έχει να κάνει με τα κρέατα, τυριά, έχουμε επιχειρήσεις με σάλτσες, ντομάτας, πρωτοπόρες, μέλια, ό,τι μπορεί κάποιος να δει γύρω από τον πρωτογενή τομέα. Και πέρυσι είχαμε και φέτος, έχουμε εκθέτες από όλη την Ελλάδα, μέχρι από Γιάννενα, από Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Έχουμε γύρω στους 25 εκθέτες στον εξωτερικό χώρο και αν θυμάμαι καλά 15 στον εσωτερικό χώρο. Παράλληλα με την έκθεση, να πούμε στους συμπολίτες που μας ακούν, έχουμε και την πανήγυρη των Φερών, δηλαδή 14 του μήνα. Η έκθεση μας αρχίζει 11 και τελειώνει 14. Στο χώρο αυτό εδώ γύρω από το Δημαρχείο, το Δημαρχείο του πρώην Δήμου Φερών, σε αυτή την περιοχή, έχουμε επομένως όλο αυτό τον κόσμο που έρχεται. Αφενός η έκθεση εξωτερικού χώρου, έκθεση εσωτερικού χώρου, πανήγυρη, Λούνα Πάρκ, γίνεται μια πολύ ωραία πραγματικά γιορτή των Φερών. Οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι ενημερώνονται με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σήμερα για να βελτιώσουν τη δουλειά τους, την παραγωγή. Με τα στοιχεία που έχουμε είναι κάθε χρόνο και καλύτερα. Τα στοιχεία που κρατάμε όλα τα χρόνια, η έκθεση όλο και καλύτερα αρχίζει σιγά σιγά να μην χωράμε στον χώρο αυτό. Θα δούμε όμως, ας έχουμε συμμετοχή και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Προσκαλούμε όλους τους συμπατριώτες μας, συμπολίτες μας, εννοείται από όλο τον Εύρο, αλλά όχι μόνο. Είναι μια συμπίπτη πάντα, όχι πάντα, συμπίπτη τώρα και Σαββατοκύριακο, οπότε μπορεί ο κόσμος να το συνδυάσει. Σε αυτή την έκθεση τώρα μου ήρθε στον πίσω χώρο εδώ που έχουμε ένα γήπεδο μπάσκετ. Σε αυτό το χώρο φέτος η ομάδα ποδοσφαίρου Θράκη Φερών διοργανώνει δύο βραδιές εκεί με μουσική πέραν των άλλων. Αν κάποιος δηλαδή έρθει εδώ θα βρει κάτι να δει και να απολαύσει.
0: Αυτά λοιπόν, αυτά ακούσαμε από τον Αντιδήμαρχο Φερών, τον Χρήστο Κουγκουλάκη, σχετικά με την 29η Πανεύρη Αγροτική Έκθεση των Φερών, τα εγγένεια της οποίας θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ και το πανηγύρι και όλα τα άλλα, συν τις έκθεσεις που υπάρχουν για 4 μέρες εκεί.

Λοιπόν, στην Καβάλα για την επόμενη Παρασκευή έχουμε τα επίσημα εγγένεια του αεροδρομίου Λιβύα και ταυτόχρονα τον εορτασμό των 20 ετών από την ίδρυση της εταιρείας Εγνατία Aviation.

0: 85, 86 εκεί παιδάκι μου. Τότε πήγαινα και θυμάμαι τώρα που είπες Τρίγος.
1: Έχω μεγάλοι τραγουδιστές παλιοί, ξέρεις.
0: Σωστά.
1: Που τώρα έχουν αποσυρθεί, κάποιοι έχουν φύγει από τη ζωή, κάποιοι έχουν αποσυρθεί. Και πηγαίναμε και καμαρώναμε και νιώθαμε και.
0: Για εκείνη την εποχή ήταν ένα μεγάλο γεγονός της.
1: Πάρα πολύ μεγάλο, ναι. Πάρα πολύ. Εκεί κάτω στην παραλία του ΕΟΤ ήταν ωραία.
0: Ναι.
1: Έχουμε το αντάβωμα το 8ο των Καγκαβούζιδων στην Ορεστιάδα στις 11 του μηνός, είναι διήμερο, 11 με 12 Σεπτεμβρίου. Το Γιορουσμέ, όπως οι ίδιοι το τονίζουν, με τη συμμετοχή Καγκαβούζιδων από την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Γκαγκαβουζία, την περιοχή της Νότιας Μολδαβίας, και θα έχει και πολύ ωραίες ενδιαφέρουσες ημερίδες αυτό το αντάμωμα των Γκαγκαβούζητων. Και έχουμε και την πανεύρια αγροτική έκθεση Φερών που ανοίγει τις πύλες της επίσης την Παρασκευή που μας έρχεται, 21 της η σειρά. Όπου εδώ κλείνουν συμφωνίες αγροτών, κτηνοτρόφων, γιατί έχει πολλά εκθέματα, μεγάλη συμμετοχή από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, κτηνοτρόφων, αγροτών, μηχανήματα, ό,τι μπορείς να φανταστείς γύρω από το χώρο αυτό. Και μπορεί κανείς να την επισκεφθεί από τις 11 έως τις 14 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσει. Αυτά είχα να σας πω.
0: Μάλιστα. Καλά να περάσετε όπου και αν πάτε από τις εκδηλώσεις που μας είπες, είτε από τον Τρίγο, είτε το αντάμωμα στην Ορεστιάδα, είτε την έκθεση στις Φέρες. Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά.

0: Από την Καβάλα πήγαμε στην Ορεστιάδα και από την Ορεστιάδα θα μεταπερθούμε στις Σέρες για να συναντήσουμε την καλή συνάδελφο, τη Θάλια Καμπουρίδου, για να μας ενημερώσει και για τα νέα εκεί. Καλό μεσημέρι, Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με ένα θέμα γνώριμο το τελευταίο διάστημα. Δυστυχώς, με επεισόδια που για μία ακόμη φορά σημειώθηκαν χθες στην κλειστή δομή μεταναστών στη θέση κλειδί συντικής.
0: Τρίτη ή τέταρτη φορά είναι. Νομίζω, το τελευταίο διάστημα.
1: Μεγάλης έκτασης, ναι, είναι τρίτη, αλλά γίνονται καθημερινά συμπλοκές εκεί. Γύρω στις 11 το βράδυ, όταν η ομάδα μεταναστών προκάλεσε φθορές στην τρίτη πτέρυγα της δομής, είχαμε επεισόδια, καταστράφηκε τμήμα της περίφραξης, δημιουργήθηκε ένταση. Δεν είχαμε μεγάλη έκταση, καθώς άμεση ήταν η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων. Και εξετάζονται τώρα οι συνθήκες για το πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια. Βέβαια,

0: είναι συνεχείς οι εντάσεις που υπάρχουν. Οι συνθήκες διαβίωσης εκεί δεν είναι.
1: Και αυτή είναι και η αιτία, αυτή είναι η αιτία που γίνονται όλα αυτά.
0: Το ένα είναι αυτό.
1: Υπάρχουν κόντρες μεταξύ ομάδων μεταναστών.
0: Το ένα όμως, φανταστείτε ότι είναι άνθρωποι στηβαγμένοι ένας πάνω στον άλλον, σε συνθήκες όχι καλές, ένα νταμάρι που σε μία νύχτα μετατράπηκε σε κλειστή δομή. Έφαγαν όλο το χειμώνα εκτεθειμένοι στα καιρικά φαινόμενα. Το ίδιο είναι και το καλοκαίρι, είναι υπεράριθμη η δομή. Υπήρξαν δηλώσεις την περασμένη εβδομάδα του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του κ. Πλεύρη, ότι θα γίνει άμεσα η απέλαση 93 μεταναστών, κυρίως από τον Μπαγκλαντές. Από τον Μπαγκλαντές και από την Αίγυπτο είναι κυρίως η εθνικότητα των ατόμων που βρίσκονται εκεί. Δεν έχει γίνει όμως ακόμη. Μήπως και αποσυμφορηθεί η κατάσταση, και βέβαια δεν υπάρχουν. Ο αυξημένος αριθμός ασφάλειας από πλευράς των αστυνομικών υπαλλήλων, οι αστυνομικοί υπάλληλοι που εδώ και ένα χρόνο έχουν στείλει αλλεπάλληλες επιστολές και στο αρμόδιο Υπουργείο και στον αρχικό της
1: αστυνομίας. Θυμάμαι που τα λέγαμε και μαζί και στο ΣΑΜΗ, το είχες πει, ότι έχουν στείλει συνεχώς στείλει επιστολές.
0: Και μάλιστα έχουμε και μία ακόμη νέα επιστολή των αστυνομικών υπαλλήλων, όπου ζητούν την ενίσχυση προσωπικού. Γράφουν όλους τους αναγκαίους λόγους που επιβάλλεται να γίνει κάτι τέτοιο, καθώς αφενός είμαστε η μεγαλύτερη περιφερειακή ενότητα στην Κεντρική Μακεδονία μετά τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε το συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει φύλαξη στη σημαντικότερη χερσαία πύλη εισόδου και εξόδου της χώρας. Έχουμε κατάστημα κράτησης στην Ιγρήτα, αλλά δύο δομές μεταναστών στην πόλη των Σερών και φυσικά η κλειστή δομή στη θέση κλειδί συντικής. Υπάρχουν νέες αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες. Βλέπετε λειτουργία νέων υπηρεσιών γραφείων για την ειδικογενειακή βία στα γραφεία ταυτοτήτων κτλ. Υπάρχουν αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις που καλούνται να καλύψουν. Υπάρχουν ιδιαίτερες κοινωνικές και αστυνομικές ανάγκες. Έχουμε δύο από τους μεγαλύτερους οικισμούς Ρωμά της χώρας εντός της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, και υπάρχουν και συνεχείς αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. Όλοι αυτοί οι λόγοι θεωρούν οι αστυνομικοί, υπάλληλοι, καθιστούν άμεσα την κάλυψη των θέσεων, πέρα φυσικά από τους ιδιαίτερους λόγους που έχουν κατά καιρούς προβάλει και παρουσιάσει για την καλυτέρευση των συνθηκών, αλλά και την ενίσχυση ασφάλειας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, στη θέση κλειδί.
1: Οι υποχρεώσεις αυξάνονται, το προσωπικό μειώνεται δηλαδή, γι' αυτό.
0: Το προσωπικό μειώνεται, και όταν μιλάμε για μέτρα ασφάλειας στην δομή, στην κλειστή δομή, φανταστείτε ένα τάχτη, τον οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να ξυλώσει. Δεν έχουμε ιδιαίτερα μέτρα. Τώρα, έχουμε πλούσιο αστυνομικό δελτίο, καθώς για παράβαση νομοθεσίας για τα ναρκωτικά συνελήφθη στην περιοχή των Σερών από αστυνομικούς του τμήματος Ηράκλειας ένας ημεδαπός, όταν ταυτοποιήθηκε το αυτοκίνητό του σε έλεγχο από ομάδα πρόληψη διαμεσολάβησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας. Κατά τον έλεγχο απέρριψε δύο συσκευασίες με κατέργαστη κάναβη, αλλά και δύο συσκευασίες κοκαίνη. Ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς στην προσπάθειά του να διαφύγει. Επίσης, είχαμε την άμεση σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται ότι επιχείρησε να εξαπατήσει πολίτη σε περιοχή των Σερών με τη γνωστή πλέον μέθοδο του λογιστή. Τηλεφωνώ σε κάποιον, προσποιούμε το λογιστή προκειμένου να αρπάξω.
1: Τουλάχιστον αυτόν τον έπιασαν.
0: Αυτόν τον έπιασαν. Βέβαια, το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι μόνο η σύλληψη, που το τελευταίο διάστημα μέσα στο καλοκαίρι πραγματικά έχουμε πολλές συλλήψεις. Το θέμα είναι να βρίσκονται τα χρήματα ή τα κοσμήματα που έχουν καταφέρει να αρπάξουν. Γιατί, όπως αποδείχθηκε, οι συγκεκριμένοι συμμετείχαν και σε μια άλλη προσπάθεια που έγινε, εξαπάτηση, σε μια γυναίκα προημερών, όπου της απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ. Όταν είσαι θύμα μια τέτοια κατάσταση, προφανώς αναζητάς τη δικαίωση. Από την άλλη όμως, θέλεις να σου επιστραφούν με κάποιο τρόπο τα χρήματα και τα κοσμήματα. Και δυστυχώς υπάρχει τέτοια οργάνωση σε αυτές τις...
1: Τα εξαφανίζουν αμέσως.
0: Τις κινήσεις ακριβώς. Που αμέσως τα δίνουν χέρι με χέρι, αλλάζουν. Ακόμη και όταν συλλαμβάνεται αυτός που έχει επιχειρήσει την απάτη, δεν βρίσκουν πάνω του χρήματα ή τη μαλφή. Για δεύτερη μέρα αλλάζω θέμα. Συνεχίζεται η επίσκεψη του κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ στην πόλη και την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη πραγματοποιεί αλλεπάλληλες συναντήσεις από το πρωί, ξεκινώντας από τον τύπο Καστά. Μετά έχει συνάντηση με ακτινοτρόφους και γεωργούς. Και σε λίγο θα έχει και επίσκεψη στην αστυνομική διεύθυνση Σερών. Θα ακολουθήσει επίσκεψη με την Δήμαρχο Σερών και συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής. Ολοκληρώνω με ένα πολύ σημαντικό θεσμό, φεστιβάλ, ένατη γιορτή τέχνη, Music and Art Festival. Ήδη ξεκίνησε με πολύ μεγάλη επιτυχία και σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στα παιδιά. Το πρόγραμμα συνδυάζει παραμύθια, δημιουργία, παιχνίδι, θέατρο, βιωματικές δραστηριότητες, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Μέσα από διαφορετικούς δημιουργικούς σταθμούς, θα ακούσουν παραμύθια, θα κατασκευάσουν τις δικές τους δημιουργίες, θα γνωρίσουν την ιστορία μέσα από βιωματικές δράσεις και οι όλες δράσεις θα ολοκληρωθούν με την παράσταση Μαύρου Θεάτρου με τίτλο «Ο Φέγγαρος Σκεπαστής» από τον Κυριάκο Θεοδωρίδη και την Πινελόπη Καλαμπαλίκα. Φυσικά οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή, μάλλον συγγνώμη το Σάββατο, με ρεμπέτικη βραδιά. Θα προηγηθεί αύριο βραδιά ροκ και φυσικά μεγάλη συναυλία με το Μίλτο Πασχαλίδη την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο πρώην στρατόπεδο Εμμανούλη Παπά και σήμερα δεν υπάρχει είσοδος. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν.
1: Μάλιστα. Θα λέει να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό μας μέρα. Θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς για να τα προλάβουμε όλα, καθώς από ό,τι βλέπω έχει περάσει η ώρα. Όπως λέγαμε και χθες, προχθές, Ερμιόνη, δεν θυμάμαι, μας πήραν και τηλέφωνο ότι είναι πολύ μεγάλες οι ουρές στα διόδια του Ιάσμου. Προχθές πρέπει να ήταν και σήμερα είχε και στη μέσα σήμερα. Μίλησε στη Βασιλική Μαχαίρα ο κ. Ιρφάν Χατζηγενέα, την Περιφερειάρχη Μεταφορών Επικοινωνιών και καλών πρακτικών για τις ουρές χιλιόμετρων στα διόδια του Ιάσμου που δεν εφαρμόζει η εταιρεία Εγνατία Οδός στον σχεδιασμό που υπάρχει για τέτοιες περιπτώσεις. Η τοποθετία είναι πλέον υπάλληλο ή ανοίγει ελεύθερες τις μπάρες μέχρι να αποσυμφορηθεί το σημείο, κάτι το οποίο δεν γίνεται όμως. Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε ο Περιφερειάρχης.
2: Το θέμα των διοδίων στον Ιάσμο είναι ένα ζήτημα που αφορά καθημερινά χιλιάδες πολίτες, επαγγελματίες και επισκέπτες που έρχονται από τις γειτονικές χώρες στην περιοχή μας. Αυτός ο απαράδεκτος συνωστισμός και οι ουρές που δημιουργούνται στα διόδια του Ιάσμου με αποτέλεσμα ότι οι οδηγοί ταλαιπωρούνται για χιλιόμετρα και χάνουν το πολύτιμο τους χρόνο. Δεν είναι φυσιολογικό ένας οδηγός να κινείται στην Εγνατία Οδό και όταν πλησιάζει τα διόδια να βρίσκεται αντιμέτωπος με ουρές χιλιόμετρο. Το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα έντονο σε περιόδους αυξημένης κυκλοφορίας. Η διέλευση και τα διόδια μετατρέπονται σε σημείο συμφόρησης και η καθυστέρηση μπορεί να είναι σημαντική. Κυρία Βασιλική, και εδώ υπάρχει ένα πολύτιμο και απλό ερώτημα. Γιατί δημιουργούνται αυτές οι ουρές και τι γίνεται για να τις αντιμετωπίσουμε? Όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία, πρέπει η Εγνατία Οδός να εφαρμόσει τον αντίστοιχο σχεδιασμό ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται γρήγορα και χωρίς να δημιουργούνται ουρές που εκτείνεται για χιλιόμετρα. Το πρόβλημα στη λειτουργία του δεν είναι μόνο η Εγνατία ΠΑΣ, η αυτόματη διέλευση. Είναι να ανοίξουμε τα κισέ, να περνάνε ελεύθερα οι οδηγοί, όλοι οι περαστικοί, οι τουρίστες από τη βόρεια γειτονική μας χώρα, από την ανατολική χώρα και αυτοί που έρχονται από την Ευρώπη για να πάνε στις πατρίδες τους. Πρέπει να μην τους ταλαιπωρούμε. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Ο κίνδυνος για την οδική ασφάλεια όταν συσσωρεύεται ο αυξημένος αυτός όγκος είναι πολύ μεγάλος. Θυμόσαστε τον Αύγουστο του 25 που είχαμε το θανατηφόρο ατύχημα με τους περαστικούς μόλις 600 μέτρα από τα διόδια. Δεν τιμά την περιφέρειά μας. Μπορεί η Εγνατία με το που ανάλαβε τον Αύγουστο του 25 η νέα Εγνατία Οδός η ΓΕΚ Τέρνα μπορούσε κάλλιστα να βάλει μια καινούρια τακτική ώστε όταν υπάρχει ο συνωστισμός ή να σηκώνονται οι μπάρες ή να γίνεται περισσότεροι υπάλληλοι να μπαίνουν στις θέσεις του ΚΙΣΕ και ειδικά σε αυτό το ΙΠΑΣ που είναι αυτόματη διέλευση να μπαίνει και ένας υπάλληλος,
3: ναι, αυτό
2: να κάνει την
3: αυτό.
2: Ίσπραξη,
3: ναι.
2: Και όταν θέλει κάποιος να περάσει αυτόματα με την κάρτα του, αυτόματα η μπάρα να ανοίγει και να περνάει. Δεν είναι δυνατόν ένας αυτοκινητόδρομος που μπορεί να λειτουργεί ομαλά σε όλο του το μήκος και το πρόβλημα να δημιουργείται στα διόδια του Ιάσμου. Αυτό το ζήτημα μας στεναχωρεί και μας τους πολιτικούς, διότι ο Περιφερειάρχης μας, ο Χριστόδουλος Τοψίδης, όχι μια, όχι δύο, όχι τρεις, πάνω από αρκετές φορές έχει συναντηθεί με τον αρμόδιο υπουργό και έχει θέσει το θέμα και δυστυχώς ακόμα και σήμερα είναι η ρητή η απάντησή τους ότι δεν μπορούν να δώσουν ελεύθερη διέλευση ή να αυξήσουν περισσότερο τη ροή από την πλευρά που υπάρχει η μεγάλη αυτή κίνηση.
3: Ποιος είναι ο σχεδιασμός τότε? Ποιος είναι ο σχεδιασμός, να κάθεται ο κόσμος εκεί πέρα επί 50 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στον ήλιο, να υπάρχουν παιδιά, να υπάρχουν, δεν ξέρω, άνθρωποι που ίσως έχουν πρόβλημα? Υπάρχει αυτή η πρόβλεψη? Δηλαδή, αν ήθελε να περάσει ένα ασθενοφόρο, θα μπορούσε να περάσει?
2: Με τέτοιο συναισθημό αποκλείεται να μπορεί να περάσει,
3: λοιπόν,
2: θα είχε εγκλωβιστεί.
3: Ναι, ποιος είναι ο σχεδιασμός?
2: Ήταν...
3: Εγώ σαν πολίτης που πληρώνω τα διόδια, λοιπόν, θέλω να μάθω ποιος είναι ο σχεδιασμός αυτής της εταιρείας του αυτοκινητόδρομου σε τέτοιες περιπτώσεις. Και γιατί δεν εφαρμόζεται όποιος σχεδιασμός υπάρχει?
2: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ναι, η εταιρεία δεν έχει την ευαισθησία των πολιτών. Έχει την ευαισθησία του χρήματος,
3: μάλιστα,
2: των αργυρίων. Δεν, εάν ήθελε η εταιρεία η συγκεκριμένη να βοηθήσει την κοινωνία, τους πολίτες και όλους τους τουρίστες, τους ξένους που περνάνε από την περιοχή μας, θα άφηνε ελεύθερα τη διέλευση για 5-10 λεπτά μέχρι αυτός ο συνωστισμός να απελευθερωθεί και μετά να ξεκινήσει κανονικά την εισπραξή της. Όλα γίνονται αρκεί να υπάρχει η θέληση. Και από ό,τι βλέπουμε, όχι μόνο από την εταιρεία δεν υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη θέληση, αλλά δεν υπάρχει και από την συγκεκριμένη κυβέρνηση.
3: Mm-hmm.
2: Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να αγνοεί τους πολίτες σε μια τέτοια περίοδο που ο καύσωνας ήταν υπερβολικός, πλησιάζαμε τους 40 βαθμούς και οι πολίτες επί ώρες να περιμένουν στην ουρά για να πληρώσουν το αντίτιμο για να περάσουν.
3: Αυτό.
2: Δεν μας τιμά ως μια ευρωπαϊκή χώρα. Mm-hmm. Λυπάμαι πάρα πολύ. Έχουμε κάνει αρκετές διαβήματα προς τον Υπουργό μέσω του Περιφερειάρχη και δεν υπάρχει η θετική ανταπόκριση που περιμένουμε.
1: Αυτά ακούσαμε τον Περιφερειάρχη, μόλις ανέλαβε η τέρνα, δεν περνάει ούτε κουνούπι χωρίς να πληρώσει και ας είναι ουρές 7 χιλιόμετρων. Αυτό γίνεται δυστυχώς στην Εγνατία Οδό. Λοιπόν, αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να πάμε στο Ανοιχτό Πανεπιστημίο. Θα ακούσουμε τον πρίτανη του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, τον κύριο Μανώλη Καπουζή, ο οποίος μιλάει για το περίπτερο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου στην έκθεση Θεσσαλονίκης και για τα προπτυχιακά προγράμματα τα οποία έχει.
4: Στην έκθεση μπορεί να πληροφορηθεί για όλα μας τα προγράμματα, τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά. Μπορεί να πληροφορηθεί για τα μικρής διάρκειας προγράμματος από το ΚΕΔΙΒΗΝ και κάποια ξενόγλωσσα. Μπορεί να περιηγηθεί και στην ιστοσελίδα, γιατί υπάρχουν εκεί screens, οθόνες που μπορεί να δει κανείς και περισσότερες λεπτομέρειες. Υπάρχει και το προσωπικό του Πανεπιστημίου που μπορεί να βοηθήσει. Κάποια βίντεο από δραστηριότητές μας. Και να πω ότι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται έχουμε άλλες δύο πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις.
3: Mm-hmm.
4: Η πρώτη θα είναι το Σάββατο με ένα πολύ επίκαιρο θέμα που είναι η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση. Όλες αυτές οι προκλήσεις που υπάρχουν είναι ακόμα σε αχαρτογράφητα νερά, θα έλεγα.
3: Mm-hmm.
4: Οπότε θα έχουμε μια τέτοια συζήτηση το Σάββατο και την Κυριακή με ευκαιρία τα 25 χρόνια από το πρωτοποριακό πρόγραμμα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Εκπαίδευση Ενηλίκων. Ήμασταν το πρώτο πανεπιστήμιο που έκανε εξειδικευμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Θα έχουμε μια συζήτηση, θα συμμετέχω κι εγώ, θα έχουμε μια συζήτηση για τα 25 χρόνια του προγράμματος, αλλά και γενικά για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα, πώς διαμορφώνεται το πεδίο και στην Ευρώπη και στον κόσμο με τα upskilling και reskilling, την ανάγκη, αν θέλετε, για νέες δεξιότητες σε εργαζόμενους και πώς στέκονται τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Άρα αυτά σε σχέση με την έκθεση. Τώρα, πού βρισκόμαστε? Αυτή τη στιγμή Είμαι χαρούμενος, ευτυχής να δηλώσω ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έχουμε αύξηση στις αιτήσεις. Mm. Φέτος έχουμε φτάσει 9.500 αιτήσεις, ένα πολύ σημαντικό νούμερο. Και είναι η δεύτερη χρονιά που συνεχίζουμε αυτή την ανωδική πορεία. Τα προγράμματά μας είναι 9 προπτυχιακά για την ώρα και περίπου 70 μεταπτυχιακά, υπάρχουν και ξενόγλωσσα. Mm-hmm. Ετοιμάζουμε 2, είμαστε σε αρκετά καλή φάση προετοιμασίας για 2 προπτυχιακά προγράμματα, τα οποία θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να τα προσφέρουμε την επόμενη πια χρονιά. Mm-hmm. Το ένα είναι στην ψυχολογία και το άλλο είναι στη φαρμακευτική. Ετοιμάζουμε και ένα μεταπτυχιακό, όπως τα λένε βιομηχανικά, μεταπτυχιακά, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ. Mm-hmm. Αυτά και σε ό,τι αφορά έτσι και τη δική σας την ευρύτερη περιοχή, να σας πω ότι θα είμαι και στην Δράμα την
3: στο φεστιβάλ, σίγουρα.
4: Στο φεστιβάλ, γιατί έχουμε και το προπτυχιακό πρόγραμμα στο κινηματογράφο, όπως ξέρετε.
3: Βέβαια.
4: Εκεί βρισκόμαστε. Εντάξει, υπάρχουν, ξέρετε, προκλήσεις πάντα υπάρχουν και συνεχώς προσπαθούμε να τις αντιμετωπίζουμε, αλλά νομίζω ότι θα πάμε καλά.
3: Τι, για το τμήμα στη Δράμα, τι μπορούμε να πούμε?
5: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Λοιπόν, συνήθως όταν είναι ο Σαμί εδώ, φωνάζω μετά το χειμώνα όταν έχουμε φιλαθλητικά να τελειώσει πιο γρήγορα. Και τώρα που λείπει και ανέλαβα εγώ, λιγότερο χρόνο αφήνω για τα αθλητικά. Λοιπόν, πάμε για να τα προλάβουμε όλα και να πούμε ότι έχουμε και κύπελλο τεχνών και αγώνα για τη Super League 2. Ορίστηκαν και οι αγώνες για την επόμενη αγωνιστική. Κύπελλο Ελλάδος και βέβαια θα ξεκινήσουμε καθώς είχαμε Champions League χθες με την ΑΕΚ να κερδίζει με ένα 0 τη Λάσκ Λίντς. Θα λέγαμε δίκησε τον εαυτό της, θα μπορούσε να κερδίσει και μεγαλύτερο σκορ. Η Ένωση, η οποία έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο απέναντι στην Αυστριακή ομάδα, μόνο με ένα 0 κέρδισε, ενώ είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Σωστά ακυρωθέν γκολ και στο τέλος καρδιοχτύπησε. Τελικά πήρε την πρώτη νίκη μετά από 20 χρόνια. Σε αυτό το ενιαίο, στον ενιαίο όμιλο του Champions League. Αυτά λοιπόν για την ΑΕΚ, η οποία όπως είπαμε πήρε το πρώτο τρίποντο, ήταν η πρώτη ομάδα η οποία μπήκε στο χώρο για να παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι, πρώτη ελληνική ομάδα. Οι άλλες παίζουν μετά από μία εβδομάδα. Το επόμενο παιχνίδι της είναι στις 14 του μηνός στο Λονδίνο, θα γίνει με την Ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετς, καθώς λόγω του πολέμου παίζει σε άλλα γήπεδα. Σαχτάρ, οπότε ίσως να είναι και σαν εντός έδρας το παιχνίδι αυτό για την ομάδα της ΑΕΚ, καθώς αναμένονται αρκετοί Έλληνες στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα, για το κύπελλο Ελλάδος ξεκίνησε η δεύτερη αγωνιστική χθες με τον Ολυμπιακό να κερδίζει 3-2 τον Βόλο. Προηγήθηκε με 3-0, αλλά η Χαλάρο στο τέλος έφερε δύο γρήγορα γκολ για τον Βόλο. Και πολλοί θυμήθηκαν τον αγώνα πρωταθλήματος όσον αφορά το αποτέλεσμα, γιατί το άλλο δεν θέλουν να το θυμούνται, τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Τελικά ο Ολυμπιακός πήρε το τρίποντο. Σήμερα παίζει ο Νέστος Χρυσούπολης τη δεύτερη αγωνιστική. Στις 5 η ώρα θα παίξει με τον Όφη στο Sky Hybrid και από Eraspor. Μετάδοση για το παιχνίδι αυτό για την ομάδα της Χρυσούπολης. Την πρώτη αγωνιστική έπαιξε με την ΑΕΚ, τώρα παίζει με άλλη μια ομάδα της Α' Εθνικής, της Super League, και εκτός έδρας αυτή τη φορά. Το άλλο παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική είναι αύριο στις 6 παρατέταρτο. Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος δεν έχει πάρει βαθμό στο πρωτάθλημα, θα υποδεχθεί τον Άρη, ο οποίος έρχεται από την βαριά ήττα από την ΑΕΚ με 5-0 στο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, για την Super League 2, σήμερα έχουμε το παιχνίδι το οποίο ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική. Στις 4 η ώρα, ο ΠΑΟΚ Β θα παίξει με τον Ολυμπιακό Β. Αυτό είναι και το τελευταίο παιχνίδι και αυτό είχε ως συνέπεια το παιχνίδι του Πανθρακικού με τον ΠΑΟΚ Β να οριστεί την Δευτέρα. Καθώς έχουμε αναλυτικά το πρόγραμμα, βέβαια ίσως να υπάρξουν πάλι αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Έχουμε όμως το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Το Σάββατο στις 4 η ώρα Μαρκό Καλυθέα και στις 5 Λάρισα Ζάκυνθος. Την Κυριακή στις 4 η ώρα Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β. Στις 5 η ώρα ο Πανσεραϊκός θα υποδεχθεί τον Αστέρα Άκτορ Β. Την ίδια ώρα Νέστος Χρυσούπολης Πύργος και στις 5.30 Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας. Δύο παιχνίδια τη Δευτέρα, στις 4 Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Για άλλη μια αγωνιστική βλέπω ότι δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη ούτε για τον Έστω ούτε για τον Πανθρακικό. Στο πρόγραμμα μέχρι τώρα υπάρχουν στο R2 Sport το Μαρκό Καλυθέα το Σάββατο στις 4, στις 5 η ώρα από το YouTube του Super League 2 το Λάρισα Ζάκυνθος. R2 Sport το Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β στις 4 στην Κυριακή και από το YouTube τη Super League 2 στις 5 η ώρα το Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ. Και από την ΕΡΤ2 Sport ο Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς. Αυτές είναι οι προγραμματισμένες μεταδόσεις. Βέβαια μιλάμε για Super League 2, δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Δεν προλάβαμε χθες να πούμε ότι τον Οδυσσέα Λιμπεράκη απέκτησε ο Νέστος Χρυσούπολης, τον Καβαλιώτη αμυντικό. Θα αγωνίζεται στην ομάδα του Τίμου Καβακά, 28χρονος, ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν στη Ζάκυνθο. Είχε μία συμμετοχή στο κύπελλο. Πέρυσι είχε πανηγυρίσει την άνοδο με την Καλαμάτα με 15 συμμετοχές στο περσινό πρωτάθλημα. Τώρα λοιπόν θα έρθει
στον έξω, το αριστερό άκρο θα λέγαμε δυναμώνει αρκετά, καθώς εκεί υπάρχουν και ο Μαϊδανός και ο Δημητριάδης. Για τον Πανσεραϊκό, ο Γελασβίλη, ο Γεωργιανός, που πέρυσι ήταν βασικός, πλέον θα παίζει στη Ρουμανία, στη ρουμανική Κλουζ, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Τώρα για την γάμα εθνική έχουμε αλλαγές στις ημερομηνίες, 7 Σάββατα θα υπάρχουν, άλλαξε και η πρεμιέρα, και έτσι η πρεμιέρα αντί για την Κυριακή θα γίνει το Σάββατο στις 10 Οκτωβρίου. Μιλάμε για τον πρώτο όμιλο, και αυτό γιατί το ζήτησε η Επιτροπή Διαιτησίας, αφού είναι μεγάλος ο όγκος των παιχνιδιών, για να μπορεί πιο άνετα να ορίσει διαιτητές. Έχουμε κύπελο ερασιτεχνών στις 4:30 σήμερα στο ΔΑΚ, όπως έλεγα και πριν με την Τασούλια. Η Δόξα Νέος Σιδηροχωρίου θα υποδεχθεί την Καβάλα, εκεί θα γίνει το παιχνίδι. Την ίδια ώρα νέα πάω Νέας Αμισού με Απόλλων Παραλιμνίου θα παίξουν, και αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια που αφορούν τις ομάδες της περιοχής, καθώς είναι πάρα πολλά, μπούμε όλο το πρόγραμμα, δεν μας φανεί η ώρα μέχρι το τέλος. Αύριο έχουμε Βύρον Καβάλας στο Άρδας Καστανέων, στο Βερούλιο θα γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι, στις 4:30 ξανά είναι προγραμματισμένο αυτό το παιχνίδι, ίδια ώρα δηλαδή με το σημερινό. Τώρα για να δούμε το επόμενο, είναι στις 12 Σεπτεμβρίου στις 5 η ώρα η Ξάνθη θα υποδεχτεί τον Ορέστη Οριστιάδος, στις 6 η ώρα ο Ορφέας Ελευθερούπολης στην Αθλητική Ένωση Τράκης Κουτσού, και στις 13 Σεπτεμβρίου την Κυριακή ο Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου θα υποδεχτεί τον Μέγα Αετό Ορφανού. Αυτά είναι από ό,τι βλέπω τα παιχνίδια της περιοχής. Α, και στην Προσοτζάνη, Δόξα Βόλακα με την Δόξα Δράμας θα παίξουν. Αυτά τα παιχνίδια είναι την Κυριακή στις 4:30. Αυτά λοιπόν και για το κύπελο ερασιτεχνών. Σήμερα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο στο Δάκο Μωτινής διαιτητής θα, μεταξύ της Δόξης Νέας Σιδηροχωρίου και της Καβάλας στο παιχνίδι, διαιτητής ο Χανδρός από τον Εύρο, Δημητριάδο από τη Δράμα και Μπουρουλίδης από τον Εύρο, οι δύο βοηθοί. Ενώ την Πέμπτη στο Βύρον Καβάλας Άρδας Καστανέων θα είναι ο Παπαδόπουλος από την Ξάνθη, Δανδανόπουλος και Ασικίδης από τον ίδιο σύνδεσμο θα είναι η βοηθή. Τα είπαμε εν συντομία, το απόγευμα θα βρεθούμε στο ΔΑΚ. Ελπίζω αύριο θα έχουμε και ρεπορτάζ από το συγκεκριμένο

0: Καστοριά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, παρακολουθεί στενά δίκη στην εξέλιξη της επιζωοτίας και προχωρά στους απαραίτητους ελέγχους και τις προβλεπόμενες ενέργειες με στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής. Καλούνται λοιπόν οι κτηνοτρόφοι να τηρούν απαρέγκλητα τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας και τις οδηγίες των αρμόδιων κοινωνικών αρχών, καθώς η συνεργασία όλων αποτελεί βασική προπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ζωονόσου. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, καθώς η ευλογιά των εγωπροφάτων δεν λέει να σταματήσει να απασχολεί τις κτηνοτροφικές μονάδες, ωστόσο όμως σαφές χρονοδιάγραμμα αλλά και συγκεκριμένες οδηγίες για την ανασύσταση των κτηνοτροφικών μονάδων που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο από την ευλογιά ζητούν οι κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας, μια περιοχή που έχει χτυπηθεί ιδιαιτέρως από την ευλογιά. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πολλές φορές έχουμε πει για τους κτηνοτρόφους και για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή, διότι δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κοπαδιών τους, καθώς όπως είπαν και στην αντιπεριφερειάρχη, δηλώθηκε το τελευταίο κρούσμα στις 3 Φεβρουαρίου του 2026. Έκτοτε στην περιοχή μας δεν είχαμε άλλο κρούσμα. Οι κτηνοτρόφοι λοιπόν ζητούν σαφείς πληροφορίες και διευκρινήσεις για το πότε και με ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσουν να επαναφέρουν ζώα στις μονάδες τους. Το ζήτημα αφορά ένα σημαντικό παραγωγικό κλάδο για τη Μαγνησία, καθώς εδώ καταγράφονται 701 εκτροφές με 99.609 πρόβατα και 48.692 εγωειδή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν για τις μετακινήσεις και τις πωλήσεις μικρών μερικαστικών. Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν να εξεταστεί η δυνατότητα άρσης της απαγόρευσης πώλησης εντός περιφερειακής ενότητας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ειδικά για ηλικιωμένους ή συνταξιούχους παραγωγούς που αδυνατούν πλέον να φροντίσουν τα κοπάδια τους. Ζήτησαν επίσης ενιαίο και σαφή καθορισμό των μέτρων βιοασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, τόσο για τις υποδομές και τον εξοπλισμό τους, όσο και προς τον περιβάλλοντο χώρο. Στο οικονομικό σκέλος τώρα έθεσαν το αίτημα εξίσωσης των αποζημιώσεων για τις ζημιές από την κακοκαιρία Ντάνιελ με εκείνες που καταβάλλονται για την ευλογιά, καθώς και πρόσθετη ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος. Ζήτησαν χορήγηση ζωοτροφών στους παραγωγούς των οποίων τα ζώα παραμένουν υποχρεωτικά κλεισμένα μέσα στις ταυλικές εγκαταστάσεις λόγω της απαγόρευσης βόσκησης, παρότι πολλά από τα κοπάδια είναι προσαρμοσμένα σε εκτατικά ή μη εκτατικά συστήματα εκτροφής. Τώρα, το μόνο που μπορεί να κάνει η αντιπεριφερειάρχη, όπως τους είπε, είναι να προωθήσει τα αιτήματά τους στον περιφερειάρχη και στους αρμόδιους φορείς, ώστε να δουν τι θα κάνουν με το συγκεκριμένο θέμα. Και να πω βέβαια ότι οι κτηνοτρόφοι έφυγαν λέγοντας ότι περιμένουμε από εσάς να βοηθήσετε την κατάσταση, γιατί μέχρι στιγμής κανένας δεν φαίνεται να μας καταλαβαίνει.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. 10 ημέρες τώρα μετά την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η εικόνα στο μέτωπο είναι πλέον σαφώς καλύτερη, χωρίς όμως να έχει σημάνει ακόμη και το τέλος της επιχείρησης. Οι φλόγες έχουν περιοριστεί, οι ενεργές εστίες είναι διάσπαρτες και το βάρος πέφτει τώρα στην πλήρη κατάσβαση αλλά και στην αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων. Την ίδια ώρα όμως ανοίγει μια δεύτερη εξίσου κρίσιμη συζήτηση, το τι αφήνει πίσω της αυτή η πολυήμερη πυρκαγιά, με τη φωτιά μάλιστα να έχει επηρεάσει περίπου 6.800 στρέμματα. Η τραπεζίτσα, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι πλέον μόνο ένα μέτωπο πυρόσβεσης, είναι ένα σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα για την επόμενη. Με τη φωτιά μάλιστα να έχει επηρεάσει περίπου 6.800 στρέμματα. Η τραπεζίτσα, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι πλέον μόνο ένα μέτωπο πυρόσβεσης, είναι ένα σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα για την επόμενη.

0: και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεώργιου.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Αυτά μέχρι στιγμή.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στα διόδια του Ιάσμου τις τελευταίες ημέρες, καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών της αυξημένης κίνησης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει τώρα η Βασιλική Μαχαίρα. Βασιλική.
2: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Και εγώ μιλώ ως παθούσα. Το περασμένο Σάββατο περιμέναμε 45 λεπτά στα διόδια του Ιάσμου για να φύγουμε προς Ξάνθη. Η ουρά των χιλιομέτρων πια από τις δύο πλευρές, κυρίως όμως στο ρεύμα από την, που θέλουμε να φύγουμε για Ξάνθη, για Θεσσαλονίκη, μπορεί και να ξεπερνούσε τα 3 χιλιόμετρα και να φτάνε και τα 4. Λοιπόν, δεν εφαρμόζει η νέα Εγνατία Οδός στον σχεδιασμό που προβλέπεται σε περιπτώσεις εισόρευσης πολλών αυτοκινήτων στα διόδια του Ιάσμου, όπως ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπως πολλά Σαββατοκύριακα μέσα στον Αύγουστο και στο Σεπτέμβριο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν μια εορτή αργίας για τους γειτόνους μας, τους Βούλγαρους, οπότε εξέδραμαν οι Βούλγαροι προς την περιοχή, από τον κάθε άξονα της Κομωτινής προς τις παραλίες Τάσου ή και ναι, οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Θα πρέπει λοιπόν, σύμφωνα και με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών, Επικοινωνιών και Καλών Πρακτικών για την Εξυπηρέτηση των Πολιτών, τον κύριο Ριφάρ Χατζηγενέ, υπάρχει ένας σχεδιασμός. Ή μπαίνει κάποιος υπάλληλος επιπλέον στον γκισέ, είτε αυτό που είναι της αυτόματης διέλευσης, ή αφήνουν ελεύθερη την διέλευση των αυτοκινήτων. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Νομίζω όμως ότι μπήκε κάποια στιγμή ένας υπάλληλος στο αυτόμα της διέλευσης, αυτοί που έχουν το ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής των διοδίων. Αλλά αυτή τη φορά δεν έγινε τίποτα. Δεν ακούνε ούτε στις κρούσεις του Περιφερειάρχη, που έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έχει μιλήσει με τους αρμοδίους για το συγκεκριμένο θέμα. Οι βουλευτές της περιοχής έχουν καταθέσει πολλές φορές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, ζητώντας κάτι να γίνει για αυτό το θέμα, γιατί δεν περιποιεί τιμή καθόλου σε μια ευρωπαϊκή χώρα να έρχονται οι επισκέπτες μας και να κάθονται στο λιοπύρι 40 και 50 λεπτά. Και αν ήθελε να περάσει ασθενοφόρο, δεν θα μπορούσε.
1: Δεν υπήρχε δίωδος.
2: Κάποιος άνθρωπος που είχε πρόβλημα, δεν θα μπορούσε να περάσει. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι της Εγνατίας Οδού. Και να μην ξεχνάμε και το πολύ νεκρό δυστύχημα του περασμένου Αυγούστου, ακριβώς επειδή υπήρχαν πάρα πολλά αυτοκίνητα στα διόδια.
1: Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, καθώς λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ρόδου, πολλά θαλάσσια ξενικά είδη καταγράφονται στην περιοχή, όπως το καβουράκι αλλά και οι λεγόμενες ανάποδες μέδουσες. Μάλιστα στο νησί εντοπίζεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση ανάποδων μεδουσών που έχει καταγραφεί στη Μεσόγειο. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
3: Πολύ σωστά, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η γεωγραφική θέση της Ρόδου δίνει στους επιστήμονες του υδροβιολογικού σταθμού Ρόδου του ΕΛΚΕΦΕ το προνόμιο, θα έλεγα, να μελετούν και να καταγράφουν πρωτιές σε ό,τι αφορά τα ξενικά είδη που έρχονται στα νερά της Μεσογείου, είδη δηλαδή που ταξιδεύουν από άλλες πολύ μακρινές θάλασσες ή ωκεανούς μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Έτσι τώρα τελευταία είχαμε επιστημονικές ανακοινώσεις από τον υδροβιολογικό σταθμό Ρόδου. Η μία αφορούσε ένα καβουράκι, όπως είπες, Βίκη, και εσύ. Είναι ένα ξενικό καβούρι, πολύ μικρό σε μέγεθος, με πολύ έντονο κόκκινο χρώμα, που ήρθε από τον Ινδικό ωκεανό. Εντοπίστηκε ένα δείγμα στην θαλάσσια περιοχή του Λαδικού, στην Ανατολική Ρόδο, από αλιέα που συνεργάζεται με τον υδροβιολογικό σταθμό Ρόδου. Είναι ένα ενήλικο καβουράκι αρσενικό, το οποίο μας ήρθε, όπως είπαμε, από τον Ινδικό ωκεανό. Ταυτόχρονα οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι στα νερά της Καλυθέας της Ρόδου, δηλαδή πολύ κοντά στην περιοχή που βρέθηκε το καβουράκι, υπάρχει η μεγαλύτερη συγκέντρωση ξενικής μέδουσας, είναι η Κασιόπια Ανδρομέδα, που έχει καταγραφεί ποτέ στην Μεσόγειο. Σε μία λιμνούλα μπόρεσαν να μετρήσουν περισσότερα από 14.000 άτομα από το συγκεκριμένο είδος της ανάποδης μέδουσας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα, καθώς έχουμε μαζί μας τη τηλεφωνική γραμμή

0: τον βιολόγο Κωνσταντίνο Καλαέτζη. Κύριε Καλαέτζη, καλό σας μεσημέρι, μας ακούτε?
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας, σας ακούω.
0: Είστε από τον υδροβιολογικό σταθμό Ενιδρίο Σάμου, Ενιδρίο Ρόδου, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Θα ήθελα λοιπόν, κυρία Καλαέτζη, να μας πείτε αν αυτά τα ξενικά είδη τα οποία καταγράφονται στην περιοχή της Ρόδου, όπως το κόκκινο αυτό το καβουράκι όπως λέμε, αλλά και οι λεγόμενες ανάποδες μέδουσες, αν είναι κάτι ανησυχητικό?
1: Κοιτάξτε, είναι δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Mm-hmm. Ουσιαστικά το καβούρι έφτασε μόλις πριν μερικούς μήνες, στον προηγούμενο χρόνο τέλος πάντων. Είναι η πρώτη καταγραφή για τη χώρα μας. Είναι βέβαιο ότι τους επόμενους μήνες θα επεκταθεί και σε υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Είναι πολύ μικρό σε μέγεθος. Σίγουρα δεν γνωρίζουμε βέβαια αν είναι βρόσιμο, γιατί είδα πολλές τέτοιες ερωτήσεις στο διαδίκτυο.
0: Και ήταν και μία που θα σας έκανα και εγώ, γιατί κάτι τέτοιο συζητούσαμε και εμείς στα γραφεία.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ μικρό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για μέγεθος γύρω στα 2 εκατοστά του καβούκι του. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρό. Έχουν καταγραφεί στην οικογένεια άλλα είδη τα οποία είναι τοξικά. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι πρόκειται για ένα βρόσιμο είδος. Μπορεί και να μην έχει δηλητήριο, έτσι. Μπορεί να είναι τελείως ακίνδυνο. Αλλά σε καμία περίπτωση, χωρίς να γίνει μια μελέτη πρώτα για την ασφάλεια βρώσης, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα βρόσιμο είδος.
0: Ναι.
1: Τώρα, σχετικά με την μέδουσα. Η ξενική μέδουσα, η Κασιόπια, έχει φτάσει στην Μεσόγειο από το 1903. Δηλαδή, πρώτη καταγραφή είναι στην Κύπρο το 1903. Έχει εισέλθει βεβαίως μέσω της διόργασης του Σουέζ, η οποία άνοιξε λίγες δεκαετίες πριν από αυτό. Στην Ελλάδα βρέθηκε το 1955, δηλαδή είναι η πρώτη καταγραφή από την Σαντορίνη. Και ουσιαστικά εμείς τώρα δεν έχουμε κάνει κάποια πρώτη καταγραφή, απλά έχουμε καταγράψει ουσιαστικά την μεγαλύτερη, από όσο γνωρίζουμε, συγκέντρωση mm-hmm. του είδους, καθώς εκτιμούμε ότι είχαμε γύρω στις 14.600 μέδουσες σε μία μικρή μόλις λιμνούλα στην περιοχή της Καλυθέας, στη Ρόδο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τίθεται θέμα ασφάλειας mm-hmm. σε καμία περίπτωση, γιατί μιλάμε για τέτοια πυκνότητα μόνο μέσα στη λιμνούλα αυτή, η οποία είναι μια ρηχή λίμνη, δηλαδή βάθους 1 με 1,5 μέτρο το μέγιστο.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αποτελεί, ας πούμε, κολυμβητική δεξαμενή ή κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος για τους λιόμενους.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης να πω ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δηλαδή μπορεί να έχει αλλάξει τελείως, να αλλάζει αυτό τελείως εποχικά. Δηλαδή μπορεί τώρα να έχει
0: αυτό οφείλεται στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή που συνηθίζουμε να λέμε, εκεί οφείλεται όλο αυτό το οποίο βλέπουμε
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Κοιτάξτε, το είδος εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της διόργασης του Σουέζ.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα σίγουρα η κλιματική αλλαγή και η θέρμανση των θαλασσών τα βοηθάει όλα αυτά τα είδη να εγκατασταθούν και άρα να αναπτύξουν πληθυσμούς. Αλλά για τη συγκεκριμένη λιμνούλα το θέμα είναι μικροκλιματικό, δηλαδή οι μικροκλιματικές συνθήκες μέσα σε αυτήν οδήγησαν σε αυτήν την τεράστια έξαρση και αναπαραγωγή.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Καλαέτζη, για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Γεια σας.
0: Γεια σας. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Κοζάνης και στον Αντώνη Μαυρίδη, καθώς έχουμε ανοιχτή ενημερωτική συνέλευση, την οποία διοργανώνει μεθαύριο Παρασκευή ο Σύλλογος Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις αποφάσεις, μάλιστα, του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη μετεκατάσταση του οικισμού, που αλλάζει φυσικά όλα τα δεδομένα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Την Παρασκευή, λοιπόν, μεθαύριο στις 7 το απόγευμα στο Πολύκεντρο Ακρινής θα πραγματοποιηθεί αυτή η έκτακτη ανοιχτή ενημερωτική γενική συνέλευση μετά την απόφαση που έχουμε από το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το οποίο έκρινε ότι το κράτος παρανομεί αρνούμενο να υλοποιήσει την απόφαση για τη μετεγκατάσταση του χωριού, ενώ απέρριψε τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις ακύρωσης των δικαιωμάτων των κατοίκων της Ακρινής Ακρινής με την κατάργηση του νόμου με την κατάσταση της Ακρινής. Είχε καταργηθεί ο νόμος, ο οποίος δεν υλοποιήθηκε ποτέ επί πολλά χρόνια, και βεβαίως μετά προέκυψε μια πρόταση και μια κυβερνητική ουσιαστικά εξαγγελία και ανακοίνωση και υλοποίηση για να γίνει το πράσινο χωριό στην Ακρινή. Κάτι που βεβαίως το Συμβούλιο, το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης, έκρινε ότι είναι παράνομο και ότι πρέπει να επανέλθει με την κατάσταση και να υλοποιηθεί. Μάλιστα, εντός του επόμενου εξαμήνου πρέπει να βγει και ένα προεδρικό διάταγμα που να ορίζει τη διαδικασία αναγκαστικής απολωτρίωσης του οικισμού της Ακρινής και να προχωράει τη μετεγκατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Η έκτακτη ανοιχτή ενημερωτική γενική συνέλευση, λοιπόν, θα συζητήσει όλα αυτά τα θέματα. Δικαιώνει ουσιαστικά την πολύχρονη, επίμονη και μεγάλη μάχη που έδωσε ο Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ανέργων Ακρινής, όπου εκεί πήγε στα δικαστήρια και κέρδισε, έφτασε να κερδίσει αυτή την δικαστική διαμάχη. Κεντρικός εισηγητής στην συνέλευση της Παρασκευής θα είναι ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου, Αναστάσιος Γκανάτσιος, ο οποίος θα εξειδικεύσει και θα αναλύσει το πρακτικό συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να πούμε μάλιστα ότι όλα αυτά θα γίνουν εν ώψη και της κρίσιμης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επικρατείας στη 1 Φεβρουαρίου του 2027 και τις εναλλακτικές νομικές και αγωνιστικές δράσεις που ήδη διαμορφώνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να προχωρήσει με την κατάσταση του οικισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στον συνάδελφο Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Καθώς, Κώστα, πόσο φαίνεται, υπάρχει μια υπόθεση μακροχρόνιας υπεξαίρεσης η οποία αποκαλύφθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι?
4: Ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της ασφάλειας πλέον Σπορτιάτη, αποκαλύφθηκε και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 41χρονης καθαρίστριας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, η οποία κατηγορείται ότι τα τελευταία 15 χρόνια έκλεβε σεντόνια, είδη καθαρισμού, μέχρι και τρόφιμα. Χαρτικά, μέχρι και τρόφιμα από το νοσοκομείο. Η δικογραφία που σχηματίστηκε διαβάστηκε εδώ στην εισαγγελία και ο εισαγγελέας θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείρισης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Εξιχνιάστηκαν τώρα δύο διαφορετικές περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης που διαπράχθηκαν τον Ιούλιο του 2026 στον πύργο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός αλλοδαπού και ενός ημεδαπού άνδρα για το αντίστοιχο αδίκημα. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Έχει περισσότερα, Χρήστο.
5: Αυτό έτσι συνεχίζουν τη δράση τους οι ειδικοί και οι λογιστές μαϊμούδες, όπως θα το πούμε, γιατί και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποίησαν το ότι είναι λογιστές για να εξαπατήσουν τα ηλικιωμένα θύματα τους. Στην πρώτη περίπτωση, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στον Άγιο Ηλία του Πύργου, μια κοινότητα κοντά στον πύργο. Παρουσιάστηκε λοιπόν ως λογιστής και την έπεισε με το πρόσχημα της αποφυγής προς τίμου να τοποθετήσει κοσμήματα σε μια τσάντα και να τοποθετήσει εκτός της οικίας προκειμένου να έρθουν να τα πάρουν για να μην φορολογηθεί και να μην υποβληθεί σε πρόστιμα. Στην συνέχεια, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος που είναι αλλοδαπός, κινήθηκε μεταξύ μαζί με ένα άγνωστο συνεργό του, μετέβη το σημείο και πήρε φυσικά αφαίρεση στα κοσμήματα. Στη δεύτερη περίπτωση τώρα, ο δράστης που είναι ημεδαπός επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στον πύργο, προσποιήθηκε επίσης ότι είναι λογιστής, την έπεισε με ψευδείς παραστάσεις να παραδώσει κοσμήματα τα οποία είναι συνολικής αξίας 15.000 ευρώ. Με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι.
5: Θα τοποθέτησε εξωτερικά του σπιτιού της η γυναίκα και διαπίστωσε ότι πολύ γρήγορα τα κοσμήματα αυτής της αξίας είχαν κάνει φτερά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στο μικροσκόπιο της τροχέας μπαίνουν και στην Πάτρα οι αναβάτες ηλεκτρικών πατινιών, με τους ελέγχους να εντείνονται και τα πρώτα πρόστιμα να έχουν ήδη επιβληθεί. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ανήλικους χρήστες. Η Δήμητρα Αναργύρου τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και μάλιστα σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο, ο οποίος εργάζεται και στην τροχέα, μας ενημέρωσε ότι οι αρμόδιοι αστυνομικοί πραγματοποιούν ήδη ελέγχους όχι μόνο στο οδόστρωμα, αλλά και σε πεζόδρομους, πεζοδρόμια και άλλα σημεία του κέντρου της πόλης, όπου συχνά εντοπίζονται παραβάσεις. Αντίστοιχοι έλεγχοι βέβαια πραγματοποιούνται και εκτός του κεντρικού ιστού. Μάλιστα έχουν ήδη βεβαιωθεί και κάποια πρόστιμα στην Πάτρα, τα πρώτα πρόστιμα και εδώ. Η εντατικοποίηση των ελέγχων έρχεται μετά το πρόσφατο ατύχημα που είχε ένα 16χρονο και μία 14χρονη, δύο παιδιά με πατίνι, με αποτέλεσμα να δίνουν αυτή τη στιγμή μάχη για τη ζωή τους στο νοσοκομείο. Είναι πολύ σκληρό αυτό λοιπόν. Mm-hmm. Έτσι, στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκονται και η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας, αλλά και η χρήση προστατευτικού κράνους, αλλά και η ύπαρξη της προβλεπόμενης ασφάλισης. Τώρα, δίκη το ισχύον πλαίσιο για τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα έχει ήδη αυστηροποιηθεί σε όλη την Ελλάδα, με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις να προβλέπουν μεταξύ άλλων και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και κατοχή αποδεικτικού ασφάλισης από τον οδηγό. Παράλληλα, βέβαια, το κράνος παραμένει υποχρεωτικό για όλους τους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, ενώ προβλέπονται συγκεκριμένοι κανόνες για τα σημεία και τον τρόπο κίνησής τους.
0: Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για αποτρόπες δολοφονίες των άγριων αλόγων του Ένου στην Κεφαλονιά, κάνει λόγο σε επιστολή της στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Ιθάκη Σωτήρη Κουρή η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον, τα Ζώα, το Κυνήγι Νέμεσης, ζητώντας άμεσα μέτρα για την προστασία και διαχείριση των αλόγων του Ένου. Ο Σάκης Νέγκας από την Ερθή Ζάκυνθο έχει περισσότερα. Σάκη.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, η συγκεκριμένη περιβαλλοντική οργάνωση λέει ότι έχει επανειλημμένες αναφορές από κατοίκους της περιοχής του Ελιού στην Κεφαλονιά, επισκέπτες και φορείς, καθώς και πλήθος δημοσιευμάτων, τα οποία περιγράφουν μια διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση σχετικά με τα ελεύθερα άλογα του Ένου. Η κατάσταση, όπως αναφέρει, που έχει διαμορφωθεί, δεν επιτρέπει πλέον ούτε αδράνεια ούτε μετακύληση ευθυνών. Πρόκειται για επιστολή της Ομοσπονδίας Νέμεσης στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Ιθάκη Σωτήρη Κουρή. Αναφέρει λοιπόν στην επιστολή της η Ομοσπονδία ότι τα ζώα έχουν εκτοπιστεί από τα ορεινά λόγω ανθρωπογενών αιτιών, ενώ οι καταγγελίες για πυροβολισμούς, τραυματισμούς και κακοποίηση αλόγων που αναζητούν τροφή και νερό συνιστούν σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της βιοποικιλότητας και ευσοΐας των ζώων. Μάλιστα, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Νέμεσης, υπάρχουν μελέτες, προτάσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία και αρμόδιοι φορείς. Ωστόσο, η πραγματική κατάσταση στο πεδίο όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά έχει επιδεινωθεί σε βαθμό που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Μάλιστα, η Ομοσπονδία προχώρησε σε επίσημη αναφορά προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλονιάς, το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας και το Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου. Εμείς θα απευθυνθούμε και στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, προκειμένου να απαντήσει σχετικά, ο οποίος λέει ότι δεν είναι μόνο δικό του θέμα. Εδώ υπάρχει ένα κενό στη διαχείριση και στις αρμοδιότητες, καθώς σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη πρόκειται για ελεύθερα ζώα, δηλαδή αδέσποτα, άρα εμπλέκονται και τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Μάλιστα.
7: Και έχει τα δικά του επιχειρήματα και σίγουρα δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται σε μια επικοινωνία που είχαμε μαζί του τις συγκεκριμένες καταγγελίες.
0: Μάλιστα.
7: Οπότε στο θέμα θα επανέλθουμε για να ακουστούν όλες οι πλευρές και όλες οι απόψεις.
0: Πάντως
7: είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Έτσι ακριβώς, Άκη. Έτσι ακριβώς.
7: Πρέπει να διευρυνθεί περαιτέρω.
0: Έτσι ακριβώς και δεν θα μείνουμε εδώ. Θα δούμε όλες τις πλευρές και θα επανέλθουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άκη.
7: Καλημέρα.
0: Τώρα, τρίτος ψεκασμός για την αντιμετώπιση του δάκου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το χρονικό διάστημα στην Κρήτη, με προβλήματα να καταγράφονται σε χωριά του νομού Λασιθίου που δεν υπάρχουν οι αρμόδιοι εργολάβοι. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθη Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
8: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς έχουν πράγματα. Να σας πω λοιπόν ότι όπως επιβεβαιώνει η Διευθύντρια Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Λασιθίου, Αγγελική Καραταράκη, τις επόμενες ημέρες και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των δομοκτώνων θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του τρίτου της δακοκτονίας. Ωστόσο, η φετινή διαδικασία έχει προβλήματα. Φαίνεται ότι στον Δήμο Αγίου Νικολάου, στις τοπικές κοινότητες Βρουχά, Λούμα, Σινιά, όπως σχετικός διαγωνισμός απέβει άγωνος, δεν υπάρχει εργολάβος για να κάνει ψεκασμούς. Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και στο Δήμο της Ιεράπετρας, στις κοινότητες Καλαμάφκα, Μακρυλιά, Μεσελέρι, όπου επίσης είναι εκτός προγράμματος, διότι δεν έχουμε εργολάβο ψεκασμού. Γίνεται προσπάθεια από την περιφέρεια προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος για να κάνει αυτή τη δουλειά, τους απαραίτητους ψεκασμούς για το δάκο, είναι πάντως ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται κάθε χρόνο και όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται δυσκολότερη η διαδικασία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση για συγχώνευση των δύο τμήματων της δεύτερης τάξης του Γυμνασίου Παμφίλων λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, το ρεπορτάζ έχει Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
9: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο Βίκη. Όντως έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις στο Γυμνάσιο Παμφίλων η απόφαση για τη συγχώνευση των δύο τμήματων της δεύτερης τάξης 1 με αποτέλεσμα το νέο τμήμα που πρόκειται να γίνει να αριθμεί 26 θέσεις. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι ενημερώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς σε δύο μέρες ανοίγουν το σχολείο και ζητούν να ανακληθεί απόφαση. Όπως αναφέρουν, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το μαθησιακό προφίλ της τάξης, καθώς από τους 26 μαθητές, οι 8 έχουν γνωματεύσεις για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ενώ ακόμα οι 4 παιδιά βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Το αίτημά τους είναι να παραμείνουν και τα δύο τμήματα της Δευτέρας Γυμνασίου και να εξεταστούν άμεσα όλα τα δεδομένα που αφορούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Μάλιστα να σου πω ότι αύριο στη 1:00 το μεσημέρι οι γονείς έχουν συνάντηση με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να συζητηθούν τα αιτήματά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, και από τη Λέσβο να πάμε στη Σάμο, καθώς παρά τις αντικσοότητες που αντιμετωπίζουν οι αμπελοκαλλιεργητές της Σάμου, όπως μεταξύ άλλων τις σοβαρές ζημιές που προκαλούν στις καλλιέργειες τα αγριογούρουνα σε ορεινές περιοχές, συνεχίζουν τη συγκομιδή του περίφημου άσπρου μοσχάτου. Μάλιστα, φέτος η παραγωγή αναμένεται αυξημένη, ενώ η ποιότητα του καρπού χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή. Ο Χάρης Ζαπουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη.
10: Γεια σας, καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπε, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το τρίγωνο του 2026 της Σάμου, με τους απελουργούς να συνεχίσουν τη συγκομιδή του περίφημου άσπρου μοσχάτου. Να πω ότι φύγαμε από τα παιδινά και τώρα είμαστε στα ορεινά. Οι πρώτες κοπές και παραλαβές έχουν ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο. Η διαδικασία συνεχίζεται, όπως είπαμε, και το Σεπτέμβριο. Θα φτάσει μέχρι και τις 15 του Σεπτέμβριου, ίσως να πάει και λίγο αργότερα. Ο ενιαίος τώρα υνοποιητικός συνεταιρισμός παραλαμβάνει τον καρπό των παραγωγών και προχωρέα στην υλοποίηση στο ενοποιείο του που είναι στο Καρλόβαση. Τώρα, ο φετινός τρίγος δεν εξελίσσεται βέβαια χωρίς δυσκολίες, να το πούμε, σε ορισμένες περιοχές, όπως παραδείγματος ο Πύργος και κάποιες άλλες περιοχές ψηλά, έχουν υποστεί ζημιές από τα αγριογούρουνα. Έχουν χαθεί ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής. Μου έλεγε συγκεκριμένα αγρότης ότι είχε για να πάρει από 4 στρέμματα σταφύλια και τελικά κατάφερε να πάρει μόνο από μισό στρέμμα. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυξημένη όμως παραγωγή, ενώ ιδιαίτερα θεωρητικά είναι τα πρώτα μηνύματα και από την ποιότητα των σταφυλιών. Οι δυσκολίες δεν κάπτουν τους ανθρώπους τώρα του αμνιώτικου αμπελώνα. Όπως λένε οι ίδιοι, η παραγωγή αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας του νησιού. Και αυτό που λένε είναι ότι παρά τις δυσκολίες συνεχίζουμε την καλλιέργεια. Αυτή είναι η ιστορία της Σάμου. Αυτή είναι η ιστορία που μας άφησαν οι γονείς μας. Βίγη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα θα προχωρήσει σε έκδοση πρόσκλησης για συμμετοχή δήμων, φορέων αλλά και του ίδιου του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου για συμμετοχή σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών για τις ανάγκες φυσικά της φοιτητικής στέγασης της πόλης που φιλοξενούν τμήματα ή σχολές του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, ακριβώς έτσι είναι, όπως τα είπες, υπάρχει αυτή η πρόθεση να εκδώσει μια πρόσκληση η Περιφέρεια Πελοποννήσου άμεσα για την λεγόμενη φοιτητική στέγη που αφορά βέβαια το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Η πρόσκληση θα κάνει λόγο για κατασκευή, Βίκη, νέων κτηρίων ή ακόμα και για μισθώσεις κτηρίων. Θα κληθούν λοιπόν οι Δήμοι ή και το ίδιο το Πανεπιστήμιο να συμμετέχουν στην πρόσκληση αυτή. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές λεπτομέρειες του σχεδίου. Σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Θυμίζω ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σήμερα διαθέτει φοιτητικές εστίες σε Καλαμάτα, Πάτρα και από φέτος στην Τρίπολη, που απέκτησε λοιπόν νέα φοιτητική εστία και μάλιστα αυτές τις ημέρες θα έχουμε και τα εγκαίνια. Οι εστίες πάντως, Βίκη, δεν αρκούν για την παροχή στέγασης, αφού Κόρινθος, Σπάρτη και Νάφλιο στερούνται τέτοιων υποδομών. Πρόσφατα ακόμα και η Λαϊκή Συσπήρωση Πελοποννήσου μιλά για 300 κρεβάτια στο σύνολο που έχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όσον αφορά τις φοιτητικές θυσίες, όταν οι φοιτητές Βίκη ξεπερνούν τις 16.000 και πλέον οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε 5 πόλεις. Άρα λοιπόν είναι και εδώ έντονο το θέμα της φοιτητικής στέγης. Θα προκύψει αυτή η πρόσκληση από περιφέρεια Πελοποννήσου. Υπάρχουν κάποια χρήματα, γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε τι ακριβώς θα λέει αυτή η πρόσκληση σε λίγες ημέρες και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για να έχουμε νέες φοιτητικές εστίες στέγες στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Οι χρηματοδοτήσεις των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων Δήμων της Θράκης συζητήθηκαν σε σύσκεψη που είχε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Θράκης και δημάρχους της περιοχής. Θα μας ενημερώσει γι' αυτό η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Την ένταξη ουσιαστικά των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων των Δήμων Διδημοτήχου, Σουφλίου, Κομοτηνής, Μαρονίας Σαπών και Αριανών Ροδόπης στο Πράσινο Ταμείο εξέτασαν σε αυτή τη σύσκεψη που είχαν στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έγινε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κ. Κυριαζόπουλος και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, ο κ. Παρασκευόπουλος. Μαζί ήταν βέβαια και δήμαρχοι της Θράκης και υπηρεσιακοί παράγοντες. Τώρα, εκτός από την διερεύνηση να μπουν λοιπόν στο Πράσινο Ταμείο και να χρηματοδοτηθούν από εκεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια των συγκεκριμένων Δήμων, είχαμε παράλληλα και τη συζήτηση μέσω της χρηματοδότησης από την πρόταση γέφυρα του ΤΕΕ Θράκης να ολοκληρωθούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια ακόμη των Δήμων Ορεστιάδας, Σαμοθράκης, Ιάσμου και Μίκης. Τώρα, η Υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει άμεσα στην έκδοση των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων τόσο για τις νέες εντάξεις όσο και για τη διασφάλιση της συνέχισης των συμβάσεων στους Δήμους. Και στη σύσκεψη τέθηκε εμφατικά και η ανάγκη συμμετοχής των Δήμων και της Ανατολικής Μακεδονίας, γιατί όλοι οι Δήμοι, που σας είπα, ήταν από τη Θράκη, και συζητείται τώρα και για τους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας να μπουν στο ίδιο πρόγραμμα για να αποκτήσει όλη η περιφέρεια ολοκληρωμένα και σύγχρονα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
0: Μάλιστα.
12: Τώρα, η εξέλιξη αυτών των θεμάτων θα επανεξεταστεί, πρέπει να πούμε, Βίκη, σε μια νέα συνάντηση που θα γίνει, γιατί ο κ. Παρασκευόπουλος, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, απίθυνε πρόσκληση στην Υφυπουργό να έρθει στη Θράκη, την αποδέχτηκε. Επομένως, θα παρακολουθήσουν τώρα πολύ γρήγορα και την εξέλιξη αυτών των προτάσεων που συζητήθηκαν, Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται η κρουαζιέρα τόσο πανελλαδικά όσο και σε τουριστικά νησιά όπως η Κέρκυρα. Κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους καταγράφηκαν συνολικά 3.580 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια. Λικούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε.
13: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κατά το πρώτο οχτάμινο λοιπόν του έτους, οι 3.580 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων αφορούν 4.708.300 επιβάτες, ενώ τα συνολικά έσοδα από το τέλος κρουαζιέρας για τη χώρα μας διαμορφώθηκαν στα 36.400.000 ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της Κέρκυρας στα παραπάνω μεγέθη. Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου στο λιμάνι του νησιού καταγράφηκαν 352 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων με περίπου 660.000 επιβάτες, ενώ το τέλος κρουαζιέρας που αντιστοιχεί στις προσεγγίσεις αυτές διαμορφώθηκε συνολικά στα 2.634.000 ευρώ. Το ποσό αυτό ο Δήμος της Κεντρικής Κέρκυρας λαμβάνει ποσό ύψους 878.000 ευρώ για το 2026. Αν στον ποσό αυτό προσταθούν και τα 540.000 ευρώ που αντιστοιχούν για το 25, το συνολικό ποσό που αποδίδεται στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας στους πρώτους 13 μήνες εφαρμογής του μέτρου από τις 21 Ιουλίου του 2025 ανέρχεται σε 1.418.000 ευρώ, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για τα ταμεία του Δήμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργε. Εκδήλωση τώρα παρουσίασης των τεχνικών και οικονομικών μελετών αξιοποίησης των ιαματικών και φυσικών πόρων του Δήμου Αμιντέου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
14: Η αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου στα μπάνια της Δημοτικής Κοινότητας Λιμνοχωρίου, καθώς και η αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου νερό γεώτρησης πόηρο στο ξινό νερό, θα δοθούν επίσημα παρουσίαση των τεχνικών και οικονομικών μελετών που έχει κάνει ο Δήμος του Αμιντέου σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Αμιντέου, προκειμένου να δείξουν τη σημαντικότητα αξιοποίησης του ιαματικού φυσικού πόρου της περιοχής, έτσι ώστε να αναπτυχθεί τουριστικά και οικονομικά η περιοχή του Αμιντέου, που είναι από τις πρώτες περιοχές που μπήκε στην απολιγνητοποίηση μετά την πάυση λειτουργίας του θερμοελεκτρικού σταθμού το 2020, αλλά και την πάυση λειτουργίας των ορυχείων εκεί της περιοχής, που είναι μία από τις περιοχές που έχει πληγεί πάρα πολύ με την απουσία των νέων από την περιοχή και χρειάζεται να γίνουν τέτοιες ενέργειες, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος Αμιντέου, ο κύριος Λιάστης, στην ΕΡΤ Φλόρινας, προκειμένου να αξιοποιηθεί τουριστικά η περιοχή, να αναπτυχθούν επενδυτικές δράσεις και σχέδια, έτσι ώστε να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας και να παραμείνουν οι νέοι στις περιοχές του Αμιντέου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Τώρα να πούμε, έχουμε 4 τραυματίες, έτσι να πούμε μια τελευταία ενημέρωση από το τροχαίο που είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Νεάπολη, όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε σε στάση λεωφορείου. 4 είναι οι τραυματίες σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και μία 60χρονη μάλιστα με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Περισσότερα βέβαια στην ραδιοεφημερίδα που ακολουθεί. Εμείς να πάμε τώρα στην Φωτεινή Μπαλογιάννη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς Φωτεινή, έχουμε μουσικές παραδόσεις από τη Μακεδονία έως την Περσία που συναντιούνται στο 6ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Εγών στην Ιμαθία.
15: Ακριβώς έτσι, Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με ένα πολυσυλλεκτικό διήμερο εκδηλώσεων σε μουσεία και ιστορικούς χώρους στη Βέρεια και στις Αιγαίες αρχίζει σήμερα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό το 6ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Εγών, με κεντρικό θεματικό άξονα ένας ήχος, μια κουλτούρα, η επιρροή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στις χώρες της Καστιμάς Ανατολής. Μουσικές και πολιτιστικές παραδόσεις από τη Μακεδονία, την Καπαδοκία, την Περσία, την Παλαιστίνη, τον Λίβανο, την Αίγυπτο και την Κύπρο συναντώνται με κοινό ιστορικό σημείο αναφοράς τον Μέγα Αλέξανδρο. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει αφήγηση για παιδιά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, εργαστήριο παραδοσιακών φορεσιών και κοσμημάτων στο Βυζαντινό Μουσείο και συναυλία με 2 ούτια στα δίδυμα Οθωμανικά Λουτρά. Στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών, ο James Wiley παρουσιάζει περσικά και αφγανικά μουσικά όργανα όπως το Ραμπάπ, το Σαντούρι και το Τομπάκ με τη συμμετοχή φοιτητών και διδασκόντων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τέλος, να πούμε, η βραδιά ολοκληρώνεται με εργαστήριο για τη μουσική και την κουζίνα των Ελλήνων της Καπαδοκίας, ενώ αύριο στις 8.30 ακολουθεί στους Βασιλικούς Τάφους η κεντρική συναυλία από τη Δυτική Μεσόγειο στην Ινδία με καλλιτέχνες από τη Σρι Λάγκα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε τώρα με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά έθριο σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και στην κεντρική και νότια Πελοπόννησο. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική έως 4 και στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η έντονη κινητικότητα στα διπλωματικά, στο διπλωματικό πεδίο, δίνει το στίγμα σήμερα της επικαιρότητας. Το Παρίσι ο Πρωθυπουργός, μία ημέρα μετά τα μηνύματα που έστειλε στην Τουρκία από την Αίγυπτο, σήμερα είναι στη Γαλλική Πρωτεύουσα. Την Παρασκευή πηγαίνει στο Καστελόριζο και μετά Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σύγκρουση δύο αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Τέσσερις τραυματίες μέχρι στιγμής. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε υδροηλεκτρικό σταθμό στο Ρίτομ στη Νότια Ελβετία. Για αρκετούς τραυματίες κάνουν λόγο τοπικά μέσα σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδος είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζουν την ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε στο Ernews Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο New Andros χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Πύραυλη κατά της Ιορδανίας από τους φρουρούς της Επανάστασης, η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα $100 το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Καθιέρωση ηλεκτρονικής επιτήρησης με βραχιολάκι για όσους τίθενται σε περιοριστικούς όρους για ενδοκαινιακή βία, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Φωτιά εντωμεταξύ έχουν πάρει διεθνείς τιμές των καυσίμων. Πάνω από το όριο των $100 το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Εν τω μεταξύ, είχαμε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, ένα αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε σε στάσιο που περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τέσσερις επιβάτες οι οποίοι έχουν τραυματιστεί, ενώ ασθενοφόροι έχουν σπεύσει στο σημείο, καθώς και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ. Θα πάμε σε λίγο στη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τα νεότερα από αυτό το απίστευτο περιστατικό μέρα μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται στη Γαλλία. Να ξεκινήσουμε μέσω Γαλλίας. Στο Παρίσι, μετά την Αίγυπτο, βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα που συγκαλεί ο Γάλλος Πρόεδρος σε μια χρονική περίοδο που κυριαρχούν οι εξελίξεις στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και με φόντο πάντα τη νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και την Έλενα Αποστολίδου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάμε για μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο, σε μια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, Έλενα, που αναδεικνύει τις σχέσεις και τις συμμαχίες που έχει χτίσει η ελληνική διπλωματία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε όμως με την Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, η οποία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Grand Palais. Διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι και οικοδεσπότης. Στη Σύνοδο είναι εντυπωσιακό ότι έχουν προσκληθεί εκπρόσωπα από περίπου 120 χώρες, αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων, διαστημικών υπηρεσιών και βιομηχανιών. Η ατζέντα τώρα, σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία, κινείται στους τρεις άξονες: παγκόσμια διαστημική οικονομία και διεθνείς συνεργασίες. Πώς μπορεί το διάστημα και η εξερεύνησή του να αποτελέσει πλεονέκτημα για την ανθρωπότητα. Και το τρίτο είναι η διαστημική άμυνα και ασφάλεια. Τώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να φτάσει στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια θα συναντήσει.

0: Το ρεζερβουάρ θα είναι καλή η τιμή στα 2 ευρώ δηλαδή. Απεσιόδοξη προβλέψη και όλο αυτό βέβαια δημιουργεί πιέσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως μας έλεγες.
1: Όπως είπαμε προηγουμένως, η τιμή του φυσικού αερίου είναι αυτή την ώρα στα 78 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και για να δώσουμε ένα μέτρο σύγκρισης, να πούμε ότι πριν την έναρξη του πολέμου, το φυσικό αέριο πωλείται στην ευρωπαϊκή αγορά περίπου 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, τεράστια η αύξηση. Έχει επιπτώσεις στην τιμή του ηλεκτρισμού. Και να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες η χοντρική τιμή της εγχώριας αγοράς βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Να πούμε ότι η μέση τιμή για τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα και τον Αύγουστο είχαμε ήδη μια αύξηση 21% σε σχέση με τον Ιούλιο. Οι προβλέψεις δε για το επόμενο διάστημα δεν είναι καθόλου θετικές, καθώς λόγω του χειμώνα αυξάνεται και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά με τόσο υψηλές τιμές φυσικού αερίου, είναι φυσικό να ανεβαίνουν και οι τιμές του ηλεκτρισμού. Όμως, όπως είπαμε, η κυβέρνηση παρακολουθεί και ο στόχος είναι να παρέμβει εφόσον χρειαστεί. Και βέβαια, χθες ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο μια σειρά από μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν, σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, σε μια μείωση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος στο τέλος του 2019 κατά περίπου 30% σε σχέση με αυτό που ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2026.
0: Στο τέλος πότε είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα, να επαναλάβεις λίγο.
1: Στο τέλος του 2029 και ο στόχος είναι από 23,78 λεπτά ανά κιλοβατόρα που ήταν η τιμή το δεύτερο εξάμηνο του 2025 να διαμορφωθεί η τιμή γύρω στα 17 ευρώ λεπτά ανά κιλοβατόρα στο τέλος του 2029.
0: Πινελόπη Τρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά τα οποία συζητάμε στα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία ανακοινώθηκαν, ο πληθωρισμός του Αυγούστου από την Ελστάτ, και φαίνεται ότι έχει φτάσει το 3,8%. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι λένε τα στοιχεία της Ελστάτ, λοιπόν? Καλό μεσημέρι.
2: Ανωδικά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ανωδικά κινείται ο πληθωρισμός. Έφτασε στο 3,8% τον Αύγουστο, 3,4% ήταν ένα μήνα νωρίτερα τον Ιούλιο, 2,9 πέρσι τον Αύγουστο. Βλέπουμε και εδώ μεγάλη διαφορά, μία μονάδα. Εξέλιξη που εν πωλής οφείλεται στις τιμές ενέργειας αλλά και σε ανατιμήσεις σε ένα φάσμα υπηρεσιών. Η υψηλότερη τιμή, να πούμε με την ευκαιρία, το τελευταίο τετράμινο καταγράφηκε τον Απρίλιο, 5,4%. Είχαμε μια υποχώρηση έκτοτε, το Μάιο το 5,2, τον Ιούνιο στο 4,4 και τον Ιούλιο στο 3,4, αλλά παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα από το μέσο επίπεδο στην Ευρωζώνη. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο 40,2%, ακούσαμε και την Πινελόπη νωρίτερα σχετικά.
0: Βεβαίως.
2: Πετρέλαιο κίνησης 30,6%. Με λίγα λόγια, τα ενεργειακά ήταν που ενίσχυσαν τον πληθωρισμό.
0: Που δίνει τον τόνο σε αυτή την ανωδική πορεία.
2: Και η βενζίνη είχε μεγάλη αύξηση, 15,3%. Καλά, το πετρέλαιο θέρμανση 53,2%. Δηλαδή, αν έβγαινε σήμερα στην αγορά, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η τιμή του θα ήταν απλησίαστη. Αλλά και ακόμα και τα στερεά καύσιμα αυξήθηκαν 4,3%. Ο ηλεκτρισμός είχε μικρή μείωση 1,2%, αλλά είχαμε επίσης ανατιμήσεις στα ενοίκια κατοικιών. Τα ενοίκια συνεχίζουν να τρέχουν με υψηλές ταχύτητες, θα έλεγα, 6,2%. Η συντήρηση και επισκευή κατοικίας 4,5%. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, εδώ έχουμε μεγάλη αύξηση λόγω των καυσίμων, 17,4%. Και οι διακοπές ψηλά, 6,3%. Ηλικία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αύξηση τιμών 5,5%. Τα ξενοδοχεία επίσης μεγάλη αύξηση, 14,1%. Ακόμα και τα ασφάλιστρα υγείας πήραν αύξηση 7%. Και αν δούμε έτσι επιμέρους λίγο τα τρόφιμα, ναι, τα είδη διατροφής, εδώ ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι με 13,5%, το αρνί και το κατσίκι με 11,3%. Τα ψάρια 11,5%, όλα έχουν, είναι στην ανηφόρα οι τιμές, Γρηγόρη.
0: Μάλιστα.
2: Απ' την άλλη, βέβαια, από την άλλη πλευρά, σημαντικές είναι οι μειώσεις των τιμών στο ελαιόλαδο 15% και στα φρούτα 7,1%. Αν δούμε έτσι και λίγο τις ομάδες, ως προς τις ομάδες δηλαδή προϊόντων και υπηρεσιών, η ένδυση και η υπόδηση έχει μεγάλη αύξηση, 5,3%.

0: και η στέγαση βέβαια ακόμη μεγαλύτερη, 9,7% στις μεταφορές λόγω καυσίμων, 7,7% και η εκπαίδευση, ακόμα και η εκπαίδευση έχει αύξηση, 2,8%.
1: Όλα είναι σε αναλυτική πόλη. Υπάρχουν αναλυτικά τα στοιχεία και στο ernews.gr. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί και πού οφείλεται αυτή η ανωδική πορεία στις τιμές των καυσίμων, στις τιμές του μαύρου χρυσού, στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού. Πού οφείλεται αυτό? Στην ένταση που βλέπουμε να κλιμακώνεται επικίνδυνα και πάλι στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και τις ΗΠΑ να ανταλλάσσουν άμεσα στρατιωτικά πλήγματα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή αρχιτεκτονία και θα μας πει περισσότερα, γιατί βλέπουμε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν ιρανικά πετρελοφόρα, ενώ η Τεχεράνη, η Δέσποινα, απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία και στον Περσικό κόλπο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως είπες, η έντοση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Το Ιράν καταδίκασε τις Αμερικανικές επιθέσεις εναντίον πετρελοφόρων στον Περσικό κόλπο και τη θάλασσα του Ομάν, χαρακτηρίζοντάς τις παραβίες του διεθνούς δικαίου και επικίνδυνη κλιμάκωση. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι απάντησε πλήττοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως είδαμε στην Ιορδανία, επικαλούμενη το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Όπως σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, εκτόξευσε η Τεχεράνη 20 βαλιστικούς πυράβλους προς την Ιορδανία, με τους φρουρούς της Επανάστασης να αναφέρουν ως στόχο την αεροπορική βάση Αλ-Αζά. Η επίθεση παρουσιάστηκε ως αντίπινα για τα αμερικανικά πλήγματα στα ιρανικά πετρελαιοφόρα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουμε τους αντικρώμενους ισχυρισμούς, γιατί οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 2 αμερικανικά πλοία, κάτι που η κεντρική διοίκηση διαψεύδει, λέγοντας ότι κανένα αμερικανικό πλοίο δεν χτυπήθηκε και ότι όλες οι ιρανικές απόπειρες επίθεσης απέτυχαν. Να σου πω, Γρηγόρη, επίσης ότι έχουμε και το μέτωπο της Ιεμένης. Η ένταση δεν περιορίζεται μόνο στη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Στην νοδιοδυτική Ιεμένη, κυβερνητικές δυνάμεις βομβάρδισαν θέσεις των Χούθη δυτικά της ΤΑΙΖ. Οι Χούθη που υποστηρίζονται από τον Ιράν είπαν χθες ότι θα διευρύνουν την επιχείρησή τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας βαθιά μέσα στο έδαφος της χώρας. Λοιπόν, και τέλος, να κλείσουμε με τους φρουρούς πάλι της Επανάστασης, οι οποίοι προειδοποιούν ότι ανακοίνωσαν μάλλον ότι μια θαλάσσια ζώνη περιορισμένης πρόσβασης θα εκτείνεται από το Τσάμπαχάρ του Ιράν προς τα τμήματα του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας. Οι ακριβείς συντεταγμένες θα δοθούν λίγο αργότερα, και ότι ο εκπρόσωπός τους, ο Μόχεμπή, νωρίτερα σήμερα είχε πει ότι κάθε πλοίο που θα εισέρχεται στην ειδικά αυτή περιορισμένη ζώνη γύρω από τα στενά του ορμού θα αντιμετωπίζει κυρώσεις, και σύμφωνα με τον ίδιο τα πλοία που θα παραβιάζουν τον περιορισμό θα χάνουν την πρόσβαση σε ναυτιλιακές, ασφαλιστικές και υπηρεσίες υποστήριξης, αυξάνοντας την πίεση στη διεθνή ναυσιπλοεία στην περιοχή.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από τη πλατφόρμα στο erteco.gr. Να φύγουμε από τα της Μέσης Ανατολής, πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε το ρεπορτάζ για το πρώτο θέμα του δελτίου μας σήμερα, με το αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε σε στάση όπου περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο, και υπάρχουν 4 τραυματίες. Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος, ο ρεπόρτερ μας από την Ερτρία, έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Τίμο, τι ακριβώς συνέβη νωρίτερα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης?
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένα λεωφορείο ήταν σταθμευμένο επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη και επιβίβαζε, αποβίβαζε κόσμο, όταν ένα λεωφορείο που ήταν ακριβώς λίγα μέτρα πιο πίσω δεν κατάφερε να σταματήσει, δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το λεωφορείο ο οδηγός και σφινώθηκε ανάμεσα στο προπορευόμενο λεωφορείο και τη στάση, με αποτέλεσμα να παρασύρει 4 επιβάτες οι οποίοι περίμεναν να επιβαστούν στο προπορευόμενο λεωφορείο. Μετά την σύγκρουση του λεωφορείου με τη στάση και τους επιβάτες, τους οποίους παρέσυρε, 4 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εδώ επιτόπου έφτασαν 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μια κινητή μονάδα και 2 μηχανές του ΕΚΑΒ. Μια 60χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Μια νεαρότερη κοπέλα έχει χτυπήσει στα κάτω άκρα και στη λεκάνη, φέρει τραύματα στα πόδια της και έχουμε και δύο τραυματίες που είναι πιο ελαφρά τραυματισμένοι και αυτοί νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Τώρα η στάση έχει ουσιαστικά ξυλωθεί, δεν υπάρχει στάση στο σημείο, έχει διαλυθεί η στάση από την σύγκρουση των δύο λεωφορείων, το οποίο έπεσε και πάνω στην στάση του ΟΑΣ. Ναι. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί.
1: Αυτό ξέρουμε, είχαν μεγάλη ταχύτητα τα οχήματα, δεν ξέρουμε.
3: Είναι κατηφορικός ο δρόμος.
1: Είναι κατηφορικός ο δρόμος
3: και το ζητούμενο είναι ότι αυτό που φωνάζουν εδώ οι κάτοικοι εδώ και πολλά χρόνια είναι, επειδή είναι κοντά το τέρμα των λεωφορείων, από το τέρμα μέχρι τη στάση καν που έγινε το τροχαίο, είναι μια απόσταση 800 μέτρων. Σε αυτή την απόσταση των 800 μέτρων δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Οι επιβάτες καλούνται να διασχίσουν το δρόμο μέσα από το δρόμο. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Και δεν υπάρχει επίσης και διάβαση. Και ευτυχώς δεν είχαμε κάτι πολύ χειρότερο. Το ένα από τα δύο λεωφορεία έχει ήδη μεταφερθεί σε άλλο σημείο.
1: Έχουμε εικόνα, μια διευκρίνηση τώρα. Τίμο, έχουμε εικόνα αν το πρώτο λεωφορείο ήταν σταματημένο.
3: Είχε σταματήσει
1: για να πάρει κόσμο, να αποβιβάσει κόσμο.
3: Ακριβώς. Και ακριβώς από λίγα μέτρα πιο πίσω έρχονταν ένα δεύτερο λεωφορείο, το οποίο δεν ακινητοποιήθηκε, ακόμη δεν ξέρουμε το λόγο. Πάντως, σε φωτογραφίες που είδαμε τον οδηγό, δεν πίστευε στα μάτια του αυτό που είχε συμβεί και μάλιστα υπάρχει φωτογραφία η οποία τον δείχνει να τραβά τα μαλλιά του.
1: Τον οδηγό του δεύτερου λεωφορείου, λέμε.
3: Ακριβώς, ναι, τον οδηγό του δεύτερου.
1: Ο οποίος έπεσε πάνω στο πρώτο το σταματημένο.
3: Τώρα, ήταν ανθρώπινο λάθος ή κάποια μηχανική βλάβη. Μένει να δούμε τώρα τι θα πούνε οι πραγματογνώμονες.
1: Πάντως, έχει σημασία αυτό που λες, ότι μιλάμε για ένα σημείο που είναι κατηφορικός, πολύ κατηφορικός ο δρόμος και δεν υπάρχει καν πεζοδρόμιο για τους ανθρώπους που παίρνουν ή κατεβαίνουν από το λεωφορείο ή περιμένουν για να πάρουν το λεωφορείο. Δεν υπάρχει στάση.
3: Ναι, ακριβώς. Είναι η έξοδος από τον περιφερειακό και μπαίνουμε σιγά-σιγά στον αστικό ιστό της πόλης. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο για τουλάχιστον 800 μέτρα. Και μας το επισημαίνουν εδώ συνέχεια, μόψερ μιλάμε από την γειτονιά.
1: Και όπως επίσης δεν έχει διευκρινιστεί γιατί έπεσε το δεύτερο λεωφορείο πάνω στο πρώτο που ήταν σταματημένο. Εάν έτρεχε, αν είχε αναπτύξει ταχύτητα ο οδηγός, αν δεν πιάσαν τα φρένα, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Φαντάζομαι θα το βρουν οι αρμόδιοι τις επόμενες ώρες.
3: Είναι εδώ στο σημείο πραγματογνώμονες τόσο από το ΝΟΑΣ, όσο και εδώ αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να εξεκριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.
1: Τίμο Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και το αναλυτικό. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους, πρώτα απ' όλα για τους τραυματίες και ειδικά για την 60χρονη γυναίκα, η οποία είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση από ό,τι μας είπες.
3: Ακριβώς.
1: Τίμο Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις PISA 2025 που ανακοίνωσε ο ΟΣΑ δείχνουν μια ανησυχητική εικόνα για τις μαθησιακές επιδόσεις των 15χρονων και επαναφέρουν στο προσκήνιο μια συζήτηση που αφορά όχι μόνο τις επιδόσεις των μαθητών, αλλά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν και αξιοποιούν τις γνώσεις που αποκτούν στο σχολείο. Η Ελλάδα παραμένει κάτω από το μέσο όρο των χωρών του οργανισμού και στα τρία βασικά γνωστικά πεδία, ενώ η σύγκριση με το 2015 δείχνει μια δεκαετία σημαντικής υποχώρησης. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο αφορά τα μαθηματικά. Μόλις ένας στους δύο μαθητές στην Ελλάδα φτάνει τουλάχιστον στο level 2, στο δεύτερο επίπεδο δηλαδή, το βασικό επίπεδο επάρκειας που ορίζει η PISA. Στον μέσο όρο του ΟΑΣΑ, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 65%. Με άλλα λόγια, περίπου οι μισοί Έλληνες 15χρονοι δυσκολεύονται ακόμη και σε σχετικά βασικές εφαρμογές όπως η μαθηματική αναπαράσταση μιας απλής κατάστασης, η σύγκριση διαφορετικών διαδρομών ή η μετατροπή μιας τιμής από το ένα νόμισμα στο άλλο. Τα στοιχεία λοιπόν για τη χώρα μας προκαλούν προβληματισμό. Αναλυτικά δείχνουν ότι το 49,5% των μαθητών βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο λειτουργικού εγγραμματισμού στα μαθηματικά, το 43,8% στην κατανόηση κειμένου και το 40,9% στις φυσικές επιστήμες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των 15χρονων ολοκληρώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση, δυσκολευόμενο να χρησιμοποιήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε προβλήματα της καθημερινής ζωής. Ο άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται μαθηματικά, γιατί όλα γύρω μας είναι μαθηματικά, είπε εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τα αποτελέσματα της έρευνας ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Γιάννης Τελής, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
4: Μαθηματικά είναι τρόπο σκέψη. Και το σημαντικό για τον άνθρωπο είναι ότι πρέπει να σκέφτεται μαθηματικά, γιατί όλα γύρω μα είναι μαθηματικά. Η υπολογιστική δυνατότητα είναι ένα κομμάτι τη μαθηματική ικανότητα, που ξέρετε δεν είναι μόνο απλό υπολογισμό, είναι και η φαντασία και η δημιουργικότητα και η παραγωγή νέων ιδεών. Άρα λοιπόν, διαβάζουμε τι έρευνε, ακούμε αυτά τα πράγματα με πολύ ενδιαφέρον, αλλά πρέπει όταν διαβάζουμε μια έρευνα να δούμε τι μετράει, πώ το μετράει και τι συμπέρασματα βγάζουμε. Ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή αναδρόση των αναλυτικών προγραμμάτων που δυστυχώς δεν έγινε με καλό τρόπο. Έγινε κάπου από το 2015 μέχρι το 2021 και υπάρχουν αρκετά προβλήματα στα αναλυτικά προγράμματα, από τα οποία έχουν προκύψει και τα νέα βιβλία, το πολλαπλό βιβλίο αν έχετε ακούσει, που επίσης έχει σοβαρά προβλήματα, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα πολλά πράγματα δεν τα κάνουμε όπως λέει η επιστημονική διδολογία, λίγο βιαστικά. Και όντως υπάρχουν σημεία λεπτά. Που πραγματικά το παιδάκι στο δημοτικό πρέπει να μάθει να σκέφτεται. Τώρα, αν μάθει καλά την τεχνική του να λύνει την εξίσωση, είναι δευτερεύον θέμα. Για τα μαθηματικά δεν είναι αλγοριθμική διαδικασία, όπως κάπως κακώς υπόθηκε από επίσημα χείλη. Ο αλγοριθμός είναι ένα μικρό κομμάτι. Εμάς μας ενδιαφέρει το παιδί να ξέρει να κάνει διαίρεση. Αλλά το μείζον ποιο είναι? Να ξέρει να κάνει διαίρεση, πολλαπλασιασμό, πρόσθεση. Άρα να μάθει να σκέφτεται. Ο τρόπος σκέψης είναι.
1: Και το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με μαθηματικά. Ακούσαμε στα στοιχεία της έρευνας και διαβάσαμε ότι περίπου σχεδόν οι μισοί μαθητές, νεαροί 15χρονοι, δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα απλό κείμενο που είναι γραμμένο στα ελληνικά. Χειρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση του δημόσιου σχολείου και της ελλείψης του εκπαιδευτικού συστήματος χαρακτήρισε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της PISA, μιλώντας στο σταθμό μας η Γενική Γραμματέας της ΟΛΜΕ, Φανή Πίζρα. Για να ακούσουμε τι είπε στην Έλενα Καραγιάννη και στην εκπομπή «Μένουμε εδώ».
5: Επειδή υπάρχουν κάποιοι πανηγυρισμοί, αυτό λέμε ότι δεν είναι επιτυχία. Είναι στην ουσία ένα ηχηρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση και την εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου. Δηλαδή, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή απαντάει στην παιδαγωγική κρίση που έχουμε με ποιους τρόπους, με διαδραστικούς πίνακες, με αλγορίθμους, με ψηφιακά φροντιστήρια. Όλα αυτά είναι μέσα στις ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή της Υπουργού σήμερα. Αλλά όταν τα σχολεία δεν έχουν μόνιμους εκπαιδευτικούς, όταν δεν υπάρχει παράλληλη ουσιαστική στήριξη, όταν δεν έχουμε στοιχειώδη ασφάλεια, σχολεία τα οποία αυτή τη στιγμή κρίνονται ακόμα και για τη στατικότητά τους. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι δεν μπορούμε τα βασικά να έχουμε, πολύ φοβόμαι το κουδούνι της Παρασκευής δεν θα είναι κουδούνι το οποίο θα μπορέσει να βρει οργανωμένο το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Βλέπεις τμήματα, κυρίως τα αστικά κέντρα, με 27-28 μαθητές μες στην τάξη. Δηλαδή, πώς ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος πηγαίνει σε 3 και σε 4 σχολεία και μπαίνει σε τμήμα των 27-28 για να συμπληρώσει το μαθητών, για να συμπληρώσει το ωράριό του, είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη που έχει ανάγκη κάθε παιδί.
1: Είναι μεγάλος ο προβληματισμός σε κάθε περίπτωση για το, ή τουλάχιστον πρέπει να είναι μεγάλος ο προβληματισμός για τα αποτελέσματα της έρευνας της που μόλις διαβάσαμε. Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αναπαράγει την κοινωνία των, σε μιλώντας στο News Radio 105,8, ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακαδημαϊκός Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ο οποίος σημείωσε την ανάγκη επανασχεδιασμού της γλωσσικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Να ακούσουμε τι είπε στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή, τον Δημήτρη Φαναγιώτη και τον Θάνο Σκιαφάκα.
6: Έχουμε μείνει, κανείς μας δεν έχει μείνει ευχαριστημένος με την επίδοση των παιδιών. Γιατί όταν ένας 15χρονος μαθητής σε ένα ποσοστό 50% δεν μπορεί να καταλάβει τα βασικά σημεία ενός κειμένου, όχι απαιτητικού, αυτό πρέπει να θυμίσει όλους μας. Αλλά δεν φταίει το σχολείο, όπως συνήθως λέμε, και το εκπαιδευτικό σύστημα, να καταλάβουμε, και το λέω με ειλικρίνεια, κύριε Σαρή, κύριε Φαναλιώτη, κύριε Σκιαφάκα, ότι ευθύνη φέρει και η οικογένεια. Το σχολείο, το έλεγα προκαιρού στο Υπουργείο Παιδείας, το σχολείο είναι κοινωνικός θεσμός. Τι σημαίνει αυτό, μην το ξεχνάμε. Και αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα που θέλω να περάσω απόψε συζητώντας με εσείς. Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αναπαράγει την κοινωνία, δηλαδή τον κακό εαυτό μας. Τι πρέπει τώρα να γίνει? Εγώ μιλάω κυρίως για τη γλώσσα. Επανασχεδιασμός σε μακροπρόθεσμη βάση της γλωσσικής και εκπαιδευτικής μας πολιτικής, ανεξάρτητα από το ποιος είναι κάθε φορά υπουργός παιδείας ή στην κυβέρνηση. Αν καταφέρουμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο πλαίσιο σε μακροπρόθεσμη βάση, οι χαμηλές εκδόσεις μπορούν να βελτιωθούν.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο eriteco.gr. Πάμε στην υπόθεση τώρα με τον θάνατο της Κυριακής Γρίβα που έχει συγκλονίσει όλο το Πανελλήνιο. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών, λοιπόν, παραπέφθηκαν για να δικαστούν 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αργύρων για τη δολοφονία της άτυχης κοπέλας. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, και οι 4 αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως.
8: Είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα.
9: Ωραία, το περιβολικό δεν είναι ταξί.
8: Δίπλα είμαι. Σε 2 λεπτά θα είμαι εκεί εγώ.
9: Βρίσκεται πλησίον. Ταύτην βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω.
8: Τώρα ναι.
1: Ακούσαμε το μοιραίο τηλεφώνημα, ένα απόσπασμα το μοιραίο τηλεφώνημα, τη συνομιλία που είχε έτυχε η κοπέλα με τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης. Κανένας δεν έκανε κάτι για να προστατεύσει την κόρη μου, δηλώνει στο Ερτ Νιούς ο πατέρας της Κυριακής, Θανάσης Γρίβας.
10: Όλοι και οι 4 δεν έκανε κανένας την παραμικρή ενέργεια για να σώσει την κόρη μου.
1: Συγκλονιστικός λοιπόν ο πατέρας. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πού βρισκόμαστε τώρα πλέον. Ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, Άννα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιμένουμε να προσδιοριστεί η δίκη ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας τους επόμενους μήνες, μετά το παραπεμπτικό βούλευμα για τους 4 κατηγορούμενους αστυνομικούς. Είναι η δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση αυτή. Η πρώτη έχει ήδη εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό για τη στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της. Έχει καταδικαστεί, θυμίζουμε, σε ισόβια κάθριξη για την δολοφονία της κοπέλας. Και σε λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα στις 23 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να καθίσει και πάλι στο εδόλιο του μουκτού ορκωτού εφετείου Αθηνών αυτή τη φορά, για να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό μετά την έφεση που έχει ασκήσει ο ίδιος. Αυτή λοιπόν η δικογραφία που αφορά στους αστυνομικούς είναι η δεύτερη, μετά την υποβολή μηνύσεων από την πλευρά της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα, καθώς οι αστυνομικοί και με βάση το παραπεμπτικό βούλευμα δεν έπραξαν το καθήκον τους, δεν έκαναν όλες αυτές τις ενέργειες που είχαν εκτιστές θεός τους και δεν έπραξαν τη νομική υποχρέωση που είχαν ως δημόσιοι λειτουργοί προκειμένου να προστατεύσουν το κορίτσι. Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Αθήνας τους επιρρύπτει μεγάλες ευθύνες, πολλά λάθη και σοβαρές παραλήψεις αναφορικά με το τι έγινε το μοιραίο βράδυ της 1ης Απριλίου του 2024. Λένε οι δικαστές του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου ότι κανένας από τους 4 δεν έκανε αυτά για τα οποία ορίζονται για την θέση του καθενός. Ούτε η αξιωματική ως υπηρεσίας κατήφθηνε σωστά το κορίτσι και φρόντισε να καλέσει ένα διαθέσιμο περιπολικό προκειμένου να την επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι, ούτε η επόπτρια, η οποία ήταν και υποδιοικήτρια του τμήματος Αγίων Εναργύρων, δεν έδωσε σαφείς εντολές στην πολύ νεότερη αξιωματικό υπηρεσίας για το τι πρέπει να κάνει, ούτε ενδιαφέρθηκε να ακούσει την Κυριακή Γρίβα για την καταγγελία της, σύμφωνα πάντα με το δικαστικό βούλευμα. Ο σκοπός δεν ήταν στη θέση του, σύμφωνα με το βούλευμα, δεν ήταν σε εγρήγορση και ετοιμότητα προκειμένου να αντιληφθεί εγκαίρως τον δράστη και να μπορέσει να τον εφοπλίσει. Και τέλος, το εξοργιστικό ηχητικό που μόλις ακούσαμε ξανά από τον εκφωνητή της άμεσης δράσης, ο οποίος κολλησιεργεί, δεν αντιλαμβάνεται, σύμφωνα με το δικαστικό βούλευμα, την σοβαρότητα της κατάστασης.
1: Την κρισιμότητα της κατάστασης και λέει πολύ απλά ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί.
11: Έτσι, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος, την ώρα, Γρηγόρη, που υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό σταθμευμένο έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Εναργύρων. Αλλά επειδή το πρωτόκολλο της αστυνομίας έλεγε ότι το περιπολικό διατίθεται στους πολίτες μόνο μέσω κλήσης στο 100 στην άμεση δράση, δεν σκέφτηκαν, δεν αξιολόγησαν την σοβαρότητα της κατάστασης και δεν σκέφτηκαν ότι υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό και μπορεί να διατεθεί σε μια επικίνδυνη κατάσταση όπως ήταν η συγκεκριμένη, προκειμένου το κορίτσι να γυρίσει με ασφάλεια στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πολύ τραγικό αποτέλεσμα.
1: Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Έχουμε σημαντική εξέλιξη όμως και στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, Άννα, εκεί όπου ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των 2 ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη.
11: Ναι, όπως είπε, στην πολύ αναλυτική αγόρευσή του εισαγγελέας που κράτησε 2 μέρες, οι 2 κατηγορούμενοι εκείνη την ημέρα, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι το αρνούνται κατηγορηματικά. Βγήκαν με τη βάρκα τους στα ανοιχτά, στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτρης για να ψαρέψουν. Όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με το σκάφος του Σύφη Βαλιράκη, διαπληκτίστηκαν, άρχισαν να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς με το σκάφος τους, πλησίασαν το σκάφος του Σύφη Βαλιράκη. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους, είναι αδέρφια οι δύο κατηγορούμενοι, πήρε ένα ξύλινο κοντάρι που είχε πάνω στο αλιευτικό, χτύπησε τον Σύφη Βαλιράκη 2-3 φορές με αυτό, με αποτέλεσμα να πέσει στην θάλασσα χωρίς την θέλησή του, να χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα στο κεφάλι και στο σώμα από την προπέλα, είτε του δικού του σκάφους, είτε την προπέλα του αλιευτικού. Και στη συνέχεια ανέστητος πια να βρει τραγικό θάνατο από πνιγμό, καθώς εισρώφησε νερό και πέθανε σύμφωνα με την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση. Ο Σύφης Βαλιράκης, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, το μόνο που πρόλαβε να κάνει είναι να αμυνθεί, εξού και τα τραύματα που βρέθηκαν στο σώμα του. Έχουμε τις αγορεύσεις των δικηγόρων της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη. Αναμένουμε την ετοιμιγορία του δικαστηρίου μέσα στους επόμενους 2 μήνες.
1: Άννα Βλαχοπανιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επανέλθουμε τώρα στο θέμα που έχει να κάνει με τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, κυρίες και κύριοι, καθώς βραχιολάκησε όσους έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Πώς θα λειτουργεί αυτό και κυρίως πώς θα προστατεύονται τα θύματα. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.
12: Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, εν πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζει το θύμα για στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα στο.
13: Άρα θα έχει
12: θα είσαι
13: κάποιο αντίστοιχο
12: και κάποιο προφανώς κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
1: Στην πολιτική ατζέντα να περάσουμε τώρα. Με αμήν τους ρυθμούς συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευσης με αιχμή της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ και τα προγράμματα διακυβέρνησης των κομμάτων. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Ευγενία, παραμένουν εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Καλό μεσημέρι.
14: Εδώ, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και συγκεκριμένα η εξειδίκευση των μέτρων που, όπως κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία, αποκάλυψε τα μικρά γράμματα των πρωθυπουργικών υποσχέσεων. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, κατηγορεί, Γρηγόρη, τη Νέα Δημοκρατία ότι λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας εισπράττει τεράστια ποσά από το ΦΠΑ, αλλά επιστρέφει στους πολίτες μόνο ένα πολύ μικρό μέρος. Επίσης, χαρακτηρίζει εξαγγελίες ακοστολόγητες υποσχέσεις και ημίμετρα που δεν λύνουν τα προβλήματα της οικονομίας και της καθημερινότητας, ενώ καταλογίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη προεκλογική σκοπιμότητα, καθώς, όπως λένε, δίνει στους πολίτες ακοστολόγητες υποσχέσεις. Από την πλευρά τη η κυβέρνηση και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπεραμείνονται του πακέτου παροχών και μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας ότι τα μέτρα είναι πλήρως κοστολογημένα, ρεαλιστικά και δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Επιπροσθέτως, να σου πω, Γρηγόρη, ότι κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι οι παρεμβάσεις απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αλλά και της μεσαίας τάξης.
1: Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Άνδρας Δούκου.
15: Και εδώ είμαστε, όσο η οικονομία μας πάει καλά, να κάνουμε ακόμη καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας για να αυξήσουμε και άλλο το εισόδημα. Το είδατε, λοιπόν, από αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και κάθε χρόνο. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ποσοτικούς στόχους, που θέλουμε να πάει η σύνταξη, ο κατώτατος μισθός, ο μέσος μισθός και άλλο παραπάνω και μείωση φορολογικών βαρών.
1: Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού έχουν προεκλογικό χαρακτήρα, λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επίσης μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς.
16: Μιλάμε για κοινούς ψεύτες. Δεν πιστεύουν σε μια πολιτική υπέρ των πολιτών. Τι βλέπουν όμως, σου λέει, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει την κοινωνική ατζέντα, να αναγκάζονται και τρέχουν.
1: Πάμε και στον χώρο της αριστεράς. Το ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται πυρετοδός για την παρουσία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου σε λίγες ώρες από τώρα μιλά ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα σε ρυθμούς ΔΕΘ και τα κόμματα της αριστεράς. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ακριβώς όπως το είπες. Από σήμερα, λοιπόν, η ΔΕΘ θα έχει το χρώμα της αριστεράς ή τουλάχιστον την παρουσία της. Με αρχής γενομένης με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα είναι μια μεγάλης χρονικής διάρκεια συνέντευξη. θα επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό με βάση τις οικονομικές εξαγγελίες που δημοσιοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αναλύσει το δικό του πρόγραμμα με ό,τι έχει γίνει την τελευταία περίοδο. Θα επιδιώξει να επεξηγήσει ακριβώς τα οποιαδήποτε θολά σημεία που υπάρχουν στο οικονομικό του πρόγραμμα. Ωραία. Και θα διαμορφώσει και την, θα ασκήσει κριτική όπως λέγεται και στην εξωτερική πολιτική με βάση τα νέα σύννεφα που συγκεντρώνονται όπως λένε και στη σχέση με τις σχέσεις με Βρετανία και Ισραήλ ή με τα τελευταία αποτελέσματα στην Σαξονία. Αυτά τώρα όσον αφορά τον Αλέξη Τζαό, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι η απόφαση έχει ληφθεί σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Ο Νίκος Παπάς θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ο γραμματέας του κόμματος που θα παραχωρήσει τη συνέντευξη
1: και κυρία Δούρο την ομιλία.
17: Την πολιτική ομιλία στο Βελίδιο. Το ερωτηματικό δεν είναι ο κύριος Πολάκης, θα πρέπει να σας πω, ο οποίος αναμένεται να παρευρεθεί στην Θεσσαλονίκη, χωρίς να είναι όμως ούτε στη συνέντευξη ούτε στην ομιλία. Θα είναι παρόν. Υπάρχει τριμερή συγκεσία που στο ΣΥΡΙΖΑ το αρνούνται ότι είναι τέτοια. Όλες οι επόμενες εξελίξεις για το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μετά τη 17η Σεπτεμβρίου, δηλαδή όταν ολοκληρωθεί η επίσκεψη στη ΔΕΗ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο Γιάννης Δελής, ο βουλευτής του ΚΚΕ, μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο News Radio 105,8, στο Βασίλειο Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
13: Τις προτάσεις και τα μέτρα τα συγκεκριμένα, τα κυβερνητικά, πρέπει να τα κρίνει κανείς στο σύνολό του.
1: Συνολικά,
13: και δεν πρέπει να τα βλέπει αποσπασμένα από την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική. Τα νούμερα είναι πολύ συγκεκριμένα, κυρία Αδαμόπουλε και κυρία Γεωργίου. Έχουμε συνολικά φορολογικά έσοδα πάνω από 70 δισεκατομμύρια. Έχουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα πάνω από 10 δισεκατομμύρια και συζητάμε αυτή τη στιγμή για 2,2 δισεκατομμύρια για το πώς θα μοιραστούν και ποιοι θα πάρουν από αυτό το ποσό. Νομίζω ότι αυτό και μόνο το γεγονός στη σύγκριση αυτών των αριθμών αποδεικνύει ότι πρόκειται για μέτρα ασπιρίνες που δεν αντιμετωπίζουν βεβαίως τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα των λαϊκών οικογενειών. Εμείς δεν λέμε στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους να μην τα πάρουν αυτά τα χρήματα. Να τα πάρουν. Ναι. Να το πάρουν αυτό το επίδομα των 400 ευρώ. Γιατί το δίνει όμως η κυβέρνηση? Για να ξεχάσουν τη 13η και τη 14η σύνταξη που την ξεκόβει.
1: Εχμηρό σχόλιο από τον βουλευτή της Νίκης Κομνηνό Δελβέρογλου. Για να ακούσουμε τι είπε από το βήμα της Βουλής.
18: Η κοινωνία δεν κρίνει μόνο τις νέες εξαγγελίες. Κρίνει το αποτέλεσμα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Πειρά επίσης κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.
19: Μεγάλο θράσος και μεγάλη απάτη να μιλάει ο Μητσοτάκης για κοστολόγηση. Την ώρα που 4 ή 5 φορές το χρόνο αναθεωρεί τον προϋπολογισμό.
1: Τώρα ευχάριστα είναι τα νέα, κυρίες και κύριοι, για την υγεία της 14χρονης από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με το πατίνι στο οποίο ήταν συνεπιβάτης. Αποσωληνώθηκε νωρίτερα και εντός της ημέρας αναμένει να βγει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα για αυτή τη μάστιγα με τα πατίνια, παρά την απαγόρευση τη σχετική που υπάρχει από την τροχέα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας και, στο News 105,8 ο διευθυντής τροχέας Αττικής, ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης.
20: Βλέπουμε, καταρχήν να πούμε κάτι, ότι η ιδιαίτερη χρήση τα APO, τα ελεύθερα προσωπικά οχήματα, έτσι λέγονται όλα αυτά, είναι πολύ ιδιαίτερη χρήση του στο κέντρο της Αθήνας. Λόγω ότι υπάρχουν και εταιρείες που μισθώνουν αυτά τα οχήματα και βλέπουμε και ιδιαίτερα μια παραπτική συμπεριφορά. Μόνο να σας πω ότι τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, επειδή τα έχω μπροστά μου, είχαμε 325 χρήστες πατινιών που δεν φορούσαν κράνος. Ένα αλκοτέστ. Στην Αθήνα, ναι.
21: 325 παραβάσεις στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
20: Ναι. Στην Αττική, να διορθώσω, στην Αττική και όχι στην Αθήνα, σε όλη την
21: Αττική. 325.
20: 38 ΕΠΟ τα οποία είχαν τροποποιήσει τον κόφτη ταχύτητας. Βλέπουμε ότι έχουμε 47 τροχέας, δεύτερη τροχέα Αττική, 47 τροχέα. Έχουμε 3 σοβαρά.
21: Σύνολο παραβάσεων.
20: Σύνολο παραβάσεων, από ό,τι βλέπω, κάναμε με το πρώτο 8μήνο 6.127 ελέγχους. Οι παραβάσεις συνολικά, από ό,τι βλέπω, ήταν 3.544.
0: αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε από την αναφορικά με τους Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό και ειδικά τους δύο Έλληνες που παίζουν στην Ντόρτμουντ, στη Γερμανία. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τη μεταγραφή τους, για τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια. Αρχικά είχαμε τον τραυματισμό τον πολύ σοβαρό του Κωνσταντέλια. Χθες είχαμε να αποχωρεί από το γήπεδο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Τι ακριβώς σημαίνει, τους έχουν ματιάσει?
2: Μπορεί και αυτό, αλλά ειδικότερα με το θέμα του Καρέτσα, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάστασή του. Η τελευταία ενημέρωση είναι ότι λόγω αφυδάτωσης έχασε τις αισθήσεις του, θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις, αλλά από τη Γερμανία λένε ότι δεν είναι κάτι τελικά, κάτι το
1: ιδιαίτερα
2: ανησυχητικό, αλλά θα υποβληθεί και σε νέες εξετάσεις. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν αφορά μόνο τον Καρέτσα. Έχουμε δει αρκετούς αθλητές, ειδικότερα ποδοσφαιριστές, τα τελευταία 2 με 3 χρόνια που παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο να καταραίουν και νομίζω ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι τα πολλά παιχνίδια που παίζουν, συνεχόμενη καταπώνηση και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μηχανές.
1: Περαστικά και στους δύο πάντως, και στον Κωνσταντέλια και στον Καρέτσα, σε κάθε περίπτωση στα παιδιά να πάνε όλα καλά. Τώρα είχαμε και την ΑΕΚ θέση, η οποία ξεκίνησε με το δεξί στη League Face του Champions League, έτσι.
2: Όχι απλά με το δεξί, κέρδισε 1-0 τη ΛΑΣΚ, την Αυστριακή. Το 1-0 θα μπορούσε να ήταν 2 και 3-0 και ίσως ήταν το πιο δικαίο αποτέλεσμα. Το βασικότερο είναι η νίκη μετά από αρκετά χρόνια. Επέστρεψε στο Champions League με νίκη, οπότε έχει ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
22: Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής χώρας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα το Μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστία Αθήνα στους 103,5 και το Βόρειο Εύρο από τους 101 FM. Και φυσικά στην Ροδόπη και την Κομωτινή στους 98,1 και 91,2. Και από το ΕΡΤΕΚΟ, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μέσω του τάμπλετ, του υπολογιστή ή του κινητού σας και φυσικά μέσω του διαδικτύου. Το Bar ERT είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Εμείς ξεκινήσαμε από εδώ, από την Ελλάδα, με δύο νέους καλλιτέχνες. Αυτή η καταπληκτική φωνή που ακούσατε ακούει στο όνομα Ξένια Ροδοθεάτου και παρουσιάζει αυτό το νέο τραγούδι που τραγουδά, το «Εμείς οι δυο». Η στίχη και η μουσική είναι του Αποστόλη Αρμάγου, ένα κομμάτι που ξεχωρίζει για την καθολική του απήχηση σε όλα τα ηλικιακά κοινά. Με τη μορφή της Bossa Nova και με αυτήν θα ασχοληθούμε, με τις παρεμβάσεις εκεί στην Bossa Nova της jazz. Θα πάμε και στη Βραζιλία, αλλά θα κάνουμε ένα πέρασμα μέσω Ελλάδας από Χαβάη για να κατηφορήσουμε προς τα νότια. Το «Εμείς οι δυο» είναι ένα σύγχρονο pop τραγούδι, μιλά για τη σύνδεση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους με τρόπο απλό, άμεσο και ουσιαστικό, από τη φιλία μέχρι το βαθύ έρωτα και τη συντροφικότητα. Είναι ιδανικό για κάθε περίσταση και για κάθε στιγμή. Λοιπόν, η ερμηνεία της Ξένιας Ροδοθεάτου ξεχωρίζει για την αμεσότητα και την ειλικρίνειά της. Μεταφέρει το συνέστημα χωρίς υπερβολές, ενώ η μουσική, η γραφή και η στίχη του Αποστόλη Αρμάγου προσδίδουν μια ισορροπία ανάμεσα στο σύγχρονο και το διαχρονικό στοιχείο. Ο Αποστόλης Αρμάγος είναι μουσικοσυνθέτης από την Αθήνα, με σπουδές στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών και το μεταπτυχιακό που έκανε στη μουσική δημιουργία για νέα μέσα. Στο έργο του περιλαμβάνονται η σύγχρονη όπερα «Η ντροπή του Κύκλοπα» και η οπερέτα «Γκόλφο», ενώ από το 2013 γράφει και κυκλοφορεί ορχιστρική μουσική και τραγούδια με επιρροές από την κινηματογραφική και ηλεκτροακουστική σκηνή. Και ως τραγουδοποιός έχει συνεργαστεί με την Ξένια Ροδοθεάτου βεβαίως, τον Νίκο Βενετάκη και την Άννα Λινάρδο. Και έχει και την επίσημη ιστοσελίδα του armagosmusic.com, όπου μπορείτε να τον δείτε και φυσικά όλα τα βίντεο που ανεβάζει στο YouTube αξίζει, γιατί είναι ένας πολύ καλός μουσικός. Εμένα όταν μου έστειλε το κομμάτι του ως πρόμο αμέσως μου άρεσε και είπα ότι θα θέλω να το μοιραστώ με αυτούς που συχνάζουν στο Bar ERT. Όπως και θέλω να μοιραστώ και το επόμενο το κομμάτι, η επόμενη Bossa Nova, λίγο πιο σύγχρονη. Λέγεται «Somewhere Over the Rainbow». Είναι ένα ακουστικό και μέσα υπάρχει What a Wonderful World, ένα ακουστικό medley που ηχογράφησε ο Χαβανέζος μουσικός Ισραήλ Καμακαβιβόλε. Είναι λίγο δύσκολο το όνομά του. Γνωστός και ως Is, έτσι θα το βρείτε. Το 1988 το έχει ηχογραφήσει μέσα σε λίγα λεπτά σε ένα νυχτερινό στούντιο στη Χονολουλού, συνοδεύοντας τη φωνή του αποκλειστικά με το γιουκαλίλι του. Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε αρχικά στο άλμπουμ «Κα Ανόη», που είχε βγει το 1990, και αργότερα στη διάσημη εκδοχή του στο εμβληματικό άλμπουμ «Facing Future» το 1993, το οποίο ανέδειξε τη χαβανέζικη μουσική παγκοσμίως. Η γλυκιά συναισθηματική του ερμηνεία ένωσε δύο κλασικά αμερικανικά κομμάτια, το «Over the Rainbow», που γράφτηκε από τους Harold Arlen και Yip Yarbrough για την ταινία «Ο Μάγος του Oz», που είχε βγει το 1939, ένα κλασικό must του κινηματογράφου, με αρχική ερμηνεύτρια την Judy Garland, και το «What a Wonderful World» τον Bob Thiele και του George Davis Vice, που έγινε διάσημο από τον Louis Armstrong. Με αυτά τα δύο δημιούργησε ένα διαχρονικό ύμνο ελπίδας και αισιοδοξίας,
αυτή η διασκευή αυτού του Χαβανέζου έντυσε αμέτρητες ταινίες, σειρές και διαφημίσεις στη σύγχρονη εποχή και πλέον στον 21ο αιώνα. Και ο Ιζ ο ίδιος είναι ένας αγαπητός ακτιβιστής και σύμβολο της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χαβάης. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το 1997 σε ηλικία μόλις 38 ετών. Αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

Αυτό ήταν το κορκοβάντο, γνωστό στα αγγλικά ως Quiet Nights of Quiet Stars. Είναι μία από τις πιο ατμοσφαιρικές συνθέσεις Bossa Nova του Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ, και όταν θα ακούτε αυτό το είδος και ιδιαίτερα την κλασική, την original Bossa Nova, θα ακούτε πολύ συχνά και το όνομα του Τζομπίμ. Είναι εμπνευσμένο το κομμάτι από τον ομώνυμο λόφο του Ρίο Ντετζανέιρο, όπου δεσπόζει το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή, με αγγλικούς στίχους που απέδωσε ο Τζιν Λις. Η συγκεκριμένη ζωντανή ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1964 στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης και περιλήφθηκε στο ιστορικό άλμπουμ συνεργασία Getz Gilberto No. 2. Είχε βγει το 1966 και αποτύπωσε τη χρυσή εποχή που ο βραζιλιάνικος ρυθμός είχε κατακτήσει την αμερικανική jazz σκηνή. Στη σκηνή πρωταγωνίστησαν ο Αμερικανός σαξοφωνίστας, ο εξαιρετικός Stan Getz, γνωστός για αυτό το μεταξένιο και λυρικό του ήχο στο τενόρο σαξόφωνο, η Astrud Gilberto, η οποία χάρισε το κομμάτι τη χαρακτηριστική χαμηλόφωνη και αφοπλιστικά ανεπιτίδευτη ερμηνεία της, προσφέροντας μία από τις πιο διαχρονικές και ατμοσφαιρικές στιγμές στην ιστορία της jazz. Τώρα το The Girl From Ipanema, Γκαρότα de Ipanema στα βραζιλιάνικα, είναι το τραγούδι σύμβολο της Bossa Nova. Πάλι μουσική του Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ, όπως καταλαβαίνετε του κάνουμε ένα αφιέρωμα διότι είναι τεράστιο συνθέτης. Πορτογαλική στίχη του Vinicius de Moraes και αγγλική στίχη από τον Norman

Αυτό είναι το Ρεγκατρές, ο κανόνας 3, ένα από τα πιο αγαπημένα και εμβληματικά κομμάτια της Bossa Nova, σε μουσική του χαρισματικού κιθαριστά του Κίνιο, και η στίχη είναι ενός σπουδαίου ποιητή, Vinicius de Moraes. Το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά στο άλμπουμ του Κίνιο, είχε βγει το 1970, στην όρημη φάση της Bossa Nova, και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο κοινό τους άλμπουμ, το Κίνιο e Vinicius. Δηλαδή ένα άλμπουμ που είχε γράψει τη μουσική του Κίνιο και τους στίχους των τραγουδιών του Vinicius, σφραγίζοντας την αρχή μιας από τις πιο γόνιμες και θρυλικές συνεργασίες στη βραζιλιάνικη μουσική, που διήρχησε μία δεκαετία και χάρισε δεκάδες μεγάλες επιτυχίες. Με ένα ποδοσφαιρικό και φιλοσοφικό λογοπαίγνιο στον τίτλο, καθώς ο κανόνας 3 στο ποδόσφαιρο αφορά την αλλαγή παίκτη, οι στίχοι μιλούν με νοσταλγική και ποιητική διάθεση για την ανάγκη να αντικατασταθεί μια χαμένη αγάπη με μια νέα. Ενώ η βελούδινη φωνή και η δεξιοτεχνική λυκνιστική κιθάρα του Τοκίνιο πλαισιώνουν ιδανικά το ρολισμό του Vinicius, δημιουργώντας ένα κομψό διαχρονικό αριστούργημα.

Αυτό ήταν το Outro Lugar, άλλο μέρος. Ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά και δημοφιλή κομμάτια της σύγχρονης Bossa Nova και νου τζαζ σκηνής. Σύνθεση, στίχη και ερμηνεία ενός βραζιλιάνο-ιταλού τραγουδοποιού ή Ιταλο-βραζιλιάνου, όπως θέλετε πείτε του, του Τόκο, κατά κόσμον το Μας Δικούντο. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό άλμπουμ του με τον ίδιο τίτλο, είναι ομώνυμο το κομμάτι, Outro Lugar, είχε βγει το 2007, είναι μια παραγωγή ενός καταξιωμένου Ιταλού παραγωγού που τον έχουμε ακούσει και τον έχουμε αναφέρει και έχουμε κάνει και αφιέρωμα για αυτόν, τον DJ Νίκολα Κόντε, η οποία ηχογραφήθηκε μεταξύ Μιλάνου και Ρίο Ντε Τζανέιρο, συνδέοντας την κλασικά η βραζιλιάνικη παρακαταθήκη με τον ευρωπαϊκό κλαμπ ήχο και τον ευρωπαϊκό λόγο. Με τη συμμετοχή της σπουδαίας βραζιλιάνας τραγουδίστριας της Ρομπέρτο Πάσο στα φωνητικά και μια εκπληκτική ομάδα μουσικών, κυρίως jazz μουσικών, το κομμάτι ξεχωρίζει για τον ανεβαστικό λυκνιστικό του ρυθμό και την πλούσια ενορχιστρωτική έμπνευση εκεί του Νίκολα Κόντε, με πνευστά και κιθάρα, αλλά και τους νοσταλγικούς στίχους του που μιλούν για την αναζήτηση ενός ιδανικού μακρινού τόπου γαλήνης και ελευθερίας. Τέτοια πράγματα ακούμε εμείς εδώ στο Μπαρέρτ και ελπίζω να σας μεταφέραμε σε αυτό το καλοκαιρινό κλίμα. Άλλωστε εκεί στο νότιο ημισφαίριο ετοιμάζονται σιγά σιγά για την άνοιξη και έτσι πιο μακροπρόθεσμα για το καλοκαίρι. Λοιπόν, οπότε και εμείς θα πάμε σε μια αφοπλιστική επανεκτέλεση του Χωσέ Φελισιάνο, το εξαιρετικό και μεγάλη επιτυχία των Doors, Light My Fire. Είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες διασκευές στην ιστορία της rock μουσικής, η οποία μεταμόρφωσε το ψυχεδελικό rock αριστούργημα των Doors που είχε βγει το 1967 σε ένα Latin Bossa Nova ακουστικό jazz διαμάντι. Περιλαμβάνεται στο εμβληματικό άλμπουμ του Χωσέ Φελισιάνο, είναι πορτορικάνος ο Χωσέ Φελισιάνο, στο ομώνυμο άλμπουμ του, ως προς το όνομά του δηλαδή, που είχε βγει το 1968, ένα δίσκο που επανακαθόρισε την καριέρα του και τον καθιέρωσε ως παγκόσμιο στάρ, χάρη στο μοναδικό τρόπο με τον οποίο πάντρευε αμερικάνικα pop κομμάτια με λατινοαμερικανικούς ρυθμούς. Ο Φελισιάνου, ο οποίος ήταν γενετής τυφλός, μάγεψε το κοινό με την εξαιρετική, εκφραστική, γεμάτη πάθος φωνή του και το αξεπέραστο δεξιοτεχνικό παίξιμό του στην ακουστική κιθάρα, καταφέρνοντας να πάρει την έγκριση ακόμα και του ίδιου του Τζιμ Μόρισον για την εκτέλεση και την ηχογράφηση του κομματιού, ενώ η ερμηνεία του χάρισε στο τραγούδι μια νέα καριέρα, εγώ θα έλεγα, αλλά και μια διαχρονική διάσταση που επηρέασε γενιές μουσικών. Λοιπόν, με αυτό το κομμάτι νομίζω ότι θα κλείσουμε και πριν σας πάμε έτσι στο... ή δεν έχουμε δελτίο, Γιώργο, δεν έχουμε δελτίο, οπότε θα μείνουμε εδώ και θα πρέπει να μείνετε κι εσείς εδώ στις συχνότητες της ΕΡΤ Κομωτινής, διότι αμέσως μετά το τέλος του Μπαρέρτ έχουμε μαζί μας τον Χρήστο Σερμπέζη, ο οποίος μέσω της ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Πολλά ενδιαφέροντα και νομίζω ότι χρήζουν προσοχής αυτά που θα πει, γιατί ζούμε δύσκολους καιρούς και δύσκολους καιρούς ιδιαίτερα προς τους αδύναμους ανθρώπους. Λοιπόν, με αυτά εγώ κλείνω. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4, συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής. Σήμερα στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Φώτης Ζάντζας και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ξενώνας του Δήμου μας άρχισε να λειτουργεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε γυναίκες και τα παιδιά τους από το 2014 και μέχρι σήμερα έχει φιλοξενήσει συνολικά 346 άτομα, εκ των οποίων 197 γυναίκες και 149 παιδιά. Να πούμε επίσης ότι ο Ξενώνας εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027 με την σύγχρονη ματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην σημερινή μας εκπομπή θα δούμε τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα μιας έρευνας από τη Βρετανία, η οποία έγινε με 104 συνολικά φυλακισμένους άνδρες, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για τη δολοφονία της συντρόφου τους. Όπως θα δούμε, αυτή η έρευνα έδειξε ότι η δολοφονία συντρόφων συνδέεται συχνά με προηγούμενη ενδοοικογενειακή βία. Βασικά χαρακτηριστικά αυτού του είδους βίας είναι η ελεγκτική συμπεριφορά, η ζήλια και η κτητικότητα. Πολλοί δράστες αρνούνται την ευθύνη ή κατηγορούν το θύμα για τις πράξεις τους. Συχνά θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα να ελέγχουν ή να τιμωρούν τη σύντροφό τους. Η αποδοχή της ευθύνης και η αναγνώριση της κακοποιητικής συμπεριφοράς είναι βασικές για την αλλαγή αυτών των ανθρώπων, αλλά όχι συχνά εύκολο να πραγματοποιηθούν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από κάτι που ίσως ακούγεται αυτονόητο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου. Όταν ένας άντρας δολοφονεί τη σύντροφό του, δεν εμφανίζεται ξαφνικά από το πουθενά ως δολοφόνος. Συνήθως έχει προηγηθεί μία διαδρομή. Μία διαδρομή κακοποίησης, ελέγχου, ζήλιας, κτητικότητας, απειλών, ταπεινώσεων και πολύ συχνά μία ολόκληρη ιστορία στην οποία ο άντρας έχει μάθει να θεωρεί ότι η γυναίκα απέναντί του δεν είναι ακριβώς ένας ισότιμος άνθρωπος με δικαίωμα να αποφασίζει για τη ζωή του. Είναι κατά κάποιον τρόπο δική του, σε εισαγωγικά. Μία βρετανική έρευνα λοιπόν με 104 άντρες που είχαν καταδικαστεί για τη δολοφονία της συντρόφου τους, είτε ήταν σύζυγοι, είτε συγκατοικούσαν, είτε βρίσκονταν σε σχέση, μας δίνει μία αρκετά σκληρή εικόνα. Και το πρώτο πράγμα που συναντάμε είναι η άρνηση. Άρνηση σχεδόν για τα πάντα. Δεν τη σκότωσα και αν δεν μπορεί να υποθεί ακριβώς αυτό, τότε δεν την κακοποιούσα. Ή δεν έφταιγα εγώ για αυτό που έγινε. Ή ακόμη καλύτερα, η σχέση μας δεν ήταν προβληματική. Με λίγα λόγια, ο δράστης προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία, να φτιάξει μία εκδοχή στην οποία εκείνος θα έχει όσο το δυνατόν μικρότερη ευθύνη. Θα κάνουμε εδώ ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Κομωτινής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής πώς η δολοφονία συντρόφου συχνά δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ή ξαφνικό περιστατικό, αλλά μπορεί να αποτελεί την ακραία κατάληξη ενός προηγούμενου μοτίβου βίας, ελέγχου, ζήλιας και κτητικότητας. Η άρνηση της ευθύνης από τον δράστη δυσκολεύει την αναγνώριση του προβλήματος και την διαδικασία αλλαγής. Στην έρευνα που αναφέραμε πιο πριν και πραγματοποιήθηκε στη Βρετανία, περίπου η μισή από τους 104 άντρες που είχαμε αναφέρει αρνήθηκαν οποιαδήποτε σχέση με τη δολοφονία κατά την αστυνομική έρευνα. Πολλοί δήλωσαν αθώοι στη δίκη και περίπου 15% συνέχισαν να αρνούνται την ενοχή τους ακόμα και μετά την καταδίκη και κατά τη διάρκεια της φυλάκησής τους. Εδώ υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Η άρνηση δεν είναι πάντα η ίδια και δεν εμφανίζεται πάντα για τον ίδιο λόγο. Πριν από την δικαστική απόφαση μπορεί να είναι ένα μέσο για να αποφύγει κάποιος την καταδίκη ή να πετύχει μικρότερη ποινή. Μετά την καταδίκη όμως μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά. Μπορεί να γίνεται ένας τρόπος να αποφύγει ο δράστης να κοιτάξει κατάματα αυτό που έκανε και επομένως να αποφύγει και τις διαδικασίες θεραπείας και αλλαγής που απαιτούνται. Γιατί υπάρχει ένα πολύ απλό αλλά καθόλου εύκολο βήμα για να ξεκινήσει οποιαδήποτε αλλαγή. Να πεις «το έκανα», όχι «έγινε», όχι «μου ξέφυγε», όχι «με προκάλεσε», όχι «ήμουν πιωμένος», όχι «είχα προβλήματα», αλλά «το έκανα εγώ». Και αυτό είναι τεράστια διαφορά. Ένας από τους καταδικασμένους άντρες είπε κάτι που πραγματικά αξίζει να σταθούμε σε αυτό. Είπε ότι χρειάστηκε περίπου 5 ή 6 χρόνια για να αποδεχτεί ότι η σύζυγός του ήταν πράγματι νεκρή. Για χρόνια υποστήριζε ουσιαστικά ότι πίστευε πως κοιμόταν. Αυτό μας δείχνει πόσο βαθιά μπορεί να φτάσει η άρνηση. Και υπάρχει ένα δεύτερο στοιχείο που είναι ακόμα πιο σημαντικό. Η βία συνήθως δεν ξεκινά με την δολοφονία. Στην έρευνα το 59% των ανδρών είχε προηγουμένως ασκήσει βία στη γυναίκα που τελικά δολοφόνησε. Σχεδόν 6 στους 10 λοιπόν. Και από εκείνους που είχαν προηγούμενη σχέση, το 57% είχε ασκήσει σωματική βία και στην πρώην σύντροφό του. Άρα, ας κρατήσουμε κάτι. Η δολοφονία δεν είναι απαραίτητα ένα ξαφνικό κακό. Πολύ συχνά είναι η ακραία κατάληξη ενός ήδη υπάρχοντος μοτίβου. Και αυτό το μοτίβο έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό όνομα. Έλεγχος. Ποιος αποφασίζει, ποιος έχει το τελευταίο λόγο, ποιος επιτρέπεται να βγαίνει, ποιος επιτρέπεται να μιλάει, με ποιον θα κάνει παρέα η γυναίκα, τι θα φορέσει, πού θα πάει, πότε θα γυρίσει και τελικά αν θα φύγει. Γιατί εκεί βρίσκεται ίσως το πιο επικίνδυνο σημείο. Ο άντρας που αντιλαμβάνεται τη σχέση ως σχέση εξουσίας δυσκολεύεται πολύ να δεχτεί ότι η γυναίκα μπορεί να πει «δεν θέλω άλλο». Γιατί στο μυαλό του αυτό δεν είναι απλώς ένας χωρισμός. Είναι απώλεια ελέγχου. Και όταν η απώλεια ελέγχου συναντά την κτητικότητα και την ζήλια, τα πράγματα μπορούν να γίνουν εξαιρετικά επικίνδυνα. Θα κάνουμε εδώ ακόμη ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσουμε τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς η κακοποίηση στις σχέσεις βασίζεται στην ανάγκη του άντρα να αποκτά και να διατηρεί εξουσία και έλεγχο πάνω στη γυναίκα. Δεν εκδηλώνεται μόνο με σωματική βία, αλλά και με εκφοβισμό, απειλές, απομόνωση, οικονομικό έλεγχο, παρακολούθηση, ζήλια και κτητικότητα. Παράλληλα, ο κακοποιητικός άντρας μπορεί να παρουσιάζει προς τα έξω μια εντελώς διαφορετική, ευγενική και φυσιολογική εικόνα. Στην Βρετανική έρευνα που αναφέραμε πριν για τους φυλακισμένους άντρες οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για την δολοφονία των συντρόφων τους, είτε σύντροφοι είτε σύζυγοι, οι άντρες λοιπόν αυτοί περιέγραφαν συχνά τις σχέσεις τους με έναν τρόπο που αποκάλυπτε αυτή την αντίληψη της εξουσίας. Έλεγαν πράγματα όπως ο άντρας πρέπει να έχει τον έλεγχο, οι γυναίκες πρέπει να υπακούν, και αν η γυναίκα δεν υπακούει, τότε σύμφωνα με αυτή τη λογική πρέπει να τιμωρηθεί. Και η τιμωρία μπορεί να είναι από την καταστροφή αντικειμένων μέχρι τον εκφοβισμό, τον εξαναγκασμό και τη σωματική βία. Ένας από τους άντρες της έρευνας περιέγραφε, για παράδειγμα, ότι όταν η σύντροφός του άρχισε να του αντιμιλά, έσπασε το στερεοφωνικό της και στη συνέχεια έβαψε τα ρούχα της, ώστε να μην μπορεί να βγαίνει έξω. Ακούγεται σχεδόν παράλογο. Και όμως ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Η κακοποίηση δεν χρειάζεται να είναι πάντα ένα χτύπημα. Μπορεί να είναι η αφαίρεση της ελευθερίας, η καταστροφή των πραγμάτων σου, ο έλεγχος των χρημάτων σου, η απομόνωσή σου από τους φίλους και την οικογένειά σου, η παρακολούθησή σου, η απειλή, η διαρκής αίσθηση ότι πρέπει να προσέχεις κάθε σου λέξη για να μην τον κάνεις να θυμώσει, και αυτό είναι βία. Ένας θεραπευτής στις φυλακές

Ταυτόχρονα να παρουσιάζει τον εαυτό του ως έναν γοητευτικό, ευγενικό και συνεργάσιμο άντρα. Και αυτό επίσης πρέπει να το θυμόμαστε. Ο κακοποιητικός άντρας δεν κυκλοφορεί απαραίτητα με ένα ταμπελάκι που γράφει «Είμαι κακοποιητής». Μπορεί να είναι ευγενικός με τους γείτονες, να είναι εξαιρετικός στη δουλειά του, να χαιρετάει εγκάρδια τους φίλους του, να είναι κύριος, εισαγωγικά, και μέσα στο σπίτι να είναι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Ένα άλλο ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι η ζήλια και η εκτιτικότητα. Θα κάνουμε εδώ ακόμη ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Κάνουμε μια, έτσι, μια μικρή ματιά θα ρίξουμε στην ουσία σε, αυτό το, σε αυτή τη σειρά των άλμπουμ του Σωκράτη Μάλαμα, γραμμένο από το Χιώτη το 1953, πρώτη φορά είχε ερμηνεύτηκε από τον Τάκη Μπίνη με τη Μέρι Λίντα στα δεύτερα φωνητικά, ένα χρόνο αργότερα του είχε ηχογραφήσει και η Μαρίκα Νίνου. Έρχεται όμως ο Μάλαμας και τι κάνει, το εντάσσει σε ένα ιδιαίτερο προσωπικό project, παίρνει δηλαδή τραγούδια του Χιώτη στο συγκεκριμένο project, γιατί είχε κάνει πολλών άλλων σπουδαίων συνθετών. Με δύο κιθάρες το απογυμνώνει εντελώς από την πολυπλοκότητα της αρχικής ενορχήστρωσης του Χιώτη, φωνάζει και την Ιουλία Καραπατάκη δίπλα του και Δημήτρη Ντολάπα να παίζει την κιθάρα δίπλα στο Σωκράτη Μάλαμα και το αποτέλεσμα. Πες μου αν με βαρέθηκες.

Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος εκπομπής και θα πάμε σε μια διασκευή όπως στην αρχή. Αυτή ξεπερνάει τα σύνορα, είναι από τα πιο γνωστά ελληνικά τραγούδια που ταξίδεψαν στο εξωτερικό και παρουσιάστηκαν σε διαφορετική γλώσσα και συναντάμε στο τραγούδι εδώ τη Γλυκερία, η οποία συναντάει επίσης έναν σπουδαίο Ισραηλινό τενόρο, τον Γιαυγένη Σαπαβάλοφ, σε μια ελληνοϊταλική εκδοχή σε στίχους της Μέρης Μπρατάκου. Τους ιταλικούς στίχους αναφέρομαι, έτσι. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση ξεπέρασε κάθε φιλοδοξία και των δύο, αγαπήθηκε ιδιαίτερα, και της Γλυκερίας δηλαδή και του Γιαυγένη Σαπαβάλοφ, και αναφέρομαι σε ένα τραγούδι που λίγο πολύ το γνωρίζουμε όλοι μας. Τίτλος του «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία».

0: Είμαστε στα 2 σχεδόν λεπτά πριν από τις 5, που σημαίνει κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Αύριο μαζί πάλι την ίδια ώρα, περίπου στις 4 και 5, συντροφιά με έναν από τους πολύ αγαπημένους μας ηθοποιούς και ερμηνευτές, το Γιάννη Μαθέ, που γράφει μουσικές στα λόγια του Μάνου Σαγκρή, τραγουδάει ο ίδιος, αλλά και η Δήμητρα Γαλάνη μαζί του και η Ελένη Τσαλιγοπούλου στο νέο του άλμπουμ. Αύριο με το Γιάννη Μαθέ την ίδια ώρα. Η Δώρα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε και την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μουβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις.
2: Είναι 5.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο λεωφορεία, ένα των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ένα του ΟΑΣΤ εμπλέκονται στο τροχαίο ατύχημα με τις τέσσερις τραυματισμένες γυναίκες που σημειώθηκε γύρω στη μία μετά το μεσημέρι στη στάση Καν Κάνεβη της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ενημέρωση, το λεωφορείο που κατευθυνόταν στο κέντρο της πόλης ήταν σταματημένο στη στάση Καν Κάν όταν λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε στο σκέπαστρο της στάσης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο. Σημειώνεται ότι το λεωφορείο του ΟΑΣΤ προσέκρουσε και στο σταθμευμένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, οι τέσσερις γυναίκες μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οι δύο σε σοβαρή κατάσταση και οι δύο με πιο ελαφρά τραύματα. Διακομίστηκαν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σοβαρά τραύματα φέρουν μία κοπέλα 21 ετών καθώς και μία 62χρονη, ενώ ελαφρά τραυματισμένες είναι μία 17χρονη και μία 50χρονη. Σοβαρές ενδείξεις δράσης εγκληματικής οργάνωσης εντόπισαν οι έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Οι επιτίδη με εικονικές συναλλαγές εισέπραταν παράνομες επιστροφές φόρων, με τη ζημία για το δημόσιο να υπολογίζεται περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση αφορά μόνο την περίοδο 2023-2024. Στην υπόθεση φέρεται επίσης να είχαν ενεργό συμμετοχή πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα. Το σχετικό πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα για την αναζήτηση και απόδοση ποινικών ευθυνών. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η διεθνής κοινότητα μετά την απόφαση των φρουρών της Επανάστασης να κηρύξουν νέα ζώνη απαγόρευσης που εκτείνεται πέρα από τα στενά του Ορμούς, στο κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Drone έπληξε ελληνικών συμφερόντων τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ, σύμφωνα με δύο λιμενικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί που επέβαιναν στο τάνκερ. Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% που ήταν τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ανατιμήσεις φωτιάς, στέγαση, καύσιμα και εστίαση, με το πετρέλαιο θέρμανσης να εκτοξεύεται κατά 53,2% και το φυσικό αέριο κατά 40,2%. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών όσον αφορά στο πετρέλαιο, άφησε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται, τόνισε. Η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο, είπε στο Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τόνισε την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση και προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, προσθέτοντας ότι αυτή δεν αφορά αποκλειστικά μόνο την Τουρκία. Ηλεκτρονικό βραχιολάκι για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στον Αντένα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες του μέτρου θα ανακοινωθούν σύντομα. Την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του Σίβη Βαλιράκη πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη, υποστηρίζοντας ότι τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του. Επέδειξαν εγκληματική συμπεριφορά, είπε ο εισαγγελικός λειτουργός για τους δύο αδελφούς που αρνούνται πλήρως την κατηγορία. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, τα θανατηφόρα τραύματα που υπέστη ο Σίβης Βαλιράκης ήταν δύο και προκλήθηκαν από την προπέλα είτε του δικού του σκάφους είτε του αλιευτικού σκάφους των κατηγορουμένων. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 2:20 σε αύριο χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης για εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Αύριο στις 11 το πρωί ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ, το οποίο κυμαίνεται από 719 μέχρι 1.438 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Για αύριο, σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης, θα έχουμε λίγες νεφώσεις και κατά τα άλλα ο καιρός θα είναι αίθριος. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Είναι τα κλαμπ λίγο διάθεση σήμερα, διότι ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα σιγά σιγά. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, εδώ που είναι ωραία, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Άκου να δεις, και σήμερα λέει κοντά σου, περιμένουμε τη μουσική σου, Στέλλα, Νατάσα και Γεωργία. Σας ευχαριστώ, όμορφα κορίτσια μου, πάρα πάρα πολύ. Οπότε θα πάω κατευθείαν, αν μου επιτρέπετε, στους τρόπους επικοινωνίας, στο Viber του 102, στο 6930-078-228. Θέλουμε τις καλησπέρες σας και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338 και 420. Άκου να δεις, ευελπιστούμε ότι είμαστε ένα χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σήμερα στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Σαβίδης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και επειδή βρισκόμαστε σε ρυθμούς 90's death, για το λόγο αυτό η εκπομπή είναι και σήμερα σφινάκι, δηλαδή θα είμαστε κοντά σας έως και στις 6 ακριβώς, διότι μετά τις 6 συνδεόμαστε. Ευχαριστώ πολύ και τη φίλη μου την Νατάσα. Συνδεόμαστε κατευθείαν με το περίπτερο της ΕΡΤ. Αν δεν έχετε πάει να το επισκεφτείτε, να πάτε. Και φυσικά εκεί θα ακούσουμε την εκπομπή 6 με 8 με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Κέλλη Παπαθανασίου. Τετάρτη λοιπόν, ο μήνας έχει 9 του μήνα, στα 12 λεπτά μετά τις 5, 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Γιορτάζει σήμερα η Άννα Ιωακήμ και η Ιωακημία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις, Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Μιας και τιμόμενη χώρα στην 90η δέθ είναι η Ιαπωνία σήμερα, λέει, είναι η ημέρα των χρυσανθέμων στην Ιαπωνία. Το χρυσάνθεμο συμβολίζει την έλευση του φθινοπόρου και περιλαμβάνεται στο έμβλημα του αυτοκράτορα. Χώρα των χρυσάνθεμων βλέπεις. Και να σας πω, μεταξύ μας, εγώ μπήκα στην έκθεση χθες και πήγα και στο Ιαπωνικό περίπτερο, που μεταξύ άλλων φυσικά έχει αυτοκίνητα, φυσικά έχει μηχανές, φυσικά έχει οτιδήποτε σχετίζεται με την τεχνολογία της Ιαπωνίας και όχι μόνο, αλλά έχει και σούσια, πολλά σούσια και πολύς χαμός εκεί. Πολύς κόσμος τελικά τρώει σούσι. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Μια και είπα για σούσι, μεταξύ άλλων σήμερα είναι η Εθνική ημέρα Σνίτσελ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι η μέρα που σας θέλουμε κοντά μας. Είμαστε βέβαια μεταξύ μας τώρα λίγο μουδιασμένοι και σήμερα. Και τώρα θα σας έλεγα για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχει λίγο στο κέντρο Αγίου Δημητρίου και Ολυμπιάδος. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Και μεταξύ άλλων, διάβαζα την ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΑΣΤ για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα μεσημέρι Τετάρτη, στο οποίο ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ατόμων. Κάπου εδώ πάλι λες ζω από τύχη, δυστυχώς. Όπως αναφέρεται λοιπόν στην ανακοίνωση, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την Τροχέα Θεσσαλονίκης, προς την οποία παρέχεται κάθε απαραίτητη συνεργασία για τη διευκόλυνση του έργου του. Ο ΑΣΘ ενημερώνει ότι σήμερα Τετάρτη στις 12:55 το μεσημέρι σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ενός λεωφορείου του οργανισμού μοντέλο του 2024 της γραμμής 28, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 συμπολιτών μας. Το συγκεκριμένο ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Παπανδρέου στη Νεάπολη, στο ύψος της στάσης Καν-Καν, και στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ενώ το όχημα του ΑΣΤ κατέληξε στην στάση. Διαβάζω για τις 3 από τις 4 γυναίκες ότι ευτυχώς η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία. Η τέταρτη γυναίκα, 21 ετών μόνο, θα χρειαστεί κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις και όχι μόνο. Φυσικά εμείς τις ευχόμαστε περαστικά και τα καλύτερα, και τι να πω άλλο, κακό να μην συμβεί. Βέβαια και η οδηγική μας συμπεριφορά μεταξύ μας τώρα, να λέμε τις αλήθειες που κάθε μέρα αυτά σας λέμε, να προσέχετε πάρα πολύ, διότι εγώ πλέον που οδηγώ μηχανή, οδηγώ με το σκεπτικό ότι κάποιος θα κάνει μία κοτσάνα, για να μην πω κάτι άλλο. Γιατί φοβάμαι, να σας πω την αλήθεια. Και οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή, είτε είσαι πεζή, είτε οδηγείς, είτε μηχανή, είτε αυτοκίνητο, είτε οτιδήποτε. Πρέπει να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε κάθε περίπτωση. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να παίρνουμε το αυτοκίνητο, ιδιαίτερα εκεί στην παραλία, και να πηγαίνουμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Ή να πηγαίνουμε μπροστά στον πεζό, λες και θέλουμε να τον πατήσουμε. Ή γενικότερα βγαίνεις λίγο προς τα έξω, προς τη Χαλκιδική, και βλέπεις κάτι προσπεράσει και κάτι ταχύτητες που δεν είναι για τους δρόμους μας. Οπότε γι' αυτό σας λέμε πολύ πολύ προσοχή κάθε φορά. Λοιπόν, πάμε λίγο έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα, remix εννοείται, λίγο πειραγμένη η Μάνη. Εμείς εδώ θα είμαστε έως και στις 6, σας θέλουμε και εσάς όλους εδώ πολύ πολύ προσεκτικά στους δρόμους της πόλης. Σε λίγο θα σας πούμε και τι θα συμβεί και μετά του καιρού, που έρχεται και εκεί μια μικρή ανατροπή.

Άκου να δεις τον 102, Τετάρτη, 9 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα, τις αγκαλιές μας, το χαμόγελό μας, τις ραδιοφωνικές μας καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Να στείλω φυσικά την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη, που μας ακούει εκεί στην Καβάλα, αλλά και στο φίλο μου τον Τάσο. Καλησπέρα, λέει Τόνια. Μόνο με μία ώρα, λέει, εκπομπή σου, νομίζω ότι κάνω δίαιτα. Σωστό κι αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, γιατί τη λέω εκπομπή σφινάκι. Θα δω και το παραπάνω σου μήνυμα και φυσικά θα το σχολιάσω και αυτό. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή. Πάμε λίγο στα του καιρού μας. Στο νομό Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις απογευματινές ώρες και μετά, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο μετεωρολόγος, ο Σάκης Αρναούτογλου, προβλέπει σταδιακή υποχώρηση της ζέστης, στροφή σε πιο φθινοπορεινό καιρό από την Κυριακή, 13 του Σεπτέμβρη, και παράλληλα αναμένεται και πτώση της θερμοκρασίας προς τις 18 του Σεπτέμβρη. Γενικά μέχρι την Κυριακή ο καιρός θα διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τα καλοκαιρινά του χαρακτηριστικά, αλλά από την Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη και μετά, εκεί λίγο γίνεται ένας χαμούλης, διαφαίνεται σταδιακή αύξηση των βροχοπτώσεων, σηματοδοτώντας τη μεταβολή του καιρού, και αυτή η αλλαγή, σου λέει, αναμένεται να επηρεάσει πρώτα τα δυτικά και μετά τα βόρεια τμήματα της χώρας. Η τάση για πιο δροσερό καιρό φαίνεται να διατηρείται περίπου μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Από τη Δευτέρα, βέβαια, 14 του Σεπτέμβρη και μετά, τα φαινόμενα ενδέχεται να επεκταθούν και σε περισσότερες περιοχές, ενισχύοντας το φθινοπορεινό σκηνικό. Οπότε κρατάτε, μέχρι την Κυριακή ο καιρός είναι σχετικά καλοκαιρινός. Από την Κυριακή και Δευτέρα μπαίνουμε σε φθινοπορεινό mood. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που εσείς μας το ζητήσατε και εμείς πολύ το αγαπάμε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102, ελάτε στην όμορφη παρέα μας.

Πολύ μελάνια έχει χυθεί, πολλής λόγος έχει γίνει για το γεγονός ότι ο Αντώνης Ρέμος, νομίζω αυτό ρωτάς φίλε Τάσο, γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι με μια μεγάλη ανοιχτή συναυλία στη Νέα Παραλία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο το βράδυ, στις 9 η ώρα το βράδυ, στη σκηνή που τοποθετήθηκε μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ήδη έχει ξεσηκώσει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Είναι το talk of the town που λέμε στα ελληνικά. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα δημιουργούνταν τόσες αντιδράσεις. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι να δημιουργήσω ένα κλίμα διχόνοιας και αντιπαράθεσης. Είναι μια δωρεάν συναυλία που στόχο έχει να ενώσει και όχι να διχάσει. Θέλω να είμαστε ενωμένοι, να ψάξουμε αυτά που μας ενώνουν. Ήθελα να έρθω στην πόλη με ένα τεράστιο χαμόγελο, με ανυπομονησία, όμως έφτασα με την καρδιά μου σφιγμένη. Στεναχωριέμαι όταν νιώθω πως υπάρχουν κάποιοι που βιάστηκαν να κρίνουν κάτι που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα αδέφη ο Αηδός, ο Αντώνης ο Ρέμος. Στη δική μας παραγωγή ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συμμετέχω και εγώ. Και αυτό που θα δείτε είναι μοναδικό, πρόσθεσε ο ίδιος. Παράλληλα, σχολίασε πως το να απαιτείς να ξυλωθεί το στήσιμο μιας συναυλίας δεν είναι δημοκρατία. Δημοκρατία τώρα, μεγάλες κουβέντες, είναι να μπορείς να ανέχεσαι και όχι να επιβάλλεις τη δική σου θέση. Αν δεν συμφωνείς, μπορείς απλά να μην έρθεις στη συναυλία. Για την ιστορία, η βραδιά θα έχει, δεν έχει αλλάξει κάτι, το σκηνικό παραμένει το ίδιο. Η βραδιά θα έχει τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιώργου του Νανούρη. Θα υπάρχουν, από ό,τι διαβάζω, 10 γίγαντο οθόνες, περίπου 1200 drones, πυροτεχνήματα, ένας μεγάλος αριθμός εννοείται τεχνικών και μουσικών που θα συνθέσουν την παραγωγή και θεωρώ ότι είμαστε και σε ρυθμούς έκθεσης, θα γίνεται ένας χαμούλης και αυτό το Σαββατοκύριακο. Θέλουμε τα σχόλιά σας εδώ στο Viber στο 6930 078 228. Και τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα γενέθλια ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός, ο Dave Stewart, του συγκροτήματος των Eurythmics, αν θυμάστε τους Eurythmics από τα 80's, γεννήθηκε το 1952, ή της βίνει τα 74 κεράκια, δημοφιλής φυσικά για τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο συγκρότημα, μέχρι και τη διάλυσή τους το 1990. Αυτός και η Άννη Λένοξ νομίζω ότι ήταν από τα πιο αγαπημένα μας συγκροτήματα τότε τη δεκαετία των 80's. Και πάμε να ακούσουμε όμως τώρα ένα από τα πιο γνωστά τους τραγούδια, είναι το Sweet Dreams. Αλλά εμείς τώρα, επειδή είμαι λίγο ανάποδη, θα το ακούσουμε κατητής πειραγμένο από Marilyn Manson.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο λεωφορεία εμπλέκονται στο τροχαίο ατύχημα με τις 4 τραυματισμένες γυναίκες επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Σε σοβαρή κατάσταση μία κοπέλα 21 ετών. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Σε εξέλιξη είναι η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Χρειάζεται αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, τόνισε. Απάτη σε βάρος του δημοσίου, ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν νέα ζώνη απαγόρευσης στα στενά του Ορμούζ, που επεκτείνεται στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Εκτινάχτηκαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Δύο σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

τα αγαπημένα μου τραγούδια των YouTube, Unforgettable Fire, διότι είπαμε όλοι έχουμε μία άσβηστη φωτιά μέσα μας και καλό να την, αφήσουμε να βγει και προς τα έξω μας. Εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102, απόγευμα Τετάρτης, 9 του Σεπτέμβρη και εκτός φυσικά από την 92 που βρίσκεται σε εξέλιξη, Τετάρτη σου λέει στη Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη και όντως είναι γεμάτη με προτάσεις εξόδου. Θα σας ξαναπούμε για το θεατρικό έργο Στρίγκλα, εννοείται βασισμένο στο έργο του Ιούλιαμ Σέξπιρ και σήμερα στις 9 Σεπτεμβρίου στις 9 και 4 στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και επειδή τα εισιτήρια σας τα λέμε πάντα ξεκινάνε από 12 ευρώ. Άλλη έτερη θεατρική επιλογή για σήμερα βράδυ Τετάρτης, ανεξάρτητα κράτη στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης, σε πάει στο Δεκέμβριο του 1977 όπου εκεί ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης μετά από καταδίωξη της αστυνομίας κλείνεται στο διαμέρισμά του στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του, αρνείται να παραδοθεί και κατόπιν τετράμινης πολιορκίας το κηρύσσει ανεξάρτητο κράτος. Σήμερα λοιπόν στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Πάμε λίγο έτσι να γελάσουμε, να σκάσει είπαμε το χυλάκι μας. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα στο Θέατρο Γης. Ένας μονόλογος που βάζει όπως πάντα στο μικροσκόπιο τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας που μας ενώνουν. Για μια μισή ώρα ο Λάμπρος υπεραναλύει τη ζωή. Αυτό σαρκάζει την ύπαρξή του, αυτό που κάνουμε και εμείς καθημερινά. Παραπονιέται για σχεδόν τα πάντα, μετά παραπονιέται και για τα υπόλοιπα. Με έναν καταιγιστικό ρυθμό, ο Λάμπρος δημιουργεί σε κάθε παράσταση μία παρέα που ζει μόνο για εκείνη τη βραδιά. Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στο stand-up comedy, 40 χρόνια στη ζωή, 10 χρόνια γάμου, 8 χρόνια ως γονιός, με μία ψυχή 80 ετών, ο Λάμπρος βρίσκει την κρυμμένη κωμωδία σε ό,τι μας περιβάλλει. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Γης και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Τέλος, ο Δισεβάχ βρίσκεται εδώ στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου, στις 7.30, γι' αυτό σας το λέμε από τώρα. Εξάλλου, εμείς είπαμε θα είμαστε κοντά σας έως και στις 6, εκπομπή Σφινάκι και σήμερα 11 της ΔΕΘ και τα εισιτήρια από 13 ευρώ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Cool and the Gang, διότι σαν σήμερα το 2020.

0: ότι ο εισαγγελέα στη δίκη, υποστηρίζοντα ότι τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα χωρί τη θέλησή του. Επέδειξαν εγκληματική συμπεριφορά, είπε ο εισαγγελικός λειτουργός για τους δύο αδερφούς που αρνούνται πλήρως την κατηγορία. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, τα θανατηφόρα τραύματα που υπέστη ο Σίβης Βαλιράκης ήταν δύο και προκλήθηκαν από την προπέλα είτε του δικού του σκάφους είτε του αλλιευτικού σκάφους των κατηγορουμένων. Κλειστή θα είναι σήμερα από 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα έχουμε νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν και κατά τα άλλα ο καιρός θα είναι έθριος. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.
1: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
2: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
1: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
2: Θα τα καταφέρεις.
3: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα από εδώ, από το περίπτερο της ΕΡΤ3 στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε αυτό τον μαραθώνιο ενημέρωσης που ξεκινήσαμε με την εκκίνηση της Διεθνούς Εκθέσεως. Είμαστε μαζί, η Ελένη Ιατρού
1: και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα Ελένη.
1: Καλησπέρα, αλλά αυτή η καλησπέρα Αλέξανδρα είναι τελείως διαφορετική. Είναι αυτό το τραγούδι με το οποίο γελάσαμε, κλάψαμε, χορέψαμε. Έτσι. Έχει μια βαριά σκιά επάνω του. Και αυτό γιατί ο τραγουδιστής, ο Γιώργος Μαζωνάκης, μόλις 54 ετών, δεν είναι πλέον μαζί μας, Αλέξανδρε. Έπεσε σαν βόμβα η είδηση του θανάτου του. Άφησε πριν από μερικά λεπτά την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής, σε ηλικία 54 ετών, με αιτία θανάτου να ανακοινώνει. Επίσημα την ανακοπή.
0: Ανακοπή ότι

0: μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εισήχθη στο καρδιολογικό τμήμα.
1: Είχε προηγηθεί, βέβαια, είχε πάει σε ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι αρχικά.
0: Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν, πραγματοποιώντας όλες απαραίτητες προσπάθειες ανάνυψης. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Έφυγε μόλις 54 ετών. Έτσι.
1: Να πούμε ότι ήταν ένας από τους πλέον δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε το Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και εμφανίστηκε στη δικογραφία από το 1992 σε ηλικία, δηλαδή μόλις 20 ετών. Ο κόσμος τον αγάπησε πολύ. Τα τραγούδια του έγραψαν ιστορία και έτσι λοιπόν θα τον θυμόμαστε. Έχει τραγουδήσει σχεδόν με όλους τους τραγουδιστές του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Πραγματικά είναι εκείνες οι φορές, έτσι είναι ο ορισμός της ενημέρωσης, για άλλα ξεκινάς, άλλα λέει το script και άλλα πρέπει φέρνει μπροστά σου η ίδια η επικαιρότητα. Γιατί εκτός από αυτό το τραγικό γεγονός του φευγιού του Γιώργου Μεζονάκη, είχαμε το ευτυχώς μέχρι στιγμής είναι ατύχημα με 4 τραυματίες, με τη σύγκρουση 2 λεωφορείων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Για πες μας, Αλένη.
1: Έχουμε λοιπόν 2 λεωφορεία. Λεωφορεία του ΟΑΣ, τα οποία στις 2:25 το μεσημέρι. Το πρώτο ήταν του ΚΤΕΛ, στη στάση Καν-Καν, στα όρια, ακριβώς στο μετέχμιο του Δήμου Παύλου Μελάκη Νεαπολίου. Να καταλάβεις, είναι η λεωφόρος Αλεξάνδρου. Τώρα θα σας γελάσω. Τέλος πάντων, Αλεξάνδρου Ανδρέα Παπανδρέου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφο. Λοιπόν, Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία διχοτομείται στους 2 Δήμους. Η μία λωρίδα στο πήγαινε στο Δήμο Νεαπόλεως Οικειών, η άλλη στο ΕΛΑ είναι στον Δήμο Παύλου Μελά. Ακριβώς λοιπόν εκεί, στην στάση Καν-Καν, μία γυναίκα θα ανέβαινε, μία θα κατέβαινε, άλλες 2 στο λεωφορείο μεταξύ πολλών άλλων επιβάτων. Σταματάει το λεωφορείο του ΚΤΕΛ και κατεβαίνει από πίσω λεωφορείο του ΑΣΤ. Το 57. Περίμεναν όλοι να σταματήσει. Ακριβώς ηλεκτρικό και καινούριο λεωφορείο του 2024. Δεν σταμάτησε όμως. Δεν γνωρίζουμε εάν ήταν μηχανική βλάβη σε ένα καινούριο ηλεκτρικό λεωφορείο το 2024 ή αν κάτι συνέβη στον οδηγό, παθολογικά αίτια ή αν ήταν κακή διαχείριση πλευρά του οδηγού.
0: Αυτά τα λεωφορεία θα ρωτήσουμε βέβαια στην πορεία της εκπομπής και σήμερα και στην ροή του προγράμματος του 102 FM της R3. Γιατί και πώς είχαμε αυτή την εξέλιξη, με τη λογική ότι όλα αυτά τα λεωφορεία έχουν δοκιμαστεί, έχουν ελεγχθεί από τους τεχνικούς για να μπουν στην κυκλοφορία. Δεν μπαίνουν έτσι, γιατί πάντα ελοχεύει, όπως αποδείχθηκε, ο κίνδυνος να είναι κάτι ελαττωματικό, κάτι, γιατί κουβαλάς ανθρώπινες ζωές.
1: Πολλά μπορεί να είναι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Περιμένουμε το τελικό πόρισμα. Να πούμε ότι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου χειρουργείται αυτή την ώρα 21χρονη με εξάρθρωση ποδιού. Χτύπησε στο πόδι πάρα πολύ σοβαρά. Βγήκε στην ουσία το πόδι, στη λεκάνη και έχει χτυπήματα λιγότερο σοβαρά στο υπόλοιπο κορμί τη. Στην Α χειρουργική η 62χρονη με ράματα στο κεφάλι, αυτή που μόλις είχε κατέβει. Στην 21χρονη, να καταλάβεις, έπεσε ολόκληρη στάση, την οποία την καβάλισε το λεωφορείο επάνω τη, ενώ εξιτήριο, αυτό είναι το ευχάριστο, πήραν οι 17χρονοι και 50χρονοι που ήταν μέσα στο λεωφορείο μετά τις εξετάσεις που βγήκαν καθαρές.
0: Οι 2 από τις 4 ήταν σε καλή κατάσταση.
1: Προτείνω να πάμε σε ένα τραγούδι για να έχουμε και κάποιον αρμόδιο να μας πει τι γίνεται.
0: Μία ανάσα, είμαστε ήδη 12 λεπτά και έχουμε περιγράψει 3 τραγωδίες. Τώρα ελπίζουμε, κάνουμε το σταυρό μας, χτυπάμε και ξύλο.
1: Δεν θα συμβεί τίποτα
0: δηλαδή,
1: άλλο. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 90 μέχρι τις 10 το βράδυ και σήμερα ανοιχτή. Σας περιμένουμε. Ελάτε στο περίπτερο t-shirt να μιλήσετε να μαζί μας.
0: Να σας πούμε, δηλαδή είναι τραγωδία τα στροφές που κάνει η ζωή. Είχαμε ετοιμάσει το συγκρότημα από την Ιαπωνία. Είναι εδώ μαζί μας. Χθες μιλούσαμε τηλεφωνικά. Σήμερα τον έχουμε εδώ κοντά μας. Είναι ο Παναγιώτης ο Κρυμανίδης, ο χοροδιδάσκαλος. Και τώρα, ναι, είναι αυτό. Είναι...
1: Θες να κάνουμε την αναλλαγή, δηλαδή.
0: Να την κάνουμε.
1: Να την κάνουμε.
0: Γιατί αυτή είναι, λοιπόν, αυτή είναι η ζωή. Η ζωή είναι με τα καλά της, με τα κακά της, με τα ανάποδά της. Είναι ζωή, θάνατος. Αυτό είναι και η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτοί οι οποίοι έκλεψαν τις εντυπώσεις εδώ στο περίπτερο τη ΕΤ, αλλά και σε ολόκληρη την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι 2 Ιάπωνες.
0: Ναι.
1: Η Ιαπωνία είναι τιμωμένη χώρα φέτος στην 90η. Αριστίδες. Σωστό. Παντρεύεται η Ιαπωνία με την Ελλάδα με πολλούς τρόπους εδώ και δεκαετίες, θα πω εγώ, και πολύ πιο πριν βέβαια.
0: Να αλλά πούμε τα ονόματα μετράμε. Των παιδιών.
1: Έχουμε δύο Ιάπωνες. Ο ένας τραγουδά ποντιακά και μιλά απτέστος ελληνικά και ο άλλος επίσης μιλά απτέστος ελληνικά. Παίζει και λίρα. Να μας πεις το όνομά σου.
2: Σέγκα.
0: Σέγκα.
1: Σέγκα. Πόσο χρονών είσαι, Σέγκα?
2: 42 χρονών.
1: Σε βλέπω κρατάς ένα μουσικό όργανο. Τι είναι αυτό που κρατάς, πώς λέγεται, ξέρεις?
2: Λίρα ποντιακή.
1: Θα παίξεις ποντιακά δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Και πού έμαθες λίρα?
2: Μπάμπης Κυρμανίδης Τζίζας και το μουσική.
1: Σε πόσα χρόνια την έμαθες, Σέγκα?
2: 10 χρόνια.
1: Σε 10 χρόνια. Άρα σε δυσκόλεψε λίγο. Άξιζε τον κόπο όμως.
2: Είναι πολύ δύσκολα.
1: Ωραία. Πολύ δύσκολα. Θα σε παρακολουθήσουμε ο τραγουδιστής μας. Το όνομά σου.
3: Να σας πω ότι αν είστε, δεν είμαι τραγουδιστής, αλλά λέγομαι Κώστα Φκούντα. Είμαι επίκουρος καθηγητής.
1: Επίκουρος καθηγητής. Σε ποιο πανεπιστήμιο είσαι?
3: Βρίσκεται στην Ιαπωνία. Το πανεπιστήμιο Σιούτζιτσου λέγεται. Βρίσκεται στην Οκαγιάμα. Δεν είναι τόσο γνωστή πόλη.
1: Τι διδάσκεις εκεί?
3: Να σας πω ότι η αλήθεια τώρα διδασκεί τις διεθνείς σχέσεις. Όχι νέα ελληνικά, ούτε ελληνικό πολιτισμό.
1: Μιλάς απτέστος ελληνικά, πώς το κατάφερες αυτό?
3: Να σας πω ότι αν είσαι έκανα διδακτορικό στο ΑΠΙΘ, το Αριστοτήριο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, γι' αυτό να έκανα.
1: Με τα ποντιακά, τι σχέση έχεις, Πολόπομ?
3: Να σας πω ότι αν είσαι ακαδημαϊκά, όχι, απλώς αγαπάω το ποντιακό πολιτισμό, γι' αυτό θα είναι το χόβι και μαθαίνω με φιλία.
1: Και τι τραγούδια τραγουδάς?
3: Όχι.
1: Δεν τραγουδάς ποντιακά?
4: Μιλάει ποντιακά.
3: Του ραγουδάω, αλλά...
4: Καλατσεύω,
3: καλατσεύω.
1: Να σε ακούσουμε να καλατσεύεις και τον φίλο σου από εδώ να μας παίζει. Και λίγο να τραγουδάτε.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα.
1: Να σε ακούσουμε.
4: Παίξε. Να πείτε. Ποιο θέλεις.

Χορεύετε κιόλας, παιδιά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Χειροκροτούν εδώ πέρα. Όσοι έχουν συγκεντρωθεί, περιττό να σας πούμε, μπορείτε να ακούσετε μόνο αυτά που λέμε. Εδώ πέρα διάφοροι επισκέπτες της έκθεσης είναι γύρω μας και χειροκροτούν κιόλας. Ξέρετε κι άλλο τραγούδι? Είναι λίγο. Θέλουμε κι άλλο.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι αυτά τα δύο τραγούδια θα μου επιτρέψει, Αλέξανδρε, να τα αφιερώσω απέναντι στον Άρη Παναγιωτήδη, τον Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤΡΙΑ, που είναι εδώ, παίρνει πάντοτε τον παλμό της ενενικός της ΔΕΘ. Ο Σπόντιος που είναι, δεν γίνεται να μην το αφιερώσουμε. Θέλω να μου πεις τι αγαπάς περισσότερο στην Ελλάδα.
1: Και δεν είναι μόνο Σπόντιος.
2: Το χορό!
0: Ελληνική χορή! Ποιον αγαπάς πιο πολύ, τα ποντιακά μόνο, και αν είναι πιο ποντιακό. Αφήστε το να το πει, θα το πει μόνο του.
2: Σέρα και.
0: Σέρα.
1: Σέρα, πυρίχε.
0: Ποιο χώρο αγαπά πολύ, ή μάλλον τι αγαπά. Με συγχωρείς, παρασύρθηκα. Τι αγαπά πολύ στην Ελλάδα.
3: Εγώ αγαπάω πάρα πολύ την ελληνική λογοτεχνία, διότι είμαι ειδικό για την ελληνική λογοτεχνία.
0: Τι διαβάζει λοιπόν.
3: Γενικά πρώτα απ' όλα διάβαζα πολλά έργα του Νίκου Καπαντζάκη, σχεδόν όλα διάβαζα. Και τώρα, εκτό από το Καπαντζάκη, τα έργα των σύγχρονων συγγραφέων. Προσπαθώ να διαβάζω και συμπεριλαμβάνοντα τα ποιήματα.
0: Αυτό που έχεις κρατήσει από Καζαντζάκη, κάτι έτσι, μια φράση που θες να μας πεις ίσως, θα θέλες.
3: Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελευθέρος.
0: Λοιπόν, και δεν είναι μόνος του, είσαι με το γιο σου εδώ πέρα, τον είχες νωρίτερα αγκαλιά, κάνω λάθος. Κόρη είναι, με συγχωρείτε, αγοροφέρνει το άλλο, θα είναι αγόρι, έτσι λένε στη χώρα μας.
2: Αγόρι είναι του Λιλάνη.
0: Ωραία. Με τα φαγητά που σπάτε, έχετε συνηθίσει την κουζίνα μας που είναι λίγο πιο βαριά, Αλέξανδρε.
1: Μαγειρική. Ξέρουν, για να μας πούνε τώρα, για να μας πούνε.
0: Από φαγητά, τι αρέσει να τρως.
2: Μου αρέσει γιουβέτσι.
0: Γιουβέτσι, στα βαριά και στα βαθιά θα πω εγώ.
1: Εσείς. Για ένα ποντιακό φαγητό.
3: Ποντιακό λέω, αλλά τι να σας πω. Ποντιακό είναι καλύτερο. Το περέκ μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά σε αυτή τη διαμονή και αγαπάω. Έφαγα το Καζάν TV.
0: Καζάν TV, ωραίο έτσι, πολίτικο. Θα πότε φεύγετε?
4: Δευτέρα.
0: Θα ξανάρθετε?
3: Εγώ κάθε χρόνο δεν έρχομαι στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη γενικά.
0: Με το Πανεπιστήμιο κάνετε πρωτοβουλίες που φέρουν την Ιαπωνία και την Ελλάδα πιο κοντά. Είστε καθηγητής, είπατε.
3: Ναι, αλλά να σας πω την αλήθεια, όχι δυστυχώς, γιατί στην Ιαπωνία δεν υπάρχουν τομείς για την σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, ούτε ελληνικό πολιτισμό. Γι' αυτό τώρα προσπαθούμε να ψάξουμε και κουτίσουμε με κάποιο τέτοιο ίδρυμα.
0: Φαντάζομαι μαζί με τα καλά μας, είπαμε για το χορό μας, για το φαγητό μας, καλά είμαστε μέχρι εδώ, να μας πείτε λίγο και τα κουσούρια μας, να τα διορθώσουμε. Τι είναι αυτό που λέτε, ότι μπορούμε να γίνουμε και λίγο καλύτεροι?
3: Ναι, προσπαθούμε. Ναι, θα δούμε, ναι, στο μέλλον.
0: Είμαστε λίγο έτσι στο θα, Ένα θα που αργεί στο μέλλον να έρθει. Ωραία. Λοιπόν, μια μουσική ακόμα για το τέλος, να σας αποχαιρετήσουμε μουσικά και ωραία.

0: Είστε μπράβο. Μοναδικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πού πάτε τώρα, να το αποκαλύψουμε, πρόεδρε. Πού πάτε?
1: Εδώ δίπλα στο
0: Βγαίνετε, νομίζω, στο πολιτιστικό κέντρο της Τούμπας. Δεν θα πάτε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Μετά 8
0: οπότε
1: η ώρα, 8.30 ώρα είναι.
0: 8.30
1: η ώρα είναι από η εκδήλωση από το Κιώτο στην Τούμπα.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε.
2: Να πούμε μισό λεπτό, γιατί αυτά όλα δεν πέφτουν από τον ουρανό.
0: Έτσι.
2: Γίνονται προσπάθειες συγκροτημένες εδώ και καιρό. Ο άνθρωπος, η καρδιά, η ψυχή αυτής της ιστορίας, που αυτή τη στιγμή στην Αθήνα μιλούν για τη Χελέξη Ποδέθ και το πρώτο πράγμα στο οποίο αναφέρονται είναι η παρουσία των Ιαπώνων που δένει την Ελλάδα και ο συνθετικός κρίκος είναι ο ποντιακός πολιτισμός. Είναι ο Παναγιώτης ο Κερμανίδης, είναι ο χοροδιδάσκαλος που μαζί με τα παιδιά του ουσιαστικά μετάγγισε όλη αυτή την ιστορία στην Άπο Ανατολή.
0: Τον είχατε βέβαια τον πρόεδρο και χθες εδώ, μας τα είπε όλα.
2: Όχι, τηλεφωνικά τον είχαμε.
0: Ναι, τώρα έχουμε και τη φυσική του παρουσία, σας τα είπε τηλεφωνικά. Συγχαρητήρια, πρόεδρε. Έτσι. Πάντα τέτοια και με άλλες εθνικότητες, θα πω εγώ.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα είναι ότι έχουμε πάει και Κίνα, αλλά αυτό που είδαμε στην Ιαπωνία είναι το κάτι το ανεπανάληπτο. Τώρα ο κύριος Κόσου και Φουγκούντα ετοιμάζει και στην Κορέα να περάσουμε τον ποντιακό

0: Μια γέφυρα πολιτισμών Ελλάδος Ιαπωνία που είναι ανεπανάληπτη. Αυτό που ζούμε νομίζω ότι είναι ένα όνειρο. Δεν το πιστεύω. Έτσι. Δεν πιστεύω, παιδιά, έτσι, ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό δεν πληρώνεται ούτε με χιλιάδες, ούτε με εκατομμύρια ευρώ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που κάνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: λοιπόν, και μετά από αυτό το contrast των συναισθημάτων, σας κινήσαμε και σας βάλαμε ενημερωτικά σε τραγωδίες, με το φευγιό του Γιώργου Μεζονάκη και με το ευτυχώς ατύχημα, και όχι δυστύχημα, και ελπίζουμε να παραμείνει ατύχημα, με τη σύγκρουση των δύο λεωφορείων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είχαμε αυτό το τρομερό, έτσι, πολιτισμικό σοκ, το οποίο η Ελένη Ιατρού, αυτή η δαιμόνια ρεπόρτερ, είναι που τα επιμελήθηκε και τα
1: προέδρια. Πάτε ρεπόρτερ του πεζοδρομίου, Αλέξανδρε.
0: Δεν είσαι και πόντια.
1: Άκου τώρα.
0: Εσύ, δεν
1: έχω κατά το 1 τέταρτο είμαι πόντια. Από τη μάνα πιάνετε.
0: Όχι ιατρού, ιατρίδου έπρεπε να λέγεσαι.
1: Παναγιωτίδη από τη μητέρα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις, ακούς, άκου λίγο.
0: Δήμος Καλαμαριάς.
1: Δήμος Καλαμαριάς, και έτσι. Αν έρθετε τέτοια ώρα στο περίπτερο, στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δείτε μια μπάντα από διαφορετική περιοχή και πόλη κάθε φορά. Έτσι. Τώρα είναι του Δήμου Καλαμαριάς.
0: Τριγυρνάνε γύρω στους 20 μπάντες κάθε απόγευμα.
1: Και πεανίζουν εκεί. Και ωραία, δίνουν παλμό. Τους απολαμβάνεις και εκεί καταλαβαίνεις πόσο πολιτισμός ενώνει. Ναι. Μας χαιρετάει ο μικρός Ιάπωνας που είναι μόλις 2 ετών.
0: Ιάπωνας, ναι.
1: Εκπληκτικό, έτσι. Να έρθετε να δείτε πώς ανταμώνουν οι λαοί. Αλλά μαζί μας, Αλέξανδρε, έχουμε τη Μαρία Σιλοπούλου, που είναι υπεύθυνη εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης στην
0: ΔΕΘ. Την οποία καλωσορίζουμε.
1: Καλώς μας ήρθατε, λοιπόν, και θα μας μιλήσει για την έκθεση ΔΕΘ.

0: 100 χρόνια μέλλον. Το βλέπω στο μετρό συνέχεια, αλλά και παντού μέσα στην πόλη σε αφίσες. Στο Μόμους, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, και μέσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πριν τη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ. Να μας πείτε λοιπόν τι είναι αυτή η έκθεση.
1: Λοιπόν, τι είναι αυτή η έκθεση. Καταρχήν, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε για να μεταδώσουμε τα νέα στον κόσμο που ακούει ωραίο ραδιόφωνο. Το ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον σημαίνει πως η ΔΕΘ ήταν πάντα μέλλον. Τι ήταν η ΔΕΘ? Η ΔΕΘ το 1926 που έγινε και η πρώτη της διοργάνωση, γιορτάζουμε τα 100 της χρόνια από την πρώτη διοργάνωση, όχι από την ίδρυσή της. Πέρυσι ήταν η ίδρυσή της, το 1925. Λοιπόν, αυτός ο οραματιστής, ο υπέροχος Νικόλαος Γερμανός, ο οποίος ήρθε μετά από μια θητεία στη Γερμανία και ουσιαστικά εισέπνευσε την τάση της ανάπτυξης που υπήρχε μέσα από ένα εκθεσιακό περιβάλλον, ήρθε στην Ελλάδα, μετέφερε αυτή την τεχνογνωσία του, πήγε στην Αθήνα, έκανε το πρώτο ζωολογικό κήπο εκεί, γιατί ήταν γεωπόνος ο άνθρωπος στο επάγγελμα, και με το που εμπλέχθη στην ενεπλάκη στην πολιτική και έγινε βουλευτής, ήταν από τη Βάβδο Χαλκιδικής, ήθελε στη Θεσσαλονίκη, που ήταν η συμπρωτεύουσα πάντα κλπ., να δημιουργήσει ένα ζωτικό χώρο ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, φεστιβαλικού χαρακτήρα, πείτε το πως θέλετε, αλλά κυρίως ανάπτυξης, σε μια εποχή που ο κόσμος ταλαιπωρημένος από τους πολέμους, από τις κακοχίες, από τη φτώχεια, από τις μετακινήσεις των πατρίδων μας, έτσι, τις ανταλλαγές πληθυσμών, μια Θεσσαλονίκη και καταρακωμένη με ένα
0: 1926, πληθυσμό. 1926,
1: αν το πω. Φανταστείτε ότι η απελευθέρωση είναι το 1912.
0: Το 22 Μικρασιατική.
1: Το 22 Μικρασιατική.
0: Το πληθυσμό που ήρθε από τα παράλια.
1: Τραυματισμένος κόσμος και μια κατάσταση που δεν μπορεί να περιγραφεί. Δεν μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι μπορεί να περικλειστεί ένας χώρος και να γίνει μια έκθεση. Έτσι λοιπόν, στην περιοχή που είναι τώρα το τρίτο σώμα στρατού.
0: Που ψάχνει ταυτότητα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Που ψάχνει όραμα. Ψάχνει όραμα.
0: Μάλλον αυτό ψυχανεμίστηκε.
1: Και με ένα ελληνικό κράτος που είναι πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή, ο οραματιστής αυτός δέχεται πόλεμο. Δεν δέχεται η Αθήνα να γίνει εδώ ένα εκθεσιακό κέντρο. Και για τα πρώτα τρία χρόνια, αγαπητοί, είναι ιδιωτική πρωτοβουλία η διοργάνωση. Είναι αστεία πράγματα που τα ακούμε σήμερα. Δεν το πιστεύουμε. Όμως μετά επίστησαν και έδωσαν τα περαιτέρω για να δημιουργηθεί. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν, ακριβώς, έρχονταν οι εκθέτες, χτίζανε μόνοι τους τα περίπτερά τους, και αν δείτε στο φωτογραφικό υλικό που έχουμε, είναι εκπληκτικά τα κτίρια και τα αρχιτεκτονήματα που κάναν οι άνθρωποι για να φαντάξουν μέσα σε αυτό το φτωχικό χωματένιο χώρο.
0: Το
1: που ήταν
0: περίκλειστος,
1: να μπορέσουμε να κάνουμε business, να δουλέψουμε. Έτσι. Καταρχήν αυτός το ονόμασε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θα μπορούσε να το πει Ελληνική Έκθεση, Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτός είναι ο οραματιστής, αυτός που μπορεί να δει μακριά.
0: 100 χρόνια μετά.
1: Και όχι μόνο 100, δείτε τώρα ότι πάμε στα υπόλοιπα 100. Λοιπόν, να εστιάσω λίγο, να σας πω κάτι. Δεν μπορεί κανείς 100 χρόνια να τα πει σε καμία εκπομπή, σε κανένα ντοκιμαντέρ, για να μην γελιόμαστε. Εμείς πέρυσι κάναμε ένα ντοκιμαντέρ με τη μηχανή του χρόνου και αποτυπώσαμε μόνο το 1926 με ό,τι υλικό υπήρχε. Μόνο το 1926. Όμως αυτό το πήραμε και το κόψαμε σε μια πιο μικρή version, να έρθει ο κόσμος να πάρει μια μυτιά. Τι γινόταν το 25-26 Θεσσαλονίκη, έχει ιστορικό ενδιαφέρον.
0: Άρα τι μπορούμε να δούμε στο
1: Μόμους?
0: Λοιπόν,
1: ερχόμαστε. Στο Μόμους ανεβαίνετε στον πρώτο όροφο. Το Μόμους το βρίσκεται μετά το περίπτερο 13-15, πως είναι η αεροσύνδεση ακριβώς εκεί, απέναντι από το stage που γίνονται οι συναυλίες, να το
0: πολύ
1: πω έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Διότι ο
0: αμέσως
1: κόσμος δεν το γνωρίζει.
0: Θα πάμε συναυλία.
1: Θα πάμε βεβαίως, όλοι θα πάμε να το γλεντήσουμε. Τα 100 χρόνια λοιπόν μέλλον, τι είναι? Είναι μία χρονογραμμή γρήγορη. Διανύεται αυτή η χρονογραμμή ανά 20ετία, δεκαετία, πώς το καινοτόμο, το πρωτοπόρο αποτυπώνονταν μέσα από τη ΔΕΘ. Και αν δείτε την έκθεση
2: μηχανή
1: που έχει
2: χρόνου.
1: Installation, δείχνετε, ξέρετε πώς δείχνετε, με έναν πολύ minimal τρόπο, έχουμε βρει συγκεκριμένο φωτογραφικό υλικό και έχουμε ένα μουσιολόγο εκπληκτικό, το Θωμά τον Τζουκαλά, ο οποίος και πρόσφατα βραβεύτηκε για το Μουσείο του Τσιτσάνη.
2: Μπράβο.
1: Στον Μπιλμπάο πήγε ο άνθρωπος να τον βραβεύσουν.
0: Εκπληκτικό, έχω πάει,
1: έχουμε μεγάλα ταλέντα σε αυτή τη χώρα. Θέλω να πω κάτι στην εκπομπή σας. Είναι πολύ σημαντικό ότι είναι τα 10 χρόνια, γιατί εκτιμούμε ποιοι είμαστε, πού πατάμε και ποιοι μας δώσαν σκυτάλι.
2: Έτσι.
1: Δεν είναι ιστορία ακριβώς, είναι πρωτοπορία. Και θα πω ότι η μεγαλύτερη πρωτοπορία και καινοτομία ήταν η ίδρυση της έκθεσης και όλα τα άλλα έρχονται.
2: Έτσι.
1: Γιατί
2: είναι...
1: τα εγκόλπωσε.
0: Ποιες ώρες
1: κατάφερε
0: είναι
1: να τα βάλει.
0: Και
1: λοιπόν,
0: ποιες μέρες και στη ΔΕΦ.
1: Η έκθεση λοιπόν, που είναι μία συνδιοργάνωση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, καταρχήν της ΔΕΦ ΕΛΕΞΠΟ, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, και με απόφαση των δύο διοικητικών συμβουλίων να παραμείνει γιατί είναι αξιόλογη μέχρι 1η Νοεμβρίου, θα δούμε πώς θα καλέσουμε σχολεία αλλά και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς να δούνε τα παιδιά τους, οι μαθητές τους, οι εκπαιδευόμενοι, κάτι που τους αφορά, και δεν θα δούνε τη ΔΕΦ. Ξέρετε τι θα δούνε, κάτι που θα εκπλήξει. Πώς οι Αμερικάνοι τη δεκαετία του 50 ήρθαν και παρουσίασαν σε ένα περίπτερο ότι με έναν ήχο μπορείς να ανοίξεις και να κλείσεις το φως. Πολλά πράγματα προηγήθηκαν αυτών που βλέπουμε σήμερα και θαυμάζουμε και νομίζουμε ότι είναι η καινοτομία του σήμερα.
0: Να μας πείτε λοιπόν, ποιες ώρες ερχόμαστε, ώρες αν υπάρχουν ξεναγήσεις.
1: Φυσικά, οι ώρες είναι οι ώρες της έκθεσης εκτός του ότι κάθε βράδυ το μουσείο κλείνει στις 9 και όχι στις 10. Δηλαδή, τα Σαββατοκύριακα είναι 10 με 9 και τις καθημερινές είναι 4 με 9. Mm-hmm. Ενώ η έκθεση κλείνει στις 10. Είναι μια ιδιαιτερότητα που υπάρχει λόγω της λειτουργίας του μουσείου.
0: Υπάρχουν και ξεναγήσεις.
1: Υπάρχουν ξεναγήσεις. Να πω την αλήθεια τώρα. Οι ξεναγήσεις μέχρι τώρα κατά το πλείστον γίνονται από μένα, γιατί ήμουν εμπνευστής, αν θέλετε, υπεύθυνη έργου, έδωσα αρχείο, είχα την ευθύνη όλου αυτού πράγματος. Κάνω εγώ ξεναγήσεις, αλλά κάνει και το μουσείο με αξιόλογες ξεναγούς, οι οποίες είναι και καταρτισμένες και εξειδικευμένες. Θα πάρετε τηλέφωνο, θα παίρνει ο κόσμος στο μουσείο τη σύγχρονη τέχνη και θα βλέπει ποιες ώρες μπορούν να επισκεφθούν. Βέβαια, πάντοτε είναι stand-by.
0: Έχει επιπλέον κοστολόγιο, είναι με το εισιτήριο όλα αυτά.
2: Ελένη, από αυτά που μας είπε τα τόσο σημαντικά η κυρία Σιλοπούλου, καταρχήν επανέρχεται ο όρος και η λέξη χρονοκάψουλα. Δηλαδή, που είναι τόσο σημαντική, γιατί αυτό το πράγμα, η χρονοκάψουλα αυτή, είναι η μαγιά που μεταφέρεται από δεκαετία σε δεκαετία και δίνει τη σκυτάλη για την επόμενη γενιά. Το διεθνές που είπε, θα μπορούσε να την πει ελληνική έκθεση Θεσσαλονίκης και όχι διεθνής έκθεση. Το διεθνές παραπέμπει στη Σεβίλη, όπου ακόμα έχουν χτισμένα τα περίπτερα και τα κρατάνε, τα διατηρούν, της Χιλής. Όποιος επισκεφτεί τη Σεβίλη, σε ομαδικό γκρουπ στην Ισπανία κλπ, σε πάνε στην έκθεση, τη διεθνή, και σου λέει αυτό έγινε 1927 και ήταν το περίπτερο της Χιλής.
0: Τι λένε, λοιπόν, Αλέξανδρε, άνθρωπος που δεν θυμάται και δεν ξέρει την ιστορία του, δεν έχει μέλλον. Αυτό στην ουσία μας διδάσκεται.
2: Και το πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπε η κυρία Σιλοπούλου. Λέω καμιά φορά και μου λένε, και δεν είναι τρόπος εκφοράς ή να δημιουργήσουμε αντίπαλο δέος. Η χώρα χτίστηκε και συνεχίζει να πορεύεται με βάση το αθηναϊκό, τηλεοπτικό, επιχειρηματικό και πολιτικό πριγκιπάτο. Αυτή είναι η χώρα.
1: Δυστυχέστατα.
2: Ότι έσπασε.
0: Δυστυχέστατα.
2: Δυστυχέστατα. Τι να κάνουμε
0: τώρα. Η ΔΕΦ είναι απόδειξη ότι
2: αυτό
0: κάτι μόνη της πορεύεται και εξελίσσεται.
2: Ιατρού,
0: λάτε τώρα, ιατρού,
2: μισό λεπτό. Δεν είπα ότι είναι μαύρα. Δεν είπε καθόλου αυτό.
0: Δηλαδή,
2: το λέω το εξής. Μονίμως υπάρχουν οι δυνάμεις που θέλουν να τραβήξουν την έκθεση στην Αθήνα. Έχουν φτιάξει παράρτημα.
0: Καλό είναι, πολύ καλό.
2: Καλό.
0: Να μας θέλουν, να θέλουν να πάρουν. Άρα έχει πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία.
1: Μου επιτρέπετε, μου επιτρέπετε.
0: Δεν είπαμε να το καταφέρουμε.
1: Μου επιτρέπετε. Το θέμα δεν είναι να έχουμε διαφορετικές απόψεις απαραίτητα, αλλά να έχουμε απόψεις εφόσον είμαστε μέσα από το γίγνεσθε του επιχειρήν. Όταν μια Βόρεια Ελλάδα τα τελευταία ειδικά χρόνια έχει τέτοιο brain drain, μη μου λέτε ότι δεν είναι απαραίτητα.
0: Το τελευταίο διάστημα διαγνωστώνουμε ότι πολλές μας ξανάρχονται.
1: Δεν μπορώ να πω, γιατί θα πάμε σε πολιτική κουβέντα και θα πούνε ότι ανοίγουν κάπου αλλού. Εγώ, κύριε, μπορώ να σας πω το εξής και επιτρέψτε μου. Εργάζομαι 26 χρόνια στην έκθεση. Ζω κάθε σέκτορα της οικονομίας. Δεν μπορείτε να μου πείτε καλύτερη αλήθεια από το βίωμά μου. Και το βίωμά μου λέει ότι η Θεσσαλονίκη αφενός έχει έλλειμμα καλών αστών πολιτών, το εννοώ αυτό που σας λέω, ένα είναι το μειονέκτημά της αυτό, Έτσι. Ναι, ναι. Και το άλλο της είναι ότι δεν καταφέρνει να αποκτήσει τις δικές της δυνάμεις για να μπορέσει να αναπτυχθεί χωρίς να περιμένει τα ψίχουλα της Αθήνας και τις υπόγειες διαδρομές που διανύει η Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει, να μην μιλήσω παθιασμένα. Να σας πω ότι
2: μιλάμε τώρα σε ένα φορέα. Μιλάμε σε ποιο φορέα μιλάμε?
1: Ακριβώς.
2: Στην ΕΡΤΡΙΑ. Και η ΕΡΤΡΙΑ, η οποία είναι η μοναδική φωνή, ραδιόφωνο και τηλεόραση, βάζω πρώτο το ραδιόφωνο, μετά την τηλεόραση, εκπέμπει από τη Θεσσαλονίκη ο μόνος σταθμός για όλη την Ελλάδα και δίνει φωνή στην περιφέρεια. Δεν ακούνε τι γίνεται στη Βέρεια, τι γίνεται στην Άουσα, τι γίνεται στην Ξάνθη, τι γίνεται στη Λάρισα, τι γίνεται στα Τρίκαλα. Θα το ακούσεις ποτέ από κεντρικό δελτίο ειδήσεων αθηναϊκού κανάλι, ποτέ.
0: Υπό θα το ακούσεις από θα την... το ακούσεις, από...
2: Ναι, άμα σκοτωθούν, χτύπα ξύλο 15 άτομα κλπ. Θα τα ακούσεις.
0: Υπάρχουν άλλες εξηγήσεις και άλλες απαντήσεις, δεν είναι έτσι ισοπεδωτικά όλα.
1: Ίσως δεν είναι και η ώρα να το πούμε. Έχουμε ένα χαρούμενο περιβάλλον.
0: Χάνουμε το προσανατολισμό.
2: Μ' αρέσει να ισοπεδώνω.
0: Αν θέλετε να ανοίξουμε την κουβέντα αυτή, θα κρατήσει ώρα και θα χάσουμε και
1: λοιπόν, από ένα τελευταίο για να σας αφήσω στη ροή σας. Να σας αφήσω στη ροή της εκπομπής της υπέροχης. Μου αρέσει που υπάρχουν οι απόψεις. Έχετε μια ωραία ζωντάνια, έναν ωραίο λόγο. Έτσι. Δεν μπορούμε να μην λέμε αυτό που νιώθουμε ο καθένας μας και είναι αυτό δημοκρατία. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, για να το κλείσω και εγώ, για να είμαι σωστή απέναντι σε αυτό που πήγα να υπηρετήσω. Έτσι. Τα 100 χρόνια μέλλον οδηγούν σε ένα μέλλον που είναι το 26. Άρα λοιπόν, αυτός που θα έρθει να δει αυτό, θα καταλήξει να δει το νέο σχέδιο της ανάπλασης σε ένα πάρα πολύ ωραίο render βίντεο που μας χαρίζει το πάρκο, ανοίγει στον κόσμο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
0: 2030 έναν άλλο ορίζοντα. Πρωθυπουργός, για να έτσι δούμε λέμε. Λοιπόν, θα έχουμε ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης που το έχει ανάγκη να αναπνεύσει. Έτσι. Και η έκθεση με άλλη αναπτυξιακή πνοή, ορθώς δομημένη.
1: Και οφείλουμε να πούμε ότι τωρινή η κυβέρνηση το πάλεψε να το σπρώξει, να τρέξει, να βάλει και την τελική υπογραφή. Ομολογουμένως, αλλά θα πω ότι και οι προηγούμενοι έκαναν τη δική τους πορεία για να φτάσει αυτό μέχρι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, μην ξεχνιόμαστε.
1: Και εύχομαι τα καλύτερα. Τα καλύτερα.
2: Αντευχόμαστε.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία Σιλοπούλη, υπεύθυνη εταιρικής ευθύνης, Δεύτερη Λέξπο. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και έχουμε εμπροκειμένο μία από τις δύο τραγωδίες με τις οποίες ξεκινήσαμε και αφορούσε ευτυχώς μέχρι στιγμής το ατύχημα και όχι το δυστύχημα, τη σύγκρουση των δύο λεωφορείων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στα όρια Παύλου Μελά και Νεάπολης.
1: Στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, εκεί όπου ναι, η διαχωριστική καλά. Γραμμή, τη μία λωρίδα τη δίνει στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών, την άλλη στο Δήμο Παύλου Μελά. Δηλαδή το πιστεύεις αυτό το πράγμα. Πάμε, και ποιος θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Πεζοδρόμιο 800 μέτρα δεν υπάρχει. Φανάρια δεν υπάρχουν. Ο δρόμος σε κακή κατάσταση.
0: Θα μας τα πει ο καθήλυνα αρμόδιος, έμπειρος, εμπειρότατος, ο δήμαρχος Νεαπόλεως Σικαιών.
1: Ο Σίμος ο Δανιλίδης που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Ναι, να, πες δύο λόγια όμως. Έχουμε ένα ατύχημα το οποίο έχουμε τέσσερις.
1: Τέσσερις ανθρώπους που τραυματίστηκαν. Οι δύο γυναίκες πήραν εξιτήριο τελικά πριν από λίγο.
0: Οι δύο παραμένουν
1: γιατί
0: στο νοσοκομείο.
1: Δεν συνέτρεχε λόγος ανησυχίας ναι. και για να μείνουν να νοσηλευθούν στο Παπαγεωργίου. Ναι. Ήταν εντάξει εξετάσεις, τους βγήκανε.
0: Πώς ακριβώς έγινε για αυτούς που μας ακούνε τώρα.
1: Λοιπόν, για αυτούς που μόλις άνοιξαν τους δέκτες τους. 2:25 το μεσημέρι. Στην στάση Καν-Καν, Δήμο Νεαπόλεως Οικαιών, λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου. Στη στάση αυτή λοιπόν προσεγγίζει ένα λεωφορείο. Το κτέλ σταματάει. Σταματάει για να κατεβάσει κόσμο. Κατεβαίνει μια γυναίκα 62χρονη, είναι να ανέβει μια 21χρονη. Την ίδια ώρα έχει μια κατηφόρα από πίσω, πριν φτάσει σε αυτή τη στάση. Κατεβαίνει το 57. Το οποίο ηλεκτρικό λεωφορείο του 2024. Για άγνωστο προς στιγμήν του κουτιού.
0: Ναι, του κουτιού.
1: Για άγνωστη προς στιγμήν αιτία, και ενώ ο οδηγός, 55χρονος, έμπειρος, είχε προϋπηρεσία στα ΚΤΕΛ, πρόσφατα είχε πάει στον ΟΑΣΤ, το δεύτερο λεωφορείο το ηλεκτρικό ήταν του ΟΑΣΤ, ναι. από τα καινούρια που βγήκαν τώρα το Σεπτέμβρη στην πόλη.
0: Ωραία, μην
1: δεν μπόρεσε να σταματήσει. Για κάποιο λόγο δεν μπόρεσε να σταματήσει. Και πάει να προσπεράσει, περνάει το πρώτο λεωφορείο σταθμευμένο, πέφτει πάνω στη στάση, πλακώνει μια 21χρονη, τη οποία έγινε εξάρθρωση. Στο πόδι της, χτύπησε στη λεκάνη. Μάλιστα. Αυτή την ώρα χειρουργείται.
0: Ελένη.
1: Και μία 62χρονη νοσηλεύεται στο Παπαγεωργείο.
0: Πάμε αμέσως στον Δήμαρχο. Κύριε Δανιλίδη, καλησπέρα.
1: Καλώς απόγευμα.
0: Όσο είναι καλό το.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και στους φίλους ακροατές.
0: Σας ακούμε.
2: Υγεία να έχουμε και να μην έχουμε τέτοιο.
1: Δήμαρχε, τι γίνεται, σημείο Καρμανιόλα είναι ή συνέβη κάτι άλλο, τι μαθαίνετε εσείς.
0: Ας τον αφήσουμε λίγο.
2: Σωστά είπατε να μην μετατραπεί το ατύχημα σε δυστύχημα. Κοιτάξτε, αν δεν ερευνηθούν σε βάθος με πυρογνώμονες τα δεδομένα, δεν εξηγείται με την απλή λογική.
0: Έτσι.
2: Δεν ξέρω αν υπήρχε βλάβη στο ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν έπαθε κάτι εγκεφαλικό, καρδιακό, κάτι
0: ναι, παίζει,
2: άλλο
0: οδηγός.
1: Ναι, μπορεί να είναι παθολογικό, ασφαλώς.
0: Έχει δίκιο.
2: Εγώ ήμουνα εκεί και τώρα σε 3 λεπτά είμαι καθοδόν, πηγαίνω πάλι εκεί. Δεν υπάρχει εξήγηση λογική. Δεν ξέρω εάν για κάποιο άλλο λόγο έπαθε πανικό ο οδηγός και...
1: Έχετε μάθει, Δήμαρχε, τι λένε οι επιβάτες. Υπάρχουν αναφορές και μαρτυρίες από τους επιβάτες για το 57.

0: Της Θεσσαλονίκης, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία ότι έκλεψε 50 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της. Η 36χρονη κρίθηκε ένοχη για κλοπή κατά εξακολούθηση, καθώς από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι είχε προβεί σε αλλεπάλληλες κλοπές το διάστημα από τον περασμένο Μάρτιο σε βάρος της ίδιας παθούσας, με τη λία της να ανέρχεται σε περίπου 1.000 ευρώ. Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με μπετονιέρα σε σιδηροδρομική διάβαση στην κεντρική Πολωνία. Από τους συνολικά 20 τραυματίες, 7 διακομίστηκαν σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομεία για νοσηλεία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος υπέκυψε σήμερα στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διακομίστηκε έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα παραμείνει η Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχιά, θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
2: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
1: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
2: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων περιοχής μας.
1: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
2: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν.
1: Τι υπέροχες μουσικές, Αλέξανδρε. Ναι, Νίκος Θίδες.
0: Νίκος Κακαρίκος.
1: Εννοείται, Νίκος Κακαρίκος.
0: Και αυτού εξωγότης ο κύριος Κοσμόγλου να βλέμε τα ονόματα των τεχνικών. Εννοείται.
1: Δίχως είμαστε ομάδα. Δίχως αυτούς δεν κάνουμε τίποτα.
0: Είμαστε να μας κλαίνουν οι ρέγγες, λοιπόν, για δεν να υπάρχουμε. Τα λέμε κι αυτά.
1: Μην επεκφεύγεις όμως. Έμεινα στο μαγικό καθρέφτη. Κωνσταντίνε.
0: Εσύ με τους καθρέφτες.
1: Μα τι να κάνουμε. Είναι και ψηφιακός. Έχει να πει πολλά. Εγώ θέλω να του πω ο καθρέφτη καθρεφτάκι μου. Ποια είναι η ομορφότερη. Θα μου απαντήσει.
2: Δεν είναι πολιτικό να δίνει τέτοιες απαντήσεις. Αυτό που κάνει ο καθρέφτης είναι να παίρνει βίντεο από το πρόσωπο του ανθρώπου, κυρίως γελικιωμένος, έχει κατασκευαστεί από ένα συνεργάτη μας στο εργαστήριο, τον κ. Μωρετόπουλο. Ο σκοπός είναι με την κάμερα μπορεί να εντοπίζει τους καρδιακούς παλμούς του ανθρώπου, να εντοπίζουμε κάποια συναισθήματα και την κατάστασή του και να δίνει κάποιες συμβουλές για επίσκεψη γιατρού. Και...
1: λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Βαμίδη, να κλείσουμε.
3: Το συνδυάζουμε λοιπόν αυτό με μια ακόμα ένα παιχνίδι που έχουμε δημιουργήσει για να τρέξει το Παρασκευά Σαββατοκύριακο, το τελευταίο και αυτό έχουμε, για να μετρήσουμε την πραγματική ηλικία του ανθρώπου μέσα από εγκεφαλικές μετρήσεις, από συμπεριφορικές μετρήσεις, από μετρήσεις σωματικές και νοητικές. Προσπαθούμε να δούμε τη λειτουργία. Λειτουργική ηλικία του ανθρώπου και όχι αυτή που γράφει ταυτότητα.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Στέλντε ένα περίπτερο 17, Ακαδέμια, Παναγιώτης Βαμίδης, καθηγητής ιατρικής στο ΒΙΦΗ, Κωνσταντίνος Μητσόπουλος. Στέλντε ένα, είπαμε, περίπτερο 17.
0: Ακαδέμια.
1: Κρατάω σημειώσεις, έχω σκονάκι, Αλέξανδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.
2: Να είστε καλά.
1: Εμείς συνεχίζουμε με τις ωραίες μας μουσικές.
0: Να είστε καλά. Μπράβο.

0: Πάμε να τρέξουμε λίγο, γιατί έχουμε πολλούς καλούς και εκλεκτούς καλεσμένους. Μιλάμε πάντα έξω από το περίπτερο της ΕΡΤ3, εδώ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Γκανάκη, τον πρόεδρο της ΧΑΝΘ. Και ΧΑΝΘ ταυτισμένη, σάρκα από τη σάρκα της Θεσσαλονίκης, Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης. Όπως λέμε, Πανθεσσαλονίκη, ο Αθλητικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Έτσι λέμε και τη ΧΑΝΘ, να λέμε τα αναλυτικά τα όνομα. Λοιπόν, για πέστε μας, κύριε Πρόεδρε, πώς εξειδικεύεται αυτό το έργο και τα προγράμματα της ΧΑΝΘ.
1: Καρχήν, καλησπέρα σας. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Είχαν πολυσχηδείς. Ξεκινήσατε λέγοντας για τον Πανθεσσαλονίκιο Σύλλογο. Έτσι. Είχαν είναι υπεράνω. Είναι παραπάνω από ομάδες.
0: Και ξεκίνησε από εκεί το μπάσκετ, έτσι δεν είναι?
1: Το 1919 το έφερε η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης. Η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης.
0: Έτσι.
1: Το έφερε στην Ελλάδα.
0: Έτσι. Στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή και Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά. Λοιπόν. ΧΑΝ Θεσσαλονίκης. Το ΧΑΝ, μάλλον το μπάσκετ, στην ουσία, ας το πούμε, ήταν μια επινόηση ενός γυμναστή στην Αμερική, στη YMCA στο Ρότσεστερ, και αποφάσισε να το μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο μάλιστα προπονητικό δίπλωμα το έβγαλε ο Μίμης Τσεκίνας, εμβληματικός
2: διευθυντής. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, αλλά επιτρέψτε μας, μας ξεπερνάει η επικαιρότητα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος είχαμε μια απώλεια της κατανόησής σας.
0: Γιατί είχαμε αυτό το γεγονός.
2: Είχαμε μια μεγάλη απώλεια ενός λαϊκού τραγουδιστή, 54 ετών, του Γιώργου Μαζονάκη. Κύριε Γιαννάκο, εσείς έχετε εικόνα για το τι
0: συνέβη? Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
3: Καλησπέρα.
0: Για πέστε μας, κύριε Πρόεδρε, τι συνέβη, τι έγινε?
3: Άφησε την τελευταία το πνοή ο
0: Γιώργος. Στην όλη Ελλάδα, ναι. Για πέστε μας.
3: 4:21 κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει άγνωστο από μια κλινική στο Κολωνάκι, ένα ιατρείο παθολόγος, λέει, ολιστικής ιατρικής. Προφανώς έκανε αισθητικές επεμβάσεις.
0: Αισθητικές παρεμβάσεις, μάλιστα.
3: Ναι. Που σχετίζονται με το αίμα. Το ΕΚΑΒ πήγε στο σημείο. Εκεί ο γιατρός προσπαθούσε να κάνει, είχε ανακοπεί. Είπε μετά ποιος είναι ο ασθενής. Προσπαθούσε να κάνει κάρτα, δεν τα κατάφερε ο γιατρός. Παρέλαβε το ΕΚΑΒ, δηλαδή σε 5 λεπτά έφτασε στο σημείο το ΕΚΑΒ, και οι διασώσεις προσπαθούσαν καθοβόν
0: να τον επαναφέρουν
3: χωρίς να τα καταφέρουν. Όπως και στο νοσοκομείο έκαναν τιτάνια προσπάθεια, οι γιατροί δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Και στο νοσοκομείο Ελπής που εφημέρευε, άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω τώρα. Αυτά τα κέντρα αισθητικής ή ό,τι άλλο είναι, υποχρεούνται να έχουν backup, υποστήριξη και έναν κανονικό γιατρό, ο οποίος στην περίπτωση που ένα στο εκατομμύριο.
2: Και αν υπήρχε έγινε, και γιατρός αυτό,
0: ναι,
2: το κέντρο.
0: Υπήρχε. Πρώτα ξεκινάμε με αυτό. Μα κάλεσε το ΕΚΑΒ, άμα υπήρχε γιατρός.
2: Για να τον πάει στο νοσοκομείο για περαιτέρω βοήθεια, φαντάζομαι, υπήρχε, κύριε Γιαννάκο.
3: Καλό είναι να πρέπει να πείτε, είναι γιατί δεν πήγε αυτός ο γιατρός μαζί με το ασθενοφόρο, εφόσον ήταν γιατρός, να βοηθήσει στην διακομή.
0: Υπήρχε,
2: ξέρετε, υπήρχε ακριβώς.
0: Να δούμε, υπήρχε.
3: Ο γιατρός ήταν εκεί, ναι.
0: Α, υπήρχε γιατρός από το συγκεκριμένο αισθητικό κέντρο.
3: Ναι, εμείς όμως δεν πήραμε το δίπλωμά του αν είναι γιατρός.
0: Α, μάλιστα.
2: Δήλωσε, καλά, καταδήλωσε γιατρός, λοιπόν.
0: Καλά, εντάξει. Οκ.
2: Ναι. Η λοιπόν, μονάδα του ΕΚΑΒ είχε δικό της γιατρό?
3: Όχι, είχε ιδιωτικός. Αλλά είναι εκπαιδευμένοι όμως να κάνουν κάρπα.
0: Μα αν υπάρχει πληρότητα.
2: Συνέχεια, πόσες ώρες γινόταν η προσπάθεια επαναφοράς?
3: Δεν ήταν. Εμείς κληθήκαμε 4:21. Ο πρώτος με τη μηχανή έφτασε 4:25. Και το ΕΚΑΒ 4,5 ώρα. Δηλαδή ήταν άμεση ανταπόκριση το ΕΚΑΒ.
2: Όταν τον παραλάβατε, σε τι κατάσταση ήτανε?
3: Σε ένα κουτί. Σχεδόν νεκρός. Δεν επικοινωνούσε.
0: Μάλιστα.
2: Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε και θα δούμε στην ροή των ημερών.
3: Εδώ πρέπει να ανοίξει μια κουβέντα, βέβαια, πώς λειτουργούν όλα αυτά.
0: Μα γι' αυτό εγώ αμέσως εκεί πήγα, πρόεδρε μου. Εκεί πήγα το αυτό. Ότι λειτουργούν, έχουν ιατρικό προσωπικό.
3: Δηλαδή, όταν αφηγοκεντρήσει το αίμα, όταν κάνει πλασμαφέρεση.
0: Καλές είναι οι αισθητικές παρεμβάσεις.
2: Συγγνώμη, τι είπατε ότι γινότανε, κάτι αναφέρατε, πλασμαφαίρεση.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Άρα έκανε πλασμαφαίρεση για αισθητικούς λόγους.
0: Σχετίζεται με το αίμα, λέει, ναι.
3: Σχετίζεται με το αίμα η πλασμαφαίρεση.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Απλά δεν γνωρίζαμε τι. Οπότε μας λέτε τώρα έκανε πλασμαφαίρεση για αισθητικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
2: Για να καταλάβουμε όλοι όσοι μας ακούνε πόσο επικίνδυνο είναι κάτι τέτοιο και ότι πρέπει να έχουμε το νου μας και αυτό να γίνεται σε πιστοποιημένα κέντρα, να ξέρουμε ποιος μας το κάνει, ότι είναι πιστοποιημένος γιατρός. Εδώ λοιπόν ξεκινάει μια άλλη κουβέντα.
3: Δεν ξέρουμε αν είναι πιστοποιημένος ο άνθρωπος. Μπορεί και να ήταν.
2: Μπορεί και να είναι, βέβαια. Αλλά πρέπει και εμείς να τα τσεκάρουμε. Γιατί πολλοί είναι αυτοί που καταφεύγουν σε κάτι τέτοιο.
0: Καταδήλωσή του γιατρός. Κύριε Γιαννάκο, κύριε Πρόεδρε.
3: Όταν λέω καταδήλωσή του, εμείς όταν πάμε εκεί να παραλάβουμε τον
0: εκπαιδευτή. Του και τα αυτά του, ναι. Λογικό είναι. Σας
2: κύριε
0: Γιαννάκο,
2: ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, κύριε Πρόεδρε.
2: Εμείς λοιπόν, να επανέλθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη μας και στη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης. Είδα το πρόγραμμά σας πόσες σελίδες, 54 σελίδες πρόγραμμα, ναι. Με ομάδες. Τι γίνεται?
1: Όχι, δεν είναι μόνο ομάδες. Η Χάνθ είναι πολυσχηδής. Έχει δράση, κοινωνική προσφορά, ομάδες,
0: κατασκηνώσεις.
1: Έχει
2: γράψει ιστορία.
0: Ραντίστε
1: με. Και εμένα η βάση μου και το εφαλτήριο, ή μάλλον ο γεννήτωρας της επαφής μου με τον οργανισμό ήταν οι κατασκηνώσεις. Και εγώ υπήρξα στις κατασκηνώσεις. Ναι. Είναι πολυσχηδής λοιπόν ο οργανισμός, γι' αυτό και χωράνε όλοι. Και,
2: είναι μια μεγάλη αγκαλιά η Χάνθ για όλη τη Θεσσαλονίκη κακά τα ψέματα.
0: Και έχει τους χώρους υποδομής και τα μπάσκετ και τα αθλητικά.
2: Και να πούμε και το άλλο, γιατί το βίωσα φέτος το καλοκαίρι. Είναι νομίζω ο μοναδικός ίσως φορέας που έχει όλο τον Αύγουστο δραστηριότητες. Ναι. Δεν μας εγκαταλείπει, δεν λέει ότι εγώ αυτή την εβδομάδα θα κλείσω. Και εμείς οι ερμηγονείς που δουλεύουμε και είμαστε στην πόλη, λέμε εντάξει, έχουμε τη Χάνθ, θα πάμε.
0: Έτσι.
2: Τα παιδιά μας.
1: Έχει, η Χάνθ πάντα ήταν πρωτοπόρα. Είχε. Και
2: θυμάμαι
1: το, βέβαια,
2: όταν είχα βγάλει ένα άλλο ρεπορτάζ, συγγνώμη, σας διέκοψα. Ναι. Καλά, μία καρέκλα, η πρώτη μπασκέτα δεν ήταν μια καρέκλα που μπήκε στον τοίχο, άνοιξε στη μέση και έτσι μπαίναν τα καλάθια.
1: Σωστά. Αυτό που
2: εκπληκτικό, έτσι. Εκπληκτικό.
0: Ναι. Γιατρού, υποκλίνομαι, γιατρού. Υποκλίνομαι.
2: Γιατί έχω κάνει πολλές ώρες ρεπορτάζ.
0: Ναι, μα αυτό είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι, όπως σας είπα, η ιδέα ήταν του γυμναστή από την YMCA στην Αμερική ήταν. Ότι επειδή ήταν, έτυχε να είναι σαν ένα χειμώνα πολύ βαρύ που είχε πολύ χιόνι και βροχή, άρα τα παιδιά έπρεπε, οι φοιτητές του έπρεπε να είναι μέσα σε κλειστούς χώρους. Έψαξε λοιπόν να βρει ένα τρόπο για να απασχολήσει τους φοιτητές ώστε να είναι και γενικότερα ευχαριστημένοι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αναποδογύρισε μια καρέκλα, πήρε μια μπάλα του μπάσκετ, συγγνώμη, μια μπάλα του ποδοσφαίρου η οποία έκανε καλή γκέλα στο πάτωμα. Και στην ουσία εκεί ήταν η πρωτόλια, το πρωτόλιο παιχνίδι, που τους έβαζε να βάζουν την μπάλα μέσα στην καρέκλα.
2: Συγκλονιστικό.
1: Με τον ίδιο τρόπο ήρθε και εδώ πέρα το 1919. Βέβαια κάποια στιγμή έχουμε στο Μουσείο Μπάσκετ της ΧΑΝ.
2: Όταν το 19 άλλοι φτιάχαμε βανιά μπάλες για να κάνουν ποδόσφαιρο, να παίξουν ποδόσφαιρο. Εσείς ήσασταν στο μπάσκετ
1: τότε. Η μόνη διαφορά ήταν ότι οι ραφές ήταν από την έξω μεριά και όχι από τη μέσα μεριά.
2: Και αυτό λίγο δυσχέρινε. Ναι. Πείτε μας λίγο τα καινοτόμα, τα πρόσφατα
1: να
2: προγράμματα.
1: Να σας πω μόνο αυτό, γιατί νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέρον. Κάποιος αποφάσισε λοιπόν τότε, γιατί είχαν και μία σκάλα, υπάρχει μία ρέπλικα στο Μουσείο Μπάσκετ της ΧΑΝ, που είναι Μουσείο Μπάσκετ αναγνωρισμένο από τη FIBA και είναι το μοναδικό Μουσείο Μπάσκετ στην Ελλάδα τουλάχιστον. Αποφάσισε αντί να ανεβαίνουμε την καρέκλα να παίρνουν την μπάλα που έμενε να κάνουν και μία τρύπα τελικά στην καρέκλα, ώστε η μπάλα να πέφτει από μόνη της.
2: Με σκάλα λοιπόν παίρναν την πρώτη, δηλαδή βάζαν το καλάθι και ανεβαίναν με σκάλα να πάρουν την μπάλα πάλι πίσω.
1: Ναι. Εμείς έχουμε μια ρέπλικα που είναι ακριβώς όπως ήταν και μάλιστα έχουμε και την πρώτη φωτογραφία το 1919, την αυθεντική φωτογραφία που παίζουν τα παιδιά μπάσκετ.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στα προγράμματα, ναι, να πούμε εντάχει και να δώσετε το στίγμα ότι η Χάνθ δεν είναι ένα κλειστό κλαμπ, αλλά είναι μια ανοιχτή αγκαλιά για τη Θεσσαλονίκη και μπορούν όλα τα παιδιά και όλοι οι γονείς
2: και, αρκεί να το και θέλουν, προσβάσιμοι και σε όλα τα βαλάντια να
0: το θέλουν,
2: να πούμε.
0: Ναι, ακριβώς. Γεια σας. Γεια σας. Εμείς λέμε γεια σας, γεια σας, γιατί περνάει
1: η πολίτες έξω,
0: και μας. Ναι, μα ναι, ναι, ναι. Ολοζόνταν. Είναι αυτό που λέμε, ο κοιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτη. Λοιπόν, πάμε.
2: Να μας λοιπόν, πείτε λοιπόν τα καινοτόμα.
1: Να σας πω καταρχήν ότι όλο το πρόγραμμα και όλο το στήσιμο γενικά του οργανισμού είναι γύρω από το, από το τρίπτυχο ψυχή, σώμα, πνεύμα, ψυχή, που στην ουσία αυτό δηλώνει και το, το ισοσκελές τρίγωνο που έχουμε. Άρα και οι δράσεις μας έχουν να κάνουν, όπως σας είπα, με την ψυχή μας, για την, που έχει να κάνει με την εκπαίδευση των νέων παιδιών, που έχει να κάνει με τη σχολή στελεχών, που παράγει σχολή, είναι σχολή στελεχών και νέων εθελοντών. Δηλαδή προσπαθούμε να φτιάξουμε ενεργούς πολίτες που πραγματικά ενδιαφέρονται
2: με
1: και για την
2: ηλική. Για να καταλάβει ο κρατής.
1: Ο τρόπος με τον οποίο, καταρχήν με τη, βιωματικότητα, δηλαδή τους κάνουμε διάφορες δράσεις για την πόλη τους, όπως το είμαι ενεργός πολίτης και όχι απλά κάτοικος, που έχει να κάνει με τις νεδροδόχους που είναι κενές, με τις νεδροφυτεύσεις, με τους καθαρισμούς των παραλίων.
2: Τι ωραίο.
1: Με τους καθαρισμούς.
2: Άρα δεν είμαι αδιάφορος και δεν περιμένω από τον φορέα, από τον Δήμο, από την υπηρεσία.
1: Είμαι πολίτης και όχι απλά κάτοικος.
2: Πάρα πολύ
0: ωραία.
2: Ωραίο.
0: Λοιπόν, επειδή συνεχώς ανανεώνουμε την παρουσία, ευχαριστούμε θερμότατα
2: τον κύριο Γκανάκη, τον πρόεδρο της ΧΑΜ.
0: Τον κύριο Γκανάκη.
2: Δημήτρη Γκανάκη, λοιπόν,
0: η ΕΡΤΡΙΑ είναι το μόνιμο σπίτι σας.
1: Το ξέρουμε.
0: 50 μέτρα.
1: Μεγαλώνουμε και μαζί, νομίζω.
2: Και 102 FM παραπάνω. Μεγαλώνουμε μαζί, όντως.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να δει τα προγράμματά μας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να γίνουμε, να κάνουμε, να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι να γίνουν όλοι ενεργοί. Ενεργοί πολίτες.
0: Έτσι, ενεργοί πολίτες και οι ενεργοί μικροί πολίτες νέοι που μας έρχονται από τις
2: ΣΕΡΕΣ. Διεθνές Πανεπιστήμια ΣΕΡΕΣ.
0: Καλά, τώρα. Εσείς θα τραβάτε για την κυρία εδώ που είναι το, το αστέρι. Εσείς δεν θα μιλήσετε δηλαδή. Ελάτε και πιο εδώ κοντά, κοντά. Μην εδώ.
2: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις οργάνωση.
0: Συμμετοχή.
2: Και μικροκάμερα και φωτογραφική μηχανή. Αλέξανδρε, τι κάνουμε.
0: Τι
2: κάνουμε, είμαστε πίσω.
0: Εδώ.
2: Αύριο έρχομαι. Εγώ με φωτογραφική μηχανή. Σκηνοδοσίακα.
0: Τηλεσκηνοδοσίακα.
2: Λάθος γωνία έχετε, παιδιά. Γυρίστε λίγο για από εδώ. Δεν είμαι στο πλάνο. Θα κάνω σε μερικούς μερικούς. Τι να κάνω. Τι να πετάξω προς τα εκεί να μπω.
0: Τα παιδιά να δείξουν.
2: Το όνομά σου. Καλώς μας ήρθες από τις ΣΕΡΕΣ.
4: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ονομάζομαι Δήμου Νικολέτα. Είμαι υπεύθυνη της φοιτητικής.
0: Πέστε και τα ονόματα των,
2: των συναδέλφων. Στη φωτογραφική μηχανή.
4: Στη φωτογραφία η Γεωργία και η Βαΐα και ο Θεόφιλος στο βίντεο.
2: Συγχαρητήρια, πλήρης οργάνωση. Διεθνές Πανεπιστημίων.
0: Τι ακριβώς κάνουμε.
4: Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά δραστηριοποιούμαστε πάνω στην κατασκευή και το σχεδιασμό και τη μελέτη ηλεκτροκίνητων αγωνιστικών μοτοσυκλετών. Ουσιαστικά για να συμμετέχουμε στον παγκόσμιο διαγωνισμό Moto Student, ο οποίος πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στην Αργωνία της Ισπανίας.
2: Σε τι στάδιο είμαστε τώρα, το έχουμε ολοκληρώσει.
4: Αυτή τη στιγμή είμαστε στο σχεδιασμό, κατά το Δεκέμβριο. Ακριβώς.
2: Ηλεκτροκίνητο.
4: Ακριβώς. Είναι τύπου Moto 3 Moto GP.
2: Σκοπός είναι ο διαγωνισμός.
0: Θα τρέξει και
2: γυναίκα θα είναι Αμαζόνα, είμαι σίγουρη.
4: Θα είναι Αμαζόνα.
2: Θα είναι
4: Αμαζόνα.
2: Από πού είναι?
4: Είναι από την Ακαδημία ARP.
2: Ναι.
0: Και...
2: Από πού κατάγεται, η Ελληνίδα ξένη.
4: Ελληνίδα.
2: Από ποια πόλη είναι,
4: από την Αθήνα. Από την Αθήνα.
2: Αθήνα λοιπόν, όχι.
4: Ακριβώς.
2: Εδώ πες, κολλάει το κράτος των Αθηνών. Όχι λοιπόν, θα πάρετε από πίσω και στην
0: επιβάτηδα.
2: Ναι. Και μία Θεσσαλονικιά, μωρέ.
4: Και μία Θεσσαλονικιά,
2: ναι. Ναι, αλλά το μυαλό, από πού είναι.
4: Τα μυαλά

0: Λέω κανένα. Θα πάμε στο. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο γιατί τρέχουν και τα προβλήματα. Γιατρού, όση ώρα εσύ είσαι έξω, εγώ έχω παρουσιάσει ήδη άλλα δύο θέματα. Ντρολάτω. Όση ώρα ήσουν μέσα, έχω παρουσιάσει άλλα δύο θέματα.
1: Αφιλίτης να με εκτοπίσει, νομίζει. Ποιον έχω δίπλα με αυτά τα υπέροχα μάτια, το νέο το παιδί. Πώς σε λένε?
2: Παπασίλη Βασίλη.
1: Από πού είσαι?
0: Καθίστε. Μία κοπέλα έχετε.
2: Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
1: Επαγγελματικό λύκειο Πανεπιστημίου
2: Μακεδονίας. Πειραματικό λύκειο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και γιατί βρίσκεστε εδώ στη ΔΕΘ, τι κάνετε? Είσαστε μια μεγάλη ομάδα. Έξι βλέπω από εσάς. Δύο, τέσσερις, έξι, επτά.
2: Είμαστε 19 άτομα στην εικονική επιχείρηση που έχουμε φτιάξει στο πλαίσιο του Junior Achievement.
0: Εικονική.
1: Τι επιχείρηση έχεις?
2: Αυτό που κάνουμε είναι δημιουργούμε εναλλακτικό αλάτι. Επανασχεδιάζοντας το αλάτι, δηλαδή σε ένα προϊόν για παράδειγμα 100 γραμμαρίων. Το περισσότερο το καλύπτουμε με αφρίνα μεσολογγίου και το υπόλοιπο προσθέτουμε φύκια ούλβα και αποξηραμένα λαχανικά ώστε να υπάρχει μια ισορροπία. Και έτσι μειώνουμε τον άτριο.
1: Τι πετυχαίνεις με αυτό? Α, μειώνεις τον άτριο.
2: Μειώνουμε τον άτριο χωρίς να χάνεται η γεύση.
0: Δεν σου λένε όλοι αυτοί για να ανεβάζει την πίεση, το αλάτι κλπ?
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι που λέει το.
1: Η επιχείρηση πώς πάει? Έχετε πωλήσεις?
2: Ναι. Έχουμε πάνω από
3: 1000 πωλήσεις.
1: Το όνομά σου?
3: Ευαγγελία.
1: Επίθετο Ευαγγελία.
3: Βερμιτζάκι.
0: Το επιχειρηματικό μυαλό είναι βέβαια.
1: Ευαγγελία. Μήπως είσαι στο μάρκετινγκ, Ευαγγελία?
3: Όχι, είμαι
1: πωλήσεων. Πώς πάνε οι πωλήσεις λοιπόν?
0: Πολύ καλά πάνε.
3: Πουλάμε στις λαϊκές αγορές, έχουμε πάρει δική άδεια και πουλάμε στην λαϊκή αγορά της 25η Μαρτίου και της Ξηροκρίνης.
1: Πολύ ωραία.
3: Πουλάμε μέσω της σελίδας μας, μέσω παραγγελιών.
1: Να μας δώσεις λίγο για τιμούλες, δηλαδή δεν πόσα γραμμάρια, τι τιμή.
0: Δεν πουλάμε φύκια για μεταξύ της κορδέλες, okay, δηλαδή.
1: Τα καλύτερα.
0: Κανονικά.
1: Τα γραμμάρια και την τιμή να μας δώσει για αυτό το εναλλακτικό αλάτι.
3: Έχουμε 4 προϊόντα. Το πιο προσιτό μας κάνει 3,90 και είναι στα 150 γραμμάρια. Το δεύτερο προϊόν μας που είναι στη δεύτερη σειρά μας, την Elegant Sea, το πέλαγος, είναι 100 γραμμάρια 6 ευρώ. Το επόμενο, η θάλασσα που είναι λίγο πιο έντονο, είναι στα 7 ευρώ ανά 100 γραμμάρια. Και το άλλο που το είναι σαν γεύση της ελληνικής θάλασσας.
0: Πώς είναι το μικρό σου όνομα?
3: Ευαγγελία.
0: Αγαπητή μου Ευαγγελία, πέστε ένα συγκεκριμένο site που αυτός που
1: ένα
0: ακούει
1: άλλον,
0: ραδιόφωνο, γιατί είναι ραδιόφωνο, δεν είναι τηλεόραση, ένα site που να σας βρει. Και να τα δει όλα αυτά που λες, 6 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ, με τα συγκεκριμένα ευεργετικά χαρακτηριστικά που έχει, με το πώς ακριβώς υποκαθιστά τις αρνητικές λειτουργίες του αλατιού. Ρε παιδιά, μπράβο σας, δηλαδή, πώς το καταφέρατε?
1: Είδες τα μυαλά μας, τα νέα, λύκειο πηγαίνουν τα παιδιά. Κοιτάξτε, Δευτέρα, Τρίτη.
2: Εγώ θα πάω Τρίτη τώρα.
3: Και εγώ θα πάω Δευτέρα.
1: Και σε τι προσανατολίζεστε, πέρα από την επιχείρηση που εντάξει θα σπάσει τα μία, αλλά σε τι προσανατολίζεστε επαγγελματικά μετέπειτα?
3: Μάλλον πολυτεχνείο.
0: Ναι.
2: Αλλά εγώ για μηχανολόγος.
0: Μην προσανατολίζετε πουθενά. Κοιτάξτε να βγάλετε εδώ μια επιχειρηματική δραστηριότητα.
3: Παράλληλα.
0: Oh, να πούμε μια μεγάλη αλήθεια. Εμείς μεγαλώσαμε οι παλιοί. Αυτό, μπες παιδί μου στο δημόσιο. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, έχει το μισθό.
1: Εσείς τι λέτε για αυτό, παιδιά?
0: Κάτσε λίγο, βρε ιατρού, να το ολοκληρώσω. Λοιπόν, είμαι και καθηγητής. Λοιπόν, αυτό τελείωσε. Τελειώστε το μετά με το δημόσιο κλπ. Επιχειρηματική δραστηριότητα, εμπορική δραστηριότητα.
1: Αυτό είναι η συμβουλή σου, αυτό να πούμε είναι. Τι λένε τα παιδιά.
0: Πρέπει να το πούμε. Ναι, αυτό κάνουμε. Δεν
1: Άσε
0: λένε.
1: Να τους ακούσουμε
0: μα
1: λίγο.
0: Δεν λένε. Το κάνουν και αυτό είναι σημαντικό.
1: Το κάνουν, αλλά περίμενε. Μηχανικοί, ενώ έχουν το επιχείρημα μέσα τους και φαίνεται, πάνε στο Πολυτεχνείο.
0: Πάμε.
1: Άρα το δημόσιο το αποκλείεται ως μελλοντική επαγγελματική προοπτική?
3: Δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Δεν ξέρουν, παιδιά. Εντάξει, λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και ο καθηγητής μαζί του. Συγχαρητήρια, μπράβο σας. Πάντα να μας εκπλήσετε ευχάριστα.
0: Να πούμε λίγο τα ονόματα. Είπαμε το όνομα του. Πες το όνομα σου.
2: Ο Βασιλείου Βασίλη.
0: Ο Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τσιλικάκης Ευάγγελος.
1: Εσείς αγόρια, τα ονόματά σας?
0: Εσείς από πού είστε? Πώς? Τσιλικάκης
1: Δημήτρης,
0: Τσιλικάκη
3: δεν σε
1: δίδυμα, ορίστε.
0: Και είναι δίδυμα, μπράβο.
1: Δεν είναι μόνο οι κόρες που δεν μοιάζουν οι δίδυμες.
0: Και είναι η μοναδική κοπέλα.
1: Ο θηλυκός εγκέφαλος που του συντονίζει, Αλέξανδρε.
0: Όχι, κατευθείαν επιχειρηματικό είμαι. Κατευθείαν επιχειρηματικό είμαι εδώ, παιδιά, να φεύγουν τα φράγκα.
1: Εμείς έχουμε και στόχο,
0: ναι. Τα φράγκα να φεύγουν.
1: Και
0: ο κύριος ο οποίος είναι μαζί τους.
1: Ο καθηγητής.
4: Είμαστε ομάδα εκπαιδευτικών.
0: Ομάδα εκπαιδευτικών, μπράβο. Είστε ο κύριος?
4: Εγώ λέγομαι Τρυψιάδης.
0: Τρυψιάδης.
1: Από το
0: μαθηματικός.
1: Μισό λεπτάκι, πείτε το κύριε.
0: Πες το.
4: Σε άδειε

0: Είμαι μαθηματικός, η κυρία Ματσιόρη που είναι οικονομολόγος, που είναι ο πυλώνας ως οικονομολόγος των μαθητικών εικονικών επιχειρήσεων που κάνουμε στο σχολείο και η κυρία Βασιλού που είναι αγγλικών.
1: Πόσο καιρό τη δουλεύατε, αυτή την ιδέα για να γίνει
0: χρονιά,
1: πράξη.
0: Μία χρονιά.
1: Και έχετε και άλλες τέτοιες ομάδες.
0: Κάθε χρόνο διαφορετικές.
1: Να μας εκπλήσετε και να μας ενημερώνετε για να προβάλλουμε τα μυαλά μας.
2: Ξεκίνησε από τα παιδιά η ιδέα ή.
0: Ξεκίνησε από τα παιδιά και εξελίχθηκε.
2: Πάμε. Okay. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα επιτυχίες.
2: Δίνει το ρολόι εδώ. Μετά που πάμε να πούμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά έχουμε και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Θα πάμε σε λίγο, αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα. Νίκος Κακαρίκος εδώ στα απλήκτρα, εδώ το πιάνο. Εδώ, αυτό. Ναι. Λοιπόν, Σωτήρης Γεωργιάδης, γιατί με κοιτάτε έτσι, τι έκανα, εγώ το σκότωσα, παραδίνομαι. Γιατί με κοιτάτε έτσι απειλητικά, ας πούμε. Όχι, η εκπομπή, εγώ απλά συνοδεύω, υποστηρίζω την όλη διαδικασία. Όχι. Όχι, δεν έχω φτάσει τα χρόνια σας ακόμα, έχω ακόμα αρκετά χρόνια. Ναι. Ούτε. Εσείς είστε 80-82, πόσο είστε, τόσος. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Σωτήρη Γεωργιάδη.
1: Τον έχουμε ήδη λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι μέλος Πρωτοβουλίας Πολιτών που και ο πρωτοστάτης θα μπορούσα να πω εγώ, φαρμακοποιός στην περιοχή στο Καραμπουρνάκι Καλαμαριάς, πολίτες που αντιδρούν, Αλέξανδρε, στην αλλαγή του χαρακτήρα και του τρομολογίου της γραμμής 6 στην Καλαμαριά. Εκτάκτος μπήκε εμβόλυμα ως θέμα προς συζήτηση στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ίδιος ο κύριος Σωτήρης Γεωργιάδης είναι και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, ο οποίος θα μας πει ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Ζητάνε και τη μελιγενέστε. Κύριε Γεωργιάδη, καλώς μας ήρθατε στον 102 FM και στην 90.
2: Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα.
2: Εσείς μαζέψατε τις υπογραφές, έτσι.
3: Το θέμα που δημιουργήθηκε είναι βασικά με τη γραμμή 6, το Καλαμαριά Βενιζέλου.
2: Ναι.
3: Τη Δευτέρα που είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, 24/8, πριν ακόμα εφαρμοστεί αυτή η αλλαγή, είχα καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο τον Άστον ΟΣΕΦ και την Περιφέρεια ήρθε ο κύριος Μπίλιας. Λοιπόν, εκεί παρουσιάσανε το πρόγραμμα που είχαν καταρτήσει σχετικά με τις γραμμές. Το θέμα είναι το εξής, ότι η γραμμή Καλαμαριά Βενιζέλου εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο σε σημεία που είναι απομακρυσμένα από το σταθμό του μετρό, που αρκετοί πολλοί πολίτες, οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας ή, εν πάση περιπτώσει, είναι μακριά από το σταθμό του μετρό, δεν μπορούν να μετακινηθούν να πάνε προς το μετρό εύκολα, δημιουργείται πρόβλημα. Και πλέον, βέβαια, το κέντρο της πόλης είναι η Εγνατία, αλλά και η Τσιμισκή, η Μητροπόλεως και όλα αυτά εδώ είναι σημεία που επισκέπτονται ο κόσμος και στην επιστροφή, και στο κατέβασμα και στην επιστροφή, και δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Καταργείται ξαφνικά μια γραμμή. Το πρώτο που κάναν, δεν ενημερώσαν καν τον κόσμο να βγάλουν ένα έντυπο μόνο, απλώς και ένα έντυπο να τον ενημερώσουν το τι θα γίνει. Βάλαν τις γραμμές της Καλαμαριάς και το 7, του Αϊγιάννη, τις βάλανε να κάνουν κυκλικές διαδρομές μέσα στην Καλαμαριά για να φέρουν τον κόσμο στο μετρό.
1: Πάντως είναι αλήθεια ότι υπάρχει, κύριε Γεωργιάδη, μια μεγάλη μερίδα πολιτών, γιατί εισπράττουμε τα παραπονά τους, που από τότε που έγινε αυτή η αλλαγή δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Είναι αυτοί που κατά βάση είναι στο παραλιακό μέτωπο κοντά και για να πάνε στον τερματικό του μετρό, γιατί αυτό λέει η κυρία Τραούδα από τον ΟΣΕΦ. Βεβαίως, πρέπει να περπατήσει 10 και πλέον λεπτά, ο καθένας δεν μπορεί. Έχει επιλέξει το σπίτι, τις δραστηριότητές του, τους γιατρούς του, με αυτό το γνώμονα. Ωραία να διασυνδέσουμε την Καλαμαριά με τον τερματικό, με το μετρό, με τη στάση του μετρό, να κατεβαίνει στο κέντρο, αλλά πώς θα φτάσει εκεί πέρα κάποιος. Οπότε, εσείς τι προτείνετε και τι διεκδικήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο?
3: Αυτό δεν είναι αποσπασματικό, ξεκομμένο. Θέλουν να μεταφέρουν και έχουν σαν στόχο να μεταφέρουν και στρατηγική τον κόσμο στο μετρό. Σε αυτό. Γιατί ένα γρήγορο μέσο, ένα καθαρό μέσο στην πόλη και ένα καινούριο μέσο, και αυτό είναι και σωστό. Αλλά δεν μπορεί να γίνει και να καταργηθεί οι άλλες γραμμές οι οποίες εξυπηρετούν τον κόσμο. Λοιπόν, στην Καλαμαριά ήταν 10 λεωφορεία σε αυτή την γραμμή. Τα 10 λεωφορεία τα κάνανε 8. Τα 8 λεωφορεία αυτά τα βάλαν σε κυκλική διαδρομή μέσα στην Καλαμαριά, μαζί και με τον Αϊγιάννη που έχει άλλα 2 λεωφορεία, και γυρνάνε γύρω-γύρω την Καλαμαριά. Το ένα πηγαίνει Νέα Ελβετία, Καλαμαριά, σταθμός Μίκρας, και το άλλο πηγαίνει Νέα Ελβετία, Κηφισιά, σταθμός Μίκρας. Για να παίρνει τον κόσμο από τις διάφορες περιοχές της Καλαμαριάς και να τον πηγαίνει στους σταθμούς του μετρό. Υπάρχει μια λογική. Αλλά δεν είναι ανάγκη να πάνε όλα τα αυτοκίνητα εκεί. μπορούν να βάλουν και κάποια 2-3 αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα αυτά καταρχάς.
4: Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη, να ρωτήσω κάτι. Γιατί
3: μισό λεπτό. Μέχρι στιγμής τα αυτοκίνητα αυτά γυρνάνε.
4: Κύριε Γεωργιάδη, ακούστε με λίγο. Δεν θα το λύσουμε ούτε εμείς με το να κουβεντιάσουμε. Να σας ρωτήσω άλλο πράγμα. Αυτά που λέτε και είναι δικαιολογημένα και μαζέψατε και υπογραφές, τα είπατε στην αρμόδια ΟΣΕΦ?
3: Προφανώς.
4: Τι σας είπαν?
3: Που έγινε αυτή
4: τι σας είπαν, πέστε μας.
3: Τοποθετηθήκαμε εμείς στο θέμα αυτό εδώ και εγώ τοποθετηθήκα εκτός από τη Δήμαρχο και άλλοι επικεφαλής παρατάξεων και κάλεσα και συλλόγους εκεί να πούν την
4: άποψη. Κύριε Γεωργιάδη, τι σας είπανε, λέμε.
3: Αυτοί ήταν κάθετοι σε αυτό που είχαν σχεδιάσει.
4: Οι αυτοί, ποιοι είναι οι αυτοί?
1: Από τον ΟΣΕΦ, ας πούμε, η κυρία Τραγούδα, μιλήσατε μαζί της.
3: Ήταν κάθετοι σε αυτό που είχαν σχεδιάσει.
4: Με ποιον μίλησε? Ναι, μισό λεπτό, για πέστε μας.
3: Ο ΟΣΕΦ. Ο ΣΕΦ και ο ΑΣ ήταν κάθετοι σε αυτό που είχαν σχεδιάσει και είχαν φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση. Αυτό κάνανε. Δεν κάνανε τίποτε άλλο.
1: Ωραία. Με το Δήμο καταδελήξατε σε ψήφισμα, θα το επιδώσετε και αυτό, τι κάνετε?
3: Κάναμε.
1: Ο Δήμος είναι στο πλευρό σας κοινός.
3: Στο Συμβουλίο στις 7 Ενάτου βγάλαμε ψήφισμα, το οποίο τώρα θα το καταθέσουμε μαζί με τις υπογραφές και κατά πάσα πιθανότητα θα επανασχεδιάζουν τις γραμμές. Αυτό αντιλαμβάνομαι κι εγώ.
4: Ναι, το επανασχεδιάσουν επειδή σας ακούει κόσμος, ο οποίος ενδιαφέρεται άμεσα ή έμεσα για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Είναι η καθημερινότητά του, Αλέξανδρε.
4: Έτσι, το επανασχεδιάσουν, επειδή στην Ελλάδα συνήθως σχεδιάζουμε, αλλά όταν λέμε σχεδιάζουμε, εννοούμε σε ένα εξάμεινο.
1: Η κυρία Τραούδα Αλέξανδρε, που φιλοξενήθηκε στον 102 FM προημερών, είπε ότι σε ένα μήνα από την εφαρμογή της αλλαγής του δρομολογίου του 6 και του χαρακτήρα του, θα κάνουμε επαναξιολόγηση.
4: Ωραία, αυτό σας ικανοποιεί, την επαναξιολόγηση, κύριε Γεωργιάδη?
3: Δεν νομίζω ότι μπορεί να αυτό μας
4: ικανοποιεί.
1: Πόσες χιλιάδες υπογραφές έχετε μαζέψει?
3: Νομίζω 4-5 χιλιάδες.
1: 4-5 χιλιάδες δεν είναι λίγες, Αλέξανδρε. Εδώ μιλάνε τα νούμερα, εδώ είναι η ανάγκη των πολιτών.
4: Βάλτε τους βουλευτές, πάτε στους βουλευτές, δείξτε τους πόσες χιλιάδες υπογραφές είναι.
1: Και συνεχίζεται, γιατί είναι ηλεκτρονική η ψηφοφορία πλέον. Ξεκίνησε από κόλληση Α4 σε ένα φαρμακείο. Κύριε Γεωργιάδη, είμαστε σε επικοινωνία, το παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
4: Το προβάλαμε, πιέζουμε, είμαστε παρά το πλευρό σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
1: Αλέξανδρε,
4: ναι,
1: έχουμε παρέα και τόσο ωραία παρέα. Τρία πανέμορφα κορίτσια.
4: Πανέμορφα.
1: Η μαμά με τις δύο κόρες πήραν θέση, κάθισαν εδώ πέρα δίπλα μας. Τι χαρά. Αυτός είναι ο ρόλος του περιπτέρου της έτσι σε αυτό το.
4: Και ο ρόλος της μαμάς είναι
1: έκθεση.
4: Και ο ρόλος της μαμάς είναι τραβάει.
1: Θα μας ανεβάσει μετά στα social το όνομά σου.
4: Τα τραβάει.
5: Δούκισα.
1: Πόσο χρονών είσαι, Δούκισα?
4: Φτού.
1: Το λέμε ακόμα. Πρώτη γυμνασίου φέτος. Άντε καλά, στα ζόρια, ετοιμάσου.
4: Δούκισα.
1: Εσύ, και το όνομά σου?
5: Μελίνα.
1: Σου μοιάζει περισσότερο η Μελίνα, λοιπόν, έχω να πω. Πόσο χρόνο είσαι, Μελινάκι?
5: 11.
4: Κόρες έχετε, κόρες, έτσι.
1: Τι σας άρεσε περισσότερο από τη ΔΕΘ? Δοκιμάσατε καταρχήν το ιαπωνικό φαγητό?
5: Ναι.
1: Οπα, τι φάγατε?
5: Τα μότσι.
1: Τα μότσι κάνουν πάντα. Ξέρεις τι είναι, θα σου πω μετά, έχω κάνει έρευνα.
4: Στα δικά μας χρόνια στην έκθεση τρώγαμε το μαλλί της γριάς.
1: Τι είναι, κύριε Αλέξανδρε?
4: Εσείς το ταμότσι.
1: Κύριε λοιπόν, Αλέξανδρε,
4: από
1: το
4: μαλλί της γριάς στο ταμότσι, τι είναι?
1: Είναι ένα παντεσπάνι που μέσα έχει σοκολάτα. Πού το λέω?
5: Όχι,
4: κόλαση.
5: Είναι ζύμη που μέσα έχει σοκολάτα.
4: Κακαρίκο κόλαση. Το ταμότσι.
1: Αυτό σου άρεσε και σένα?
4: Ταμότσι θέλουμε.
1: Γι' αυτό φέρετε τη μαμά εδώ.
5: Και για τη συναυλία.
1: Ποια συναυλία, τι θα παρακολουθήσετε απόψε?
5: Δεν ξέρω.
1: Ό,τι υπάρχει δηλαδή.
5: Ναι.
1: Τους Ιάπωνες που τραγουδάνε ποντιακά.
4: Συγγνώμη, τη μαμά δεν θα τη βάλεις να μιλήσει τώρα? Μόνο οι κόρες θα μιλάνε.
1: Ωραία. Η μαμά τραβάει και μου κάνει νόημα. Όχι, τι να κάνω.
4: Ελάτε τώρα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Συνεχίστε τις βόλτες, κορίτσια, να το απολαύσετε και να φέρνετε τη μαμά όπου σας αρέσει.
4: Έτσι.
1: Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κούκλες.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον... Το νέο Πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καλορίζικος κύριε Παπαδόπουλε, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος λοιπόν, ο νέος Πρίτανης που είναι αυτός που θα μας μιλήσει. Αλέξανδρε, ξέρεις γιατί?
1: Για το ρομπότ πάλι.
0: Για το Ρίτσι που τα είπε με το Μητσοτάκι.
1: Ρομπότ είναι ο Ρίτσι όμως.
0: Τι είπε ο Ρίτσι? Είναι ρομποτάκι, αφού τα λες
1: πάλι
0: εσύ,
1: για
0: τι
1: τα
0: να πω εγώ.
1: Πάλι
0: ναι, αλλά τι να κάνουμε. Το ρομπότ και η τεχνολογία αυτή είναι το μέλλον. Κύριε Παπαδόπουλε, τι είπανε ο Πρωθυπουργός και ο Ρίτσι, θα μας αποκαλύψετε?
1: Γεια σας κύριε
2: Παπαδόπουλε.
1: Να είστε καλά.
2: Ναι, έκανε εντύπωση το ρομπότ.
0: Τάσπασε στην καθομιλωμένη το ρομπότ. Εξαιρετικός ο Ρίτσι.
2: Αυτό είναι ένα ρομπότ από το οποίο προμηθευτήκαμε σχετικά πρόσφατα και το οποίο, επειδή ανήκει στο εργαστήριο προσβασιμότητας και υποστήριξη ατόμων με αναπηρία, το εργαστήριο το προμηθεύτηκε μέσα από ένα έργο της Περιφέρειας και Δυτικής Μακεδονίας, από το οποίο πήραν εξειδικευμένο, σοβαρό εξειδικευμένο και μεγάλο κόστος, μπορώ να πω, εξοπλισμό όλα τα πανεπιστήμια της περιφέρειας. Αυτό το ρομπότ λοιπόν το προμηθευτήκαμε για να μπορέσουμε να το προγραμματίσουμε κατάλληλα, έτσι ώστε να υποστηρίζει άτομα με αναπηρία. Καταρχάς άτομα με οπτική αναπηρία, που είναι και το αντικείμενό μου.
1: Με τον κύριο Μητσοτάκη τι ακριβώς είπε για αυτούς που δεν ήταν παρόντες ή δεν είδαν το ρεπορτάζ, κύριε Πρίτανη?
0: Και δεν ακούγονταν και πολύ καθαρά αυτά που λέγανε, να σου πω, για την περιήγηση του Πρωθυπουργού.
2: Το ρομπότ είναι προγραμματισμένο για να μπορείς να θυμηθείς εσάς.
1: Δηλαδή τι έλεγε, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω ο Μητσοτάκης? Δεν έλεγε τέτοια.
2: Ούτε για οπαδικά. Είναι από κοντά, ας πούμε, και του κάνετε ερωτήσεις για τις ομάδες, απαντάει σαν να υπάρχει ερώτηση.
1: Εμείς δεν χρειαζόμαστε.
0: Πάντως, αν ήταν από όλων Καλαμαριάς, θα έλεγε ότι έφερε γούρι, ανέβηκαν κατηγορία. Έτσι είπαν στον Πρωθυπουργό.
2: Προσπάθησε να ξεκινήσει μια κουβέντα, απλά έχει πάρα πολύ θόρυβο μέσα και τα μικρόφωνα. Δεν μπορώ να πιάσω καλά την ερώτηση. Κάποια πράγματα...
0: Είναι ένα ολοκληρωμένο ρομπότ, κύριε Παπαδόπουλε, δηλαδή μπορεί να βγει στην αγορά και να το έχει δίπλα το οποίο το έχει
2: αγορά,
0: ανάγκη.
2: Δεν το φτιάξαμε εμείς αυτό το ρομπότ. Αυτό είναι η προμήθεια από εταιρεία. Δεν το κατασκευάσαμε εμείς το ρομπότ. Εμείς το προγραμματίζουμε. Δεν είναι κατασκευασμένο για άτομα με αναπηρία. Το προγραμματίζουμε για να χρησιμοποιηθεί για άτομα με αναπηρία.
1: Για εμπορικούς σκοπούς, πωλείτε δηλαδή, μπορεί να το αγοράσει κάποιος?
2: Δεν είναι δικό μας το ρομπότ. Αυτό που διευθυνίζω είναι το ρομπότ αυτό κυκλοφορεί παγκοσμίως, μπορεί να το αγοράσει ο καθένας.
1: Η τιμή, κόστος.
2: Εμείς το προσαρμόζουμε, το πήραμε το ρομπότ για να μπορέσουμε να το προγραμματίσουμε.
1: Ωραία.
2: Για να μπορέσει να υποστηρίξει άτομα με αναπηρία, κυρίως με οπτική αναπηρία.
1: Ωραία, δηλαδή, το κόστος ποιο είναι για το ρομπότ αυτό?
2: Περίπου, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 60.000.
1: 60.000 ευρώ.
0: Δεν είναι και λίγα. Για ιδιώτη δεν είναι πολλά, αλλά για κάποια υπηρεσία είναι καλά, νομίζω.
1: Ο προγραμματισμός από τους...
2: Εμείς προσπαθούμε να το προγραμματίσουμε έτσι ώστε καταρχάς αυτό που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψει ως συνοδός. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορώ να συνοδεύσει ένα άτομο με οπτική αναπηρία μέσα στο πανεπιστήμιο, να του κάνει περιήγηση στους χώρους, να περιγράφει τι βλέπει, γιατί μπορεί να δει.
1: Για να πάμε και στο πολιτικό ρεπορτάζ σε λίγο, ένα τελευταίο ερώτημα. Αυτή η πρόταση να ιδρυθεί πολιτιστική ακαδημία υπό την ομπρέλα του Πανεπιστημίου Μακεδονία, τι ακριβώς είναι, κύριε Πρίτανη?
0: Είναι και δική σας πρόταση, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Είναι δική σας πρόταση.
2: Απάντησα και ρωτήθηκα τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, να έχει κάποιο impact στην περιοχή.
1: Ωραία.
2: Όσον αφορά και η πρόταση αφορά την. Εγώ αυτό που πρότεινα είναι μια ακαδημία πολιτική διπλωματία για την νοτιοανατολική Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι συναφή και με το αντικείμενο του
2: Πανεπιστημίου. Αν μπορούμε με βάση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μπορούμε να τρέξουμε. Προφανώς δεν θα έχει εταίρους μόνο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα έχει εταίρους και από τις υπόλοιπες χώρες.
0: Έχετε και βαλκανικών σπουδών, έχετε και μουσικών, οπότε είναι συναφή.
1: Και για να το συνδέσουμε με το επόμενό μας θέμα, κύριε Παπαδόπουλε, είναι ότι θα πάμε στην συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι έχει καθιερώσει ένα βραβείο που δίνονται υποτροφία σε 2-3 δικού σα φοιτητέ του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Από ένα βραβείο που έχει πάρει για να στηρίξει και τις λειτουργίες και τους μεταπτυχιακούς υποτρόφους κλπ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπατε.
2: Να είστε καλά.
1: Και να ελπίσουμε πάντα τέτοια, δηλαδή, έτσι, καινοτόμα και πρωτοβουλιακά. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με την καλή μας συνάδελφο, τη Μαρία Τσακίρη, η οποία εκπροσώπησε τον 102 FM και την R3 στη συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελλάς, του Αλέξου Τσίπρα. Μαρία, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω να ακούτε καλά. Γιατί
2: πάρα πολύ καλά, Μαρία.
1: Είμαι λίγο έξω, επειδή είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου και κάνω το εκεί μέσω κάτω χώρο της έκθεσης.
0: Ωραία.
1: Μάλλον για τις συναυλίες, οπότε θα ακούτε λίγη μουσική από πίσω.
0: Σ' ακούμε μια χαρά. Συνέχισε. Ναι, ναι. Ναι.
1: Παραδοσιακά, την πρώτη ερώτηση ο Πρωθυπουργός την έδωσε στην R3 και στη συνάδελφο την Γεωργία Τηλοτσοπούλου, η οποία τον ρώτησε για το οικονομικό πρόγραμμα και την κριτική που έχει δεχθεί για σύγκληση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως επίσης και για το θέμα του κύριου Σκιακαντάρη. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αυτό το πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ήταν η πιο αριστερή και δομημένη ομιλία που έχει πει ποτέ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει σημασία να πάει μπροστά η χώρα, όπως είπε. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Αυτό που χρειάζεται είναι μια αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Υπάρχει όραμα σε βάθος δεκαετίας. Αριστερή προοπτική είναι να γίνεται καλύτερη, κοινωνικότερη και δικαιότερη διανομή. Δεν υποτιμά τις παροχές που ξύγκυλε ο Πρωθυπουργός από ό,τι είπε. Αλλά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης δεν είχε τίποτα άλλο να πει, αναρωτήθηκε. Βασικός στόχος είναι να μπορέσουμε να ζήσουμε σαν Ευρωπαίοι. Η χώρα αποκλίνει να απευθύνουμε με ένα όραμα με σαφές κοινωνικό πρόσημο, πρόσθεσε ο κύριος Τσίπρας. Από εκεί και πέρα ρωτήθηκε για όλα, Αλέξανδρα και Ελένη.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω τι θέλετε να πιάσουμε. Καταρχάς για την κοστολόγηση του προγράμματος, είπε ότι αυτό που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία ήταν ένας σουρεαλιστικός πίνακας ζωγραφικής. Αναφέρθηκε σε συνθήκες τοξικότητας. Κατανοήμαμε, λέει, μέρος του ορίζοντα με βάση το δημοσιονομικό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση με την διεύρυνση εσόδων. Όλα τα άλλα είναι αντικείμενο φαντασίας, όπως είπε.
0: Ωραία. Μαρία, να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω, για τον κύριο Σκιακαντάρη και αυτό που άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει μετεκλογικά το ενδεχόμενο συνεργασίας της Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία, ρωτήθηκε.
1: Βέβαια ρωτήθηκε.
0: Και τι είπε.
1: Αυτό που είπε ουσιαστικά είναι ότι ο κύριος Σκιακαντάρης δεν είναι μέλος της Ελλάς. Είναι ένας διανοούμενος που συνέβαλε τα μέγιστα στη διακυβέρνηση.
0: Συνέβαλε τα μέγιστα, ωραία.
1: Δεν είναι στέλεχος του κόμματος. Με δική του, λέει, και δική μου επιλογή. Δηλαδή θέλει ο ίδιος να εκφράζει ελεύθερα τις προσωπικές του απόψεις.
0: Ναι.
1: Και σε ό,τι αφορά το θέμα της ακροδεξιάς που είπε ο κύριος Σκιακαντάρης, γιατί η αφορμή δόθηκε με την άνοδο της ακροδεξιάς.
0: Του αυτέ,
1: ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν πρέπει να δίνουμε την αίσθηση στον πολίτη ότι όλοι είναι το ίδιο. Πρέπει να υπάρχουν, λέει, δύο διακριτοί πόλοι.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό επίσης έχει δώσει πάρα πολλούς τίτλους, έχω να σου πω, Αλέξανδρε.
0: Mm-hmm. Για πες.
1: Μίλησε για παράδειγμα για τις υποκλοπές. Και είπε, εξέφρασε τη συμπαράσταση και ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ανιψιό του Πρωθυπουργού που έφαγε τη σφαίρα για να κλειτώσει το αφεντικό. Όπως είχε πει ο κ. Δημητριάδης. Και καλά ξεπερδέματο στο αφεντικό.
0: Για τη Θεσσαλονίκη είπε τίποτα.
1: Βεβαίως έχει ερωτηθεί και για τη Θεσσαλονίκη.
0: Για πες, Μαρία.
1: Για το μετρό, ειδικά. Πριν από λίγο έγινε αυτή η ερώτηση, μάλιστα προς το τελείωμα. Είπε ότι παρέδωσε το 80% του έργου ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το 30% που το παρέλαβε το πήγε στο 80%.
0: Ναι.
1: Το 2019 είχαν ολοκληρωθεί οι σταθμοί. Έμενε ένα 20% που είχε σχεδιάσει να παραδώσει μέσα σε ένα χρόνο, χωρίς να μεταφερθούν τα αρχεία της Βενιζέλου. Και ο Πρωθυπουργός παρέδωσε, μάλλον η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση παρέδωσε το έργο μέσα στην επόμενη τετραετία. Και επειδή ερωτήθηκε και για τους μουσαμάδες, είπε ότι την επομένη του δυστυχήματος στον Τεπών ο Πρωθυπουργός είχε προγραμματίσει εγκαίνια μια τηλεδιοίκηση για τα τρένα που δεν υπήρχε. Εγώ με την ασφάλεια δεν έπαιξα, τόνισε χαρακτηριστικά.
0: Ναι, καλά. Η ιστορία με τους μουσαμάδες, θα μου επιτρέψετε, ότι ήταν μια ξερή του Χρήστου του Σπίρτζη, η οποία ήταν ανώφελη. Μη τη χαρακτηρίζω, το αλφα στερητικό θα είχε μπροστά. Δεν είχε κανένα νόημα. Κανένα νόημα.
1: Εν πάση περιπτώσει, απάντησε και σε αυτό. Είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν μου επιτρέπει, σε ό,τι αφορά το θέμα με το Ισραήλ.
0: Α, για πες, για πες.
1: Ερωτήθηκε για το Ισραήλ, είπε ότι επειδή ακριβώς αυτός είχε ξεκινήσει μια συνεργασία με τη χώρα και είπε ότι όταν το είχε κάνει αυτό δεν ήταν ένα γενοκτονικό κράτος. Ναι. Ασφαλώς, όπως είπε, αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρχουν τέτοιες συμμαχίες, όχι μόνο με το Ισραήλ αλλά και με άλλες χώρες, στο πλαίσιο τριμερών συνεργασιών, όπως και με την Κύπρο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη, η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο και όταν ειδικά ερωτήθηκε αν θα ενεργοποιούσε ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Μπένσαμιν Νετανιάχου, είπε ότι η Ελλάδα σέβεται τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο είναι σε ισχύ αυτό το ένταλμα, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Όχι δηλαδή από την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα,
1: ενεργοποιείται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αυτόματα.
0: Έτσι. Γιατί αν υπάρχει σεβασμός και υπάρχει Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
1: Αλλιώς
0: δεν έχει νόημα.
1: Απάντησε, με αφορμή αυτό απάντησε και για τα ελληνοτουρκικά δηλαδή.
0: Για
1: ότι
0: πες.
1: Αν δεν πάψουμε να σεβόμαστε τους κανόνες του διεθνούς δικαίου,
0: έτσι,
1: δηλαδή εξαιρεθεί το Ισραήλ από αυτό το ζήτημα, τότε αυτό θα στραφεί εναντίον μας, γιατί ακριβώς σε αυτό πατάμε για να πατάμε και στην Τουρκία κάθε φορά.
0: Okay. Η επίκληση του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Ή το παίρνεις όλο ή δεν το παίρνεις καθόλου και λειτουργείς όπως η Τουρκία η οποία πουλάει τρέλα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η όλη διαδικασία. Μαρία Τσακίρη, πληρέστατο το ρεπορτάζ.
1: Κοίταξε,
0: καλύτερο δεν μπορούσε να γίνει.
1: Ναι, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι συνεχίζεται, γιατί ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου στις 5.
0: Το πήρε τρίωρο, τετράωρο, θα το κάνει
2: ακριβώς
0: μέχρι το βράδυ.
2: Εγώ θα πω ότι ξεπέρασε τη συνέντευξη
1: του Παπανδρέου. Πάρα πολύ χρόνο.
0: Δεν λες, Μαρία Τσακίρη, να περάσει από τον 102 από εδώ, να το φιλοξενήσουμε.
1: Λοιπόν, θα το μεταφέρω.
0: Σε παρακαλώ, μετέβε Ελένη Ιατρού, Δημήτρη Δόζη, είμαστε πανέτοιμοι. Να του κάνουμε ένα debate.
1: Η επίσκεψη στα περίπτερα της έκθεσης θα γίνει αύριο του κυρίου Κίτρα,
0: μισό λεπτό.
1: Γιατί τώρα έχει περάσει και η ώρα.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Μαρία, ένα τελευταίο υστερόγραφο.
1: Ναι.
0: Ρωτήθηκε αν ο κύριος Τσίπρας, επειδή το είχε κάνει αυτό το 23, θα προτείνει debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ακόμη όχι.
0: Ακόμη όχι.
1: Σε
0: μάλιστα.
1: Αυτό ακόμη δεν μπορεί να απαντάει αυτή την ώρα σε αυτό. Αλλά σε ό,τι αφορά τα ψηφοδέλτια, είπε ότι ακόμα τέλος πάντων δεν τα έχουμε οριστικοποιήσει. Ρωτήθηκε ναι. για παλιούς συντρόφους, βουλευτές που παραιτήθηκαν ή μένουν ανεξάρτητοι.
0: Ναι. Τα φθαρμένα υλικά. Τα φθαρμένα υλικά.
1: Είμαστε ανοιχτοί σε όλες και σε όλους.
0: Καλά, ναι.
1: Αλλά δεν θα δεχτούμε μέλη που είναι βουλευτές με άλλα κόμματα. Κάνουμε μια προσπάθεια, ξεκινάμε με φιλοδοξία. Θα αποφασίσουμε τα ψηφοδέλτια όταν έρθει η ώρα. Αυτό.
0: Μάλιστα. Μαρία, μου σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
1: Λέγε,
2: καλή
1: Ελένη.
2: Συνέχεια,
1: συνάδελφοι.
2: Καλή συνέχεια,
0: Μαρία. Να είσαι καλά, Μαρία. Να είσαι
2: εγώ
0: καλά.
2: Όση ώρα μιλάτε και σας παρακολουθώ και ενημερώνομαι για τις εξελίξεις.
0: Σε
2: εξελίξεις
0: πολύ,
2: που έχουν κάνει με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι υπέστη ανακοπή, ο 54χρονος τραγουδιστής, ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν σε κλινική στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με τα νεότερα, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα. Όταν πήγε στην κλινική, είχε κάνει από χθες ένα πρώτο ραντεβού, προκειμένου να ξεκινήσουν σήμερα προγραμματισμένη θεραπεία, λόγω των πολλαπλών επαγγελματικών υποχρεώσεων που είχε μπροστά του ο τραγουδιστής. Όταν μπήκε ο φλεβοκαθετήρας, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος, υπέστη ανακοπή, τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ, ενημερώνοντας για το περιστατικό και την κατάληξη την ξέρουμε όλοι. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη κλινική δηλώνει ότι εξειδικεύεται στην ιατρική επιστήμη και στις νέες τεχνολογίες αναγεννητικής ιατρικής. Τώρα τι σημαίνει αυτό, είναι ένα ερώτημα το
0: διαβάζω,
2: οποίο θα δει στο μικροσκόπιο των αρχών.
0: Επίσης ότι έχει υπάρξει ανακοίνωση από το νοσοκομείο.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό διάβασες τώρα.
2: Ναι.
0: Αυτή η ανακοίνωση.
2: Η ανακοίνωση, όχι, δεν διάβασα την ανακοίνωση.
0: Ναι, το νοσοκομείο εξέδωσε
2: επίσημη
0: ανακοίνωση για το θάνατο του κύριου Μαζονάκη, δίνοντας τις ακριβείς ώρες της διακομιδής του.
2: Αυτά που μας είπε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ.
0: Ναι,
2: μας
0: τα είπε όλα.
2: Δεν είναι κοντά μας, είναι κοντά μας όμως τα τραγούδια του.
0: Έτσι.
2: Που θα συνεχίσουμε να τα τραγουδάμε.
0: Κρίμα, κρίμα, κρίμα.
2: Εγώ θα πω, επειδή διάφορες επεμβάσεις, θετικής ή οτιδήποτε τέτοιο κάνουν πάρα πολλοί κόσμος, να προσέχουμε που πηγαίνουμε, να τσεκάρουμε ότι είναι πιστοποιημένοι, εξειδικευμένοι. Μην πηγαίνουμε τυχαία οπουδήποτε, μπορεί να μην ισχύει κάτι από αυτό, να ήξερε που πηγαίνει. Είναι μια αφορμή όμως για να το ψάξουμε εμείς καλύτερα, να κάνουμε μια τέτοια ενέργεια.
0: Και το γνώρισα καλύτερα, και όπως και πολλοί εκατομμύρια Έλληνες, από την μουσική εκπομπή. με άλλους τρεις συναδέλφους του που αξιολογούσε νέους καλλιτέχνες, ναι. Τραγουδούσε μαζί τους, τους έδινε βήμα.
2: Εξαιρετικά εφήσε,
0: τους, ναι,
2: να
0: τους έδινε βήμα, τους έδινε εθάρρυνση να βγουν μπροστά, να γίνουν και αυτοί και θα κάνουν μαζί συναυλία κλπ. Και ήταν μια πολύ όμορφη, έτσι, ανθρώπινη
2: θα
0: παρουσία.
2: Μας λείψει. Θα μας λείψει, θα αλλά ναι. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης,
0: μόλις 54 ετών. Μόλις.
2: Λοιπόν, απόψε. Αύριο στις... Απόψε νομίζω έχουμε την Ελεονόρα, μισό λεπτάκι λίγο.
0: Ποια είναι η Ελεονόρα?
2: Ελεονόρα Ζουγανέλη, να μην δούμε.
0: Α, συγγνώμη.
2: Τι συναυλίες θα έχουμε
0: πες,
2: Ζουγανέλη, απόψε.
0: Πες, Ελεονόρα.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: Το τελευταίο
2: θα στο έχω για έκπληξη και στους ακροατές μας.
0: Για αύριο.
2: Τι θέλεις, ναι, τώρα να τα πούμε όλα? Δεν πειράζει,
0: όχι,
2: κατανόηση
0: κοίταξε,
2: μεγάλη έχει.
0: Μισό λεπτό. Το τελευταίο θέμα είναι με φαγητό. Ακούτε, κυρία
2: Ντούζη,
0: με
2: φαγητό. Γιατί σε μαρτυριάρεις?
0: Λοιπόν,
2: δεν θέλω,
0: όχι, λέω με φαγητό, δεν είπα κάτι.
2: Λοιπόν, Τετάρτη δεν έχουμε σήμερα, 9 δεν έχει ο μήνας.
0: Θα του πει να μην πει για το φαγητό, να μας φέρει φαγητό να του πει.
2: Και σου έχω εκπληξή, θα πάθεις η Ελώρια και μετά θα σε πάρω όλα πρατσέτα. Θα σε πάω να φάμε.
0: Όχι, δεν έχει τέτοια.
2: Και ας κάνω διατροφή.
0: Εδώ όπως είπαμε, ο κοιμάς κόπτεται παρουσία.
2: Τι
0: του πελάτου.
2: Τι θες να πεις, να μας το φέρει
0: εδώ? Γιατί να μας το φέρει εδώ?
2: Γίνεται, έχει εξοπλισμό εκεί, πρέπει να πάμε. Θα στηθούμε βέβαια λίγο στην ουρά, μπορεί
0: δηλαδή,
2: να παρακάμψουμε λίγο να πούμε μέσω. Όχι,
0: delivery δεν κάνει.
2: Όχι, εκτός αν θες να πάμε στα δύο καταστήματα που έχει.
0: Δεν
2: εδώ
0: θέλω να πω σε
2: κανένα
0: κατάστημα. Άμα θέλει,
2: σου
0: εδώ είναι.
2: Είναι εναλλακτικές και τις απορρίπτεις.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι καλεσμένος μας.
2: Και
0: όταν επισκέπτεσαι, Ελένη Ιατρού, έναν που σε έχει καλέσει, δεν πας με άδεια χέρια. Έρχεσαι και φέρνεις και το κάτι
2: τη σου. Το πεσκέσι σου.
0: Μα έτσι.
2: Λοιπόν,
0: είναι.
2: Αλέξανδρε.
0: Κακαρίκο, έχω δίκιο.
2: Τελειώνοντας από εδώ,
0: αγόρι
2: θα σας πάρω όλα τα γόρια
0: Κοσμόβλου,
2: μου μαζί.
0: Κοσμόβλου, η αυτή ο εξεγόντης.
2: Ακούστε λίγο να δείτε, η ώρα είναι 8. Στις 9.30 έχουμε Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη.
0: Ναι.
2: Αύριο Πέμπτη για να κάνετε πρόγραμμα έχουμε Ελεονόρα Ζουγανέλη.
0: Το WCA,
2: Παρασκευή
0: Ακύλα
2: και Κυριακή Κυρί Ρία Ελληνίδου. Κάντε το πρόγραμμά σας, δεν θα μου λέτε όχι. Φαγητό και μετά χορό και τραγούδι.
0: Εγώ δεν ξέρω, είχες ένα θέμα εδώ, δεν λέω το όνομα του ανθρώπου, δεν τον εκθέτω. Λέει Ιαπωνέζικο φαγητό. Λοιπόν, θα τον φέρεις εδώ. Λοιπόν, ας φέρει και κάτι τι ζάμινα. Εδώ έχει τόσο κόσμο που εργάζεται, δουλεύει.
2: Κινηδρότα
0: για την ενημέρωση του κόσμου.
2: Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας 6 με 8 στον 102 FM. Τα λέμε και αύριο, ραντεβού στις 6.
0: Λοιπόν, η αυτού εξοχώτης, η αρχόντισσα Ελένη Ιατρού, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ, όλο αυτό το πράγμα που παρακολουθήσατε σήμερα, 6 με 8, ήταν δική της έμπνευση,
2: ήταν
0: δική της
2: μας,
0: συγκρότηση, δική της, λέω, συγκρότηση, δική της δομή, δική της έμπνευση, γιατί είπε και ο αρχηγός, ο Δημήτρης Οντόζης, και λέει να δώσουμε έμφαση στη ΔΕΘ. Να δώσουμε έμφαση στη ΔΕΘ. Αφήστε τα βαριά πολιτικά. Α, να πούμε επίσης, πριν κλείσουμε, ότι αύριο 6 ώρα θα είναι και ο αρχηγός, ο Δημήτρης Οντόζης, και λέει να δώσουμε έμφαση στη ΔΕΘ. Να δώσουμε έμφαση στη ΔΕΘ. Αφήστε τα βαριά πολιτικά. Α, να πούμε επίσης, πριν κλείσουμε, ότι αύριο 6 ώρα θα είναι

0: Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. 958 της R3.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

0: Είχαμε ένα ατύχημα, όπως μάθατε νωρίτερα σήμερα το πρωί, το μεσημέρι το ατύχημα, το οποίο μας τρόμαξε. Δεν είναι και συνηθισμένο να έχουμε σύγκρουση δύο λεωφορείων σε στάση, παρασέροντας μάλιστα και δύο από τους επιβάτες που βρίσκονταν εκεί. Πάμε Τίμο Φακαλή, που από την πρώτη στιγμή έφτασε στο σημείο εκεί στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη. Τίμο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Βρισκόμαστε εδώ στη Νεάπολη, όπου πραγματικά εδώ η περιοχή είναι σοκαρισμένη. Βρισκόμαστε στο σημείο Καν-Καν, στο παλιό νυχτερινό κέντρο, για τους παλαιότερους τα παλιά Δειλινά. Εδώ ο δρόμος της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου χωρίζει δύο δήμους. Το Δήμο Παύλου Μελά και το Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, 12:55 για την ακρίβεια, όταν σταμάτησε το 57 το λεωφορείο για να αποβιβάσει και να επιβάσει κόσμο στη στάση εκεί Καν-Καν, και ακριβώς πίσω ερχόταν ένα δεύτερο λεωφορείο, το 28, αυτό που εξυπηρετεί το κομμάτι Νεάπολης Σικαιών μέχρι και την πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το πίσω λεωφορείο ο οδηγός για κάποιο αδιευθύνηστο μέχρι στιγμής λόγο δεν κατάφερε να το κινητοποιήσει, έχασε τον έλεγχο του αστικού, το οποίο σφήνωσε ανάμεσα στην στάση του λεωφορείου και στο προπορευόμενο αστικό, με αποτέλεσμα να τραυματίσει δύο επιβάτες που περίμεναν για να επιβιβαστούν στο αστικό και άλλους δύο οι οποίοι ήταν πάνω στο αστικό και από τη σύγκρουση έπεσαν κάτω. Τώρα είναι σε κρίσιμη κατάσταση οι 21χρονοι. Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο Παπαγεωργίου, στο νοσοκομείο. Οι 21χρονοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το χειρουργείο. Υπάρχει ένα ζήτημα με το ένα της πόδι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά. Οι υπόλοιποι τρεις επιβάτες είναι πολύ καλύτερα στην υγεία τους. Μάλιστα, οι δύο έχουν πάρει και εξιτήριο και είναι και μια 62χρονη η οποία έχει κάποιες κρανιοκεφαλικές κακώσεις, αλλά είναι καλά στην υγεία της. Εδώ το δύσκολο σημείο είναι ένας δρόμος Καρμανιόλα, και να πούμε ότι δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Είναι μια κατάσταση 12 ετών γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που δεν έχουν καταφέρει οι δύο δήμοι να φτιάξουν πεζοδρόμιο σε μια ακτίνα 800 μέτρων από τη στάση Καν-Καν μέχρι τον τερματικό σταθμό των λεωφορείων. Ουσιαστικά οι δύο στάσεις είναι πάνω στους δύο δρόμους, γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Πριν λίγο ήρθε εδώ και ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών, και αυτό που μας είπε είναι ότι έχουν ολοκληρωθεί μελέτες για τη δημιουργία των πεζοδρομίων και αναμένεται η χρηματοδότηση. Πάντως, στο συγκεκριμένο σημείο είχαμε και τροχαίο δυστύχημα πριν 4 χρόνια, όταν μια κοπέλα έχασε τη ζωή της προσπαθώντας να διασχίσει το δρόμο. Δεν υπάρχει διάβαση στο σημείο. Είναι ένα δύσκολο σημείο και ουσιαστικά τρόμαξε εδώ όλη η περιοχή της Νεάπολης. Βέβαια, έχουν μάθει και από το παρελθόν ότι έχουν ξαναγίνει εδώ τόσο ατυχήματα όσο και δυστυχήματα στο σημείο, και επιμένουν ότι πρέπει κάτι να γίνει.
0: Εγώ πάντως, βλέποντας τις εικόνες, χωρίς να είμαι εκεί, τρόμαξα, και είναι ευτύχημα που είχαμε μόνο τραυματίες. Αυτό έχω να πω. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Παρίσι για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι ο Ανδριανός Γολέμης, πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά και τις επιστήμες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος μας είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, τόνισε. Αναφορές για έκρηξη κοντά στο λιμάνι Τζάνκ στο Ιράκ. Τρεις τουρκικές εταιρείες στο νέο κύμα κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου Brent, καθώς ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι στα ύψη και οι τιμές φυσικού αερίου. Εξιτήριο για 2 από τις 4 τραυματίες μετά την πρόσκρουση λεωφορείου σε στάση στη Θεσσαλονίκη με σοβαρά τραύματα 21 ετών τραυματίας. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Έρευνες της ασφάλειας Αττικής στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Λίγο μετά τις 8 αστυνομικοί έφτασαν και στο σπίτι του όπου διεξάγουν έρευνες. Περισσότερες από 4.000 κάρτες απεριορίστων διαδρομών εξασφαλίζει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για δωρεάν μετακινήσεις με αστική συγκοινωνία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡΤΡΙΑ στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ακούσατε πριν από λίγο από την Ειρήνη Γκέλη για τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, και ακούσατε τι είπε. Αυτό που δεν ακούσατε είναι η αφιέρωση που έκανε στον Πρωθυπουργό, κάτι το οποίο ξεκίνησε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν στην ομιλία του το προηγούμενο Σάββατο χρησιμοποίησε ένα στίχο του Κώστα Φασουλά από τα δίδυμα Φεγγάρια που τραγούδησαν ο Δημήτρης Μητροπάνος και η Αλέκα Κανελίδου, και ανέφερε όσον αφορά την αντιπολίτευση γενικώς ότι τον απασχολούν οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις της. Μου θυμίζουν μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού που γράφτηκε για διαφορετικούς λόγους, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει Γάντι στους λαοπλάνους. Ο στίχος λοιπόν είναι από το τραγούδι αυτό και λέει: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Σήμερα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας κλήθηκε να σχολιάσει την αποστροφή αυτή της ομιλίας του Πρωθυπουργού και απάντησε και αυτός με μια αφιέρωση. Είπε λοιπόν, μιας και ο Πρωθυπουργός το έριξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι που λέει «Μου φαγες όλα τα δαχτυλίδια». Το τραγούδισε η Γλυκερία σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μητσάκη. Και επειδή τις επόμενες ημέρες και ιδίως αύριο θα δούμε εντός εισαγωγικών μάχη των πολιτικών αρχηγών στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα σας πούμε σε λίγο ποιοι και πώς θα επισκεφτούν τι, ελπίζουμε να μην συνεχιστεί αυτή η αφιέρωση μεταμουσικής.

Και όπως σας είπαμε, πάμε να δούμε ποιοι θα βρίσκονται από πολιτικούς αρχηγούς αύριο στην Θεσσαλονίκη. Όσοι κυκλοφορείτε, έχετε πολλές πιθανότητες να τους δείτε, και όχι μόνο μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης, γιατί αν κυκλοφορήσετε εκεί, είναι 100% βέβαιο ότι όλο και κάποιον θα πετύχετε. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου, αύριο στις 4 το απόγευμα, με το που θα ανοίξει η Διεθνής Έκθεση και τα περίπτερά της, θα ξεναγηθεί στους χώρους της έκθεσης και θα είναι ένας από τους πολιτικούς αρχηγούς που θα βρίσκονται εδώ. Στις 7.30 το απόγευμα, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Νωρίτερα αναμένεται να επισκεφθεί και αυτός, λίγο πριν την ομιλία του, τους χώρους και τα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης. Στις 6, πάνω κάτω την ίδια ώρα δηλαδή, θα κάνει βόλτα στα περίπτερα και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι, παρουσιάζοντας το πρόγραμμά της σε ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης. Στις 5.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού, Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Η συνέντευξη τύπου θα δοθεί την επόμενη τις 11 το πρωί στους χώρους της έκθεσης. Βόλτα στα περίπτερα θα κάνει και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, στις 6. Στις 6 θα έχει πολύ κόσμο στην έκθεση, όπως καταλαβαίνετε, ο οποίος νωρίτερα το πρωί στις 11 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου θα είναι εδώ, αλλά όχι από αύριο στους χώρους της ΔΕΘ, αλλά από μεθαύριο. Αύριο λοιπόν θα έχει σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης στις 7.30 το απόγευμα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι αυτή. Έρχονται όλοι οι αρχηγοί εδώ. Κυριακή τελευταία μέρα με πρόεδρο ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος θα βρίσκεται εδώ από την Παρασκευή.

ξάφνια, σματισμένες η μυρωδιά που φέρνει ο αέρας είναι αυτή μια στιγμή. Είναι ένας ήχος στο σκοτάδι

για να πάμε στο τροχαίο που έγινε νωρίτερα το μεσημέρι με τα δύο λεωφορεία. Υπάρχει ενημέρωση ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε η 21 ετών τραυματίας, αυτή που είναι πιο βαριά από όλους. Κράτησε 3,5 ώρες το χειρουργείο, βρίσκεται πλέον υπό ιατρική παρακολούθηση, νοσηλευόμενη στην ορθοπαιδική κλινική. Στη χειρουργική κλινική νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας, εξιτήριο πήραν νωρίτερα, μια 50χρονη και μια 17χρονη, επίσης ελαφρά τραυματίες και οι δύο αποχώρησαν από το νοσοκομείο αφού έλαβαν οδηγίες από τους θεράποντες ιατρούς. Αυτά είναι τα νεότερα όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Δεν θα έχουμε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 90 στον αριθμό, αν και η Διεθνής Έκθεση μετρά 100 χρόνια, και αυτό γιατί 10 Διεθνείς Εκθέσεις κατά τη διάρκεια της κατοχής δεν πραγματοποιήθηκαν μετά την κατοχή, καθώς είχαμε προβλήματα στις εγκαταστάσεις, και σε λίγη ώρα στη σκηνή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ανεβαίνουν οι Έλικο Κίνου και οι Ανδρομάχοι στις 9.30 λοιπόν. Σήμερα οι δύο αυτές θα βρίσκονται στη σκηνή για να σας διασκεδάσουν, και πάντως εκείνο που κλέβει την παράσταση ακόμα και στο ιαπωνικό περίπτερο είναι το φαγητό. Ναι, πολλοί είναι αυτοί που πηγαίνουν εκεί για να δοκιμάσουν από την Ιαπωνία διάφορες γεύσεις. Υπάρχει καθημερινά ουρά από κόσμο που θέλει να γευτεί ασιατικές γεύσεις και υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Λοιπόν, εγώ θα τα πω, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Σάντο, σούσι ξέρω, εντάξει, οκ. Okay. Είναι το street food της ιαπωνικής έμπνευσης. Μότσι, που φέρνουν, λέει, τους επισκέπτες πιο κοντά με το ασιατικό γαστρονομικό σύμπαν. Την ίδια στιγμή στα περίπτερα 2, 3, 4 και 5 υπάρχει θεματική ενότητα γεύσης από Ελλάδα που αναδεικνύει το γαστρονομικό πρώτο της Ελλάδας, ενώ παρουσιάζεται και μια ευρεία γκάμα τροφίμων και ποτών συνθέτοντας ένα πολύχρωμο μπαζάρ. Υπάρχουν και ελληνικά εστιατόρια που δραστηριοποιούνται φτιάχνοντας ιαπωνικές γεύσεις. Είχαμε σερβίρισμα udon noodles με λαχανικά από Ελλάδα παρασκευασμένα όπως στην Ιαπωνία. Επίσης φουτομάκι, δεν ξέρω τι είναι, μην με ρωτάτε, αλλά είναι μια με μαριναδα τσίπουρο, και τεμπούρα μάκι με κουμκουάτ. Δεν ξέρω πόσες από εσάς αυτές είναι άγνωστες λέξεις. Η μαρινάδα και το τσίπουρο τα ξέρουμε. Η ιαπωνική κουζίνα όμως εμένα προσωπικά μου είναι άγνωστη. Επίσης έχουμε γλυκά made in Japan, ή μάλλον ελληνικά, αλλά με την τεχνογνωσία της Ιαπωνίας. Γνωστό ιστορικό ζαχαροπλαστείο λοιπόν λάνσαρε το νέο γλύκισμα Μαρεγκόν, μια ειδικά εμπνευσμένη συλλογή από την τιμούμενη χώρα. Μαρεγκόν χοχίτα, μαρεγκόν μάτσα και μαρεγκόν γιούζου. Να πάτε να τα δοκιμάσετε. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια είναι μια πραγματική γιορτή για την πόλη. Δεν έχει καμία σχέση με πριν από λίγο χρόνια, όταν είχε λίγο ο θεσμός πέσει. Τα τελευταία χρόνια έχει απογειωθεί και γίνεται πραγματικά χαμός. Είναι απόλαυση να κάνεις βόλτες μέσα στους χώρους της.

0: ώρα. Είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει τον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τονίζοντας ότι είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Την υπεράσπιση του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε, ενώ επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς ανέφερε ότι ακούστηκε ισχυρή έκρηξη στις νότιες περιοχές της πόλης Τζάνσκ του Ιράν, η οποία προήλθε από τη θάλασσα. Πρόσθεσε ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή ή την αιτία της έκρηξης. Το Συμβούλιο των Διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας παρέπεμψε για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν, επειδή δεν τήρησε τις υποσχέσεις του σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Μια ενέργεια που έχει ως στόχο να αυξήσει την πίεση στην Τεχεράνη, όπως ανέφεραν διπλωμάτες. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ διευρύνει τις κυρώσεις σε βάρος της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν, στοχεύοντας εταιρείες και δίκτυα που σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Οικονομικών διευκολύνουν την πρόσβαση της Τεχεράνης σε αεροσκάφη, ανταλλακτικά και ευαίσθητη αεροπορική τεχνολογία. Στο νέο πακέτο περιλαμβάνονται 36 πρόσωπα και εταιρείες, μεταξύ των οποίων 3 οργανισμοί από την Τουρκία καθώς και επιχειρήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Μαλαισία και το Καζακστάν. Την ίδια ώρα, πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ άνοδο 4,4% κατέγραψε και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Στη Ρωσία, βιομηχανική εγκατάσταση πήρε φωτιά στο Νόβιο Ρέιγκον, μια πόλη παραγωγής φυσικού αερίου στη Βόρεια Ρωσία, έπειτα από επίθεση με ντρόουν, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης της περιοχής. Το πιο σημαντικό, όπως είπε, είναι ότι δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματίες. Η έκταση και η φύση των ζημιών βρίσκονται υπό εκτίμηση. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα με μη εμπαδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στην πόλη Σούμι. Στα δικά μας, σε σταθερή κατάσταση και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, νοσηλεύεται πλέον στην Ορθοπαιδική Κλινική 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο ατύχημα με το λεωφορείο στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης. Η εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση στο κάτω άκρο της ολοκληρώθηκε με επιτυχία ύστερα από περίπου 3,5 ώρες. Σε καλύτερη κατάσταση, με ράματα στο κεφάλι, νοσηλεύεται μία 62χρονη γυναίκα, ενώ νωρίτερα εξιτήριο πήραν μία 17χρονη και μία 50χρονη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για τη διερεύνηση των συνθήκων του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο γιατρός της κλινικής, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής πριν μεταφερθεί στο Ελπίς, βρίσκεται αυτή την ώρα στα γραφεία της ασφάλειας και καταθέτει. Νωρίτερα, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών εισέβαλαν στο ιατρείο, στο οποίο βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπίς, ενώ έρευνες διεξάγουν και στο σπίτι του. Πρόσκληση προς τους ΦΟΣΤΣΑ της χώρας για την κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης έργων για επεκτάσεις Χιτά εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι ανάγκες υγειονομικής ταφής αποβλήτων μέχρι το 2030, σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους. Περισσότερες από 4.000 κάρτες απεριορίστων διαδρομών εξασφαλίζει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης στη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για δωρεάν μετακινήσεις με την αστική συγκοινωνία. Κατά την περσινή σχολική χρονιά, οι δικαιούχοι μαθητές που έλαβαν και αξιοποίησαν δωρεάν προπληρωμένες από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κάρτες απεριορίστων διαδρομών ξεπέρασαν τους 3.000 και φέτος υπάρχει πρόβλεψη για την έκδοση περισσότερων από 4.000 καρτών. Κλειστή από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχιά θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη. Μια ζεστή αγκαλιά.

Λοιπόν, όσοι δεν θέλετε να μείνετε και αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί θα έχει κοσμοπλημμύρα λόγω της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου, μπορείτε να εκδράμετε για να ξεφύγετε και από την ταλαιπωρία για όσους θα κινηθούν στο κέντρο, αλλά και για να ζήσετε κάτι διαφορετικό. Και πού να πάτε? Να πάτε λοιπόν στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής, που ετοιμάζεται να υποδεχθεί από την Πέμπτη ως και την Κυριακή μια τετραήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στο κρασί, στον τρίγο, στην αμπελουργική παράδοση της περιοχής, να αναδείξει όχι μόνο τα προϊόντα αλλά και τους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την παράδοση αιών. Την Πέμπτη το βράδυ στις 6 λοιπόν, με 200 χορευτές στα στενά της Μεγάλης Παναγιάς, θα ξεκινήσει αυτή η τετραήμερη γιορτή. Θα υπάρχουν και μωμόγεροι από την Κοζάνη. Στις 7 θα γίνει η επίσημη έναρξη και θα ακολουθήσουν κεράσματα και επίσης μετά γλέντι και χορός. Την Παρασκευή και το Σάββατο από το πρωί θα είναι ανοιχτά τα εινοποιεία της περιοχής, έτσι ώστε να τα επισκεφτείτε. Το δε απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρχουν ειδικά εργαστήρια αφιερωμένα στη μνήμη του μοναχού Επιφάνιου, ενώ το πρωί της Κυριακής θα δείτε πώς παρασκευάζονται τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Αν λοιπόν θέλετε να ξεφύγετε από την ταλαιπώρια του Σαββάτου, να μια ωραία εκδρομή προς το γειτονικό νομό που δεν έχει μόνο παραλίες και καλοκαίρι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντησή του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει τον Ενδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος μας είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, είπε. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλακτος, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τρεις τουρκικές εταιρείες στο νέο κύμα κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα ύψη και οι τιμές φυσικού αερίου. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε στο ατύχημα με λεωφορείο στη Νεάπολη. Έρευνες της ασφάλειας Αθηνών στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Οφείλουμε να ελέγξουμε τις συνθήκες του περιστατικού. Η υποτιθέμενη κλινική είχε άδεια παθολογικού ιατρείου, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Έφη, η οποία στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. Ανασυντασσόμαστε σιγά σιγά, λέει, και εκεί που μνημονεύαμε το Λαβρέντι σήμερα, ο λόγος για το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, μας την έκανε και ο Μαζό. Αυτή η 9η Σεπτεμβρίου δεν ξηγέται καθόλου καλά, έχει απόλυτο δίκιο. Ο Λαβρέντις Μαχαιρίτσας είχε φύγει μια τέτοια μέρα το 2019. Έχει απόλυτο δίκιο, δεν ξηγέται λοιπόν καλά αυτή η 9η Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Έφη 693-0078-228 στο Viber. Τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να στείλετε. Και επειδή σας λέγαμε για μια εναλλακτική πρόταση όσον αφορά αυτό το Σαββατοκύριακο για τη Χαλκιδική, μην νομίζετε ότι στη Χαλκιδική είναι όλα ρόδινα, και αυτό γιατί μόλις σήμερα ο Δήμος Πολυγύρου, με δική του μάλιστα ανακοίνωση, έφερε στο φως νέο περιστατικό ανεξέλεκτης απόρριψης απορριμμάτων δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολύνθου. Ογκώδια αντικείμενα και νέες συσκευασίες φυτοφαρμάκων πετάχτηκαν στο σημείο, το οποίο μάλιστα είχε καθαριστεί από τον Δήμο πρόσφατα. Αγανάκτηση εκφράζει για την επανάληψη του φαινομένου και καλεί τους πολίτες να μην αφήνουν απορρίμματα σε χώρους τέτοιους και μάλιστα σε χώρους που δεν προορίζονται για αυτό το σκοπό. Στην ανακοίνωση του αναφέρει κάνει λόγο για εικόνες περιβαλλοντικής υποβάθμισης και αυθαιρεσίας στην παραποτάμια περιοχή του Ολύνθιου ποταμού, ακριβώς απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου, όπου ασυνείδητοι απέρριψαν ανεξέλεκτα ογκώδη αντικείμενα και επικίνδυνες κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων σε ένα σημείο που είχε καθαριστεί πλήρως από τις υπηρεσίες του Δήμου Πολυγύρου. Μάλιστα θυμίζει ότι πέρσι ο Δήμος είχε διαθέσει 17.000 ευρώ για να αποκαταστήσει το συγκεκριμένο σημείο. Και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο σημείο. Θα σας πω εγώ ότι συνομιλώντας με μέλη περιβαλλοντικής οργάνωσης, τα οποία το καλοκαίρι εθελοντικά έκαναν επιδρομές εντός εισαγωγικών σε διάφορες σημεία της Χαλκιδικής, στο πρώτο και στο δεύτερο πόδι, για να καθαρίσουν από παραλίες μέχρι πλατώματα δρόμων όπου σταματούν οι οδηγοί, μου είπαν ότι εκτός από τα χιλιάδες λίτρα σκουπιδιών τα οποία μάζεψαν, εντόπισαν σκουριασμένα σίδερα τα οποία πιθανώς χρησιμοποιούνταν από κάποιους για να κατασκηνώσουν στο ύπαιθρο χωρίς καμία προφύλαξη. Τουαλέτες, λεκάνες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να περιέχει ένα μπάνιο ή ένα σπίτι. Και αυτό που τους ανησύχησε περισσότερο είναι οι αυτοσχέδιες χωματερές. Καθώς πηγαίνει κάποιος, ρίχνει μια σακούλα σκουπιδιών, περνά ο δεύτερος, θεωρεί ότι εκεί ενδεχομένως να περάσει το φορτηγό του Δήμου και να τα μαζέψει, ρίχνει, περνά ο τρίτος, ρίχνει. Σε μια τέτοια αυτοσχέδια χρωματερή εντόπισαν μέχρι και κενές φιάλες υγρά αερίου, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιοι έψιναν εκεί μέσα σε ένα χώρο που είναι προστατευόμενο περιβάλλον, και όλοι ξέρουμε ότι ειδικά το καλοκαίρι στη Χαλκιδική μισή σπίθα αρκεί. Προσοχή, προσοχή, προσοχή.

Δεν μας έφταναν όλο το καλοκαίρι ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις τηλεφωνικές απάτες και ανακοινώσεις που υφιστούσαν την προσοχή έτσι ώστε να μην πέσουμε θύματα τέτοιου είδους αποτεώνων. Έχουμε τώρα να ανησυχούμε και για άλλα και μάλιστα στα οποία δεν έχουμε καμία ευθύνη εμείς. Λοιπόν, ένας ιερέας, ο ανιψιός του και ένας αστυνομικός καταδικάστηκαν μεταξύ άλλων σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί, τι έκαναν? Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν πρόσβαση στο σκοτεινό διαδίκτυο, στο dark web, αγόραζαν ψηφιακά αρχεία που περιείχαν διαπιστευτήρια πρόσβασης, password, username, προσωπικά δεδομένα και άλλα στοιχεία τραπεζικών πελατών που αποτελούσαν προϊόν υποκλοπής από άγνωστους δράστες. Και μετά, με τη χρήση τεχνικών όπως εκτροπή τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων από τα τηλέφωνα των ανυποψίαστων θυμάτων σε επιχειρησιακά τους τηλέφωνα, έπαιρναν και επιπρόσθετα στοιχεία και έτσι κατάφεραν να παρακάμπτουν δικλείδες ασφαλείας, αποκτώντας πρόσβαση σε υπηρεσίες web banking και τραπεζικούς λογαριασμούς. Τι έκαναν με την πρόσβαση αυτή? Είτε αγόραζαν οι ηλεκτρονικές συσκευές, είτε εξέδιδαν προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες, τις οποίες αγόραζαν στη συνέχεια αντικείμενα τα οποία είτε πουλούσαν είτε κρατούσαν. Είχαν φτάσει δε σε σημείο να αναζητούν ανθρώπους που ενδιαφέρονται να τους πληρώσουν οι ίδιοι βεβαιωμένες οφειλές σε διάφορους δημόσιους φορείς, αποκομίζοντας κέρδος, χωρίς τα θύματα να έχουν καμία σχέση, καμία εμπλοκή και καμιά ιδέα. Πότε βλέπετε, ακόμα και να μην υπάρχει εμπλοκή, οφείλετε να έχετε τα μάτια σας 14, ακόμα και ένας εύκολος κωδικός μπορεί να κάνει τον δράστη να αποκτήσει πρόσβαση στα χρήματά σας.

νύχτα εκείνη που ηρώνει και βότανε. Χιλιάδες χρόνια, φωτιά και μηνύματα. Μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα.

Λοιπόν, και να πούμε ότι πριν από λίγο υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Bild για την κατάσταση του Καρέτσα. Κάποιος σταμάτηκε τα παιδιά μας εκεί στο Dortmund, γιατί είχαμε την πρώτη συμμετοχή και των δύο που κάνανε παπάδες και στη συνέχεια τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια και την προχθεσινή κατάρρευση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιεύματα, δεν υπάρχουν νεότερα για την κατάσταση της υγείας του μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε και την κατάρρευση του στον αγώνα της Dortmund με τη Villarreal. Η βέλγικη HNL ανέφερε το μεσημέρι της Τετάρτης ότι η κατάρρευση σχετίζεται με την αφυδάδωση. Όμως η Bild έχει άλλο ρεπορτάζ. Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, ο 18χρονος πέρασε τη νύχτα της Τρίτης στο νοσοκομείο για να κάνει ενδελεχείς εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων όμως δεν έχουν γίνει γνωστά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αισιοδοξία πως δεν είναι κάποιος σοβαρός λόγος που τον οδήγησε στην κατάρρευση. Το σενάριο της αφυδάτησης, η Bild επικαλείται τα λόγια του αθλητικού διευθυντή των Βεστφαλών ότι δεν είναι από αυτό. Για την ώρα η Dortmund έχει δηλώσει μόνο τα εξής: ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Villarreal λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό. Είναι καλά δεδομένων των συνθηκών. Κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Η ανακοίνωση αυτή λίγες ώρες μετά την κατάρρευσή του. Ελπίζουμε και οι δύο να είναι απόλυτα καλά και οι δύο να γυρίσουν γρήγορα στους αγωνιστικούς χώρους.

κάπου εδώ το fade out στον 102 έφτασε στο τέλος του σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ Βαγγέλη Καπετάνου που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα ακολουθήσει η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει τον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τονίζοντας ότι είναι ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Την υπεράσπιση του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε, ενώ επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ηγηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επειδή η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει περισσότερο. Οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν άλλο, προσπαθούν απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους κοντά στην Ουάσιγκτον, ενώ υποσχέθηκε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων. Την ίδια ώρα, πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ ο άνοδο 4,4% κατέγραψε σήμερα και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Το αεροπλάνο που μετέφερε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά Χάραλτ παραλίγο να χτυπηθεί από ντρόουν ενώ απογειωνόταν από τη Μολδαβία. Την Τρίτη ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας. Στο μεταξύ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε εμπορικό κέντρο στην πόλη Σούμι. Ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μετά το πλήγμα. Επιστροφή και πάλι στα δικά μας. Σε σταθερή κατάσταση και υποστενή ιατρική παρακολούθηση νοσηλεύεται πλέον στην Ορθοπαιδική Κλινική η 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο ατύχημα με το λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση στο κάτω άκρο της ολοκληρώθηκε με επιτυχία έπειτα από περίπου 3,5 ώρες. Σε καλύτερη κατάσταση, με ράματα στο κεφάλι, νοσηλεύεται μια 62χρονη γυναίκα, ενώ νωρίτερα εξιτήριο πήραν μια 17χρονη και μια 50χρονη. Ραχδαίες είναι οι εξελίξεις για τη διερεύνηση των συνθήκων του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο γιατρός της κλινικής, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής πριν μεταφερθεί στο Ελπής, βρίσκεται αυτή την ώρα στα γραφεία της ασφάλειας Αττικής και καταθέτει. Νωρίτερα, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφάλειας εισέβαλαν στο ιατρείο του, στο οποίο βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπής, ενώ έρευνες διεξάγουν και στο σπίτι του. Με ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρείου, επισημένοντας ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διερευνήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ένας άνδρας 62 ετών καταδικασμένος σε συνολική κάθριξη 120 ετών και χρηματική ποινή 2,3 εκατομμυρίων ευρώ συνελήφθη χθες στον Προμαχώνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε από άνδρες του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου. Σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Θράκης για παράνομη διακίνηση αλλοδαπών. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι και τις 5 το πρωί της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχιά θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αύριο σε περιοχές Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Από τη μία να υποδεχτούμε τον Παναγιώτο Τωμανή που επέστρεψε στη θέση του, 8 με 10 κάθε μέρα fade out, να μπαίνετε να τον ακούτε, και από την άλλη αποχαιρετούμε με τον τρόπο μας τον Γιώργο Μαζονάκη. Τετάρτη λοιπόν, 9 Σεπτεμβρίου, μια Τετάρτη που έκρυβε δυσάρεστες εκπλήξεις, από τη μία το λεωφορείο που έπεσε σε στάση στη Νεάπολη και από την άλλη ο ξαφνικός χαμός του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, σοκ πραγματικό. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε με ένα από τα εκατοντάδες τραγούδια που είπε στην πλούσια καριέρα του. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και παρέα σήμερα έχω τον Βαγγέλη Καπετάνου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας 69-30-07-82-28. 69-30-07-82-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Δάφνη, είμαστε εδώ για σένα πριν από σένα. Η Δάφνη μας έστειλε μήνυμα και μας λέει: πληγωμένη δεν είμαι, αλλά αφιέρωσε μου ένα μαζό που πολύ λυπήθηκα που έφυγε. Άκουσες δύο, τώρα είσαι στα χέρια και τη διάθεση του Βαγγέλη. Αν θα ψάξεις να βρει κάποιο άλλο, τον βλέπω, έχει τη διάθεση. Πιο πολύ με στεναχωρεί, μάλλον εξίσου με στεναχωρεί με την είδηση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Όχι τόσο από σχόλια που είδα στα social media. Ξέρετε, το πληκτρολόγιο σου δίνει πάρα πολύ εύκολα την άνεση να λες διάφορα. Αλλά ποιος έδωσε σε αυτούς που τα γράψανε το δικαίωμα να στυλιτεύουν τη μνήμη ενός νεκρού με διάφορα σχόλια κακεντρεχή για ναρκωτικά και για διάφορα άλλα. Άγιος δεν είναι κανένας, από όσο ξέρω. Αν αισθάνεσαι άγιοι, μάλλον δεν είναι συμπεριφορά Αγίου αυτά. Καλό θα είναι να περιμένετε να μάθετε όσες πληροφορίες θα βγουν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και να μην σχολιάζετε πρόχειρα στα social media. Πάμε να δούμε τις πληροφορίες που έχουμε. Ήταν 5:40. Όταν έφτασε η είδηση ότι το απόγευμα ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή. Αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι στις 4:21 έγινε μια κλήση από μια ιδιωτική κλινική αισθητικών παρεμβάσεων προς το ΕΚΑΒ. Εκεί ζητήσαν ένα ασθενοφόρο γιατί ένας ασθενής που βρισκόταν σε αυτή την κλινική υπέστη καρδιακό επεισόδιο. Αυτός ο ασθενής ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με κάρπα. Έφτασε πάρα πολύ γρήγορα ο διασώστης, μέσα σε 7 λεπτά. Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με κάρπα. Αμέσως έφτασε και το ασθενοφόρο, λίγο μετά τις 4:42, από ό,τι βλέπουμε. Στο τμήμα επηγόντων περιστατικών συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάταξης του Γιώργου Μαζονάκη με κάρπα. Ωστόσο, η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη και διαπιστώθηκε τυπικά ο θάνατός του στις 5:40. Αυτό που λένε προς το παρόν είναι κάποια επιπλοκή που υπέστη ο Γιώργος Μαζονάκης, καθώς ήταν σε αυτή την κλινική αισθητικών παρεμβάσεων. Έχει κάνει παρέμβαση και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος λέει ότι δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση η συγκεκριμένη κλινική και έχει ζητήσει να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες. Ας περιμένουμε να περάσει ο χρόνος, όλα τα στοιχεία, εφόσον έχει πέσει τόσο φως πάνω τους, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε αυτή την υπόθεση, θα μάθουμε και το τι έχει συμβεί 100%. 54 ετών, μόλις. Τράβηξε και πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα, μια διαμάχη με την οικογένειά του για τα χρήματα από την καριέρα του, ο εγκλεισμός του στο δρομοκαΐκιο, η μάχη που έδινε με τους προσωπικούς του δαίμονες, και η τραγική αυτή κατάληξη που πραγματικά σόκαρε όλο τον κόσμο. Εγώ δούλευα, είχα ροή ειδήσεων και αρνιόμουν να περάσω την είδηση γιατί πίστευα ότι ήταν ψέματα ή προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι ήταν ψέματα. Όμως δεν ήταν. Καλό ταξίδι στο φως.

φορείο από το γήπεδο και αμέσως μετά διακομίστηκε στο νοσοκομείο που άρχισαν να του κάνουν εξετάσεις. Σήμερα βγήκαν τα αποτελέσματα και υπάρχει μια ανακούφιση. Αυτό που είπαν οι γιατροί ήταν ότι ήταν αφυδάτωση. Η αφυδάτωση στους αθλητές, στους επαγγελματίες αθλητές, είναι πολύ υπουλή. Συμβαίνει σε αρκετούς παίχτες και δεν το καταλαβαίνεις εύκολα. Δηλαδή δεν έχεις σημάδια κατευθείαν. Δηλαδή επειδή έχεις την αδρεναλίνη του αγώνα, δεν καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά ο οργανισμός σου στέλνει σήματα ότι παιδιά σβήνω. Και γι' αυτό βλέπετε συχνά αρκετούς ποδοσφαιριστές να πέφτουν και να καταραίουν στο γήπεδο. Αφυδάτωση λοιπόν. Φυσικά παραμένει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, αλλά και για να τον παρακολουθήσουν. Τα χειρότερα λοιπόν τα έχουμε αποφύγει. Θα ξαναγυρίσει ο Καρέτσας και στα γήπεδα και θα τον ξαναπολαύσουμε και του ευχόμαστε να είναι σιδερένιος και να τελειώσει την καριέρα του χωρίς ούτε έναν τραυματισμό. Τον έχουμε ματιάσει τον άνθρωπο και αυτόν και τον Κωνσταντέλια και βλέπετε τι παθαίνουμε.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και στην Αθηνά που λέει ότι μας ακούει. Έχει τους λόγους της και μας ακούει η Αθηνά. Και πάμε σε μια υπόθεση. Ο ψεύτης και ο κλέφτης λένε ότι χαίρονται τον πρώτο χρόνο. Μάλλον δεν το ήξεραν αυτό κάποιοι απατεώνες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που κατάφεραν και απέσπασαν χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίας των πολιτών μέσω του dark web, του σκοτεινού δικτύου. Στην αρχή κλέβανε προσωπικά δεδομένα από τα κινητά με τους γνωστούς τρόπους που σας έχουμε πει μέσα από αυτή την εκπομπή και μετά αλλιεύαν χρηματικά ποσά από ανυποψίες στους ανθρώπους. Για 2 χρόνια ήταν η δράση τους. 175.000 ευρώ κατάφεραν και έκλεψαν από δεκάδες θύματα. Ποιοι ήταν αυτοί που τα κάνανε? Μπουμπούκια όλοι τους. Ένας ιερέας, ο ανιψιός του ιερέα, ένας αστυνομικός και άλλοι πολλοί. Καταδικάστηκαν... κάθειρξη 11 ετών. Καλή ποινή. 10 ετών ο άλλος. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι. Αυτό που διαβάζω και δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση είναι ότι ο ένας ήταν ήδη στη φυλακή και θα ξαναδικαστεί δηλαδή και την καινούργια του υπόθεση γιατί ήταν μέσα για άλλες απάτες πάλι με τον ίδιο τρόπο. Εδώ διαβάζω από ATM κατάφερνε και έπαιρνε χρήματα. Ο άλλος που τον πιάσανε έχει και αυτός ξανακαταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα λείψουν από τη φυλακή, θα μείνουν για αρκετό καιρό εκεί πέρα. Στη δικογραφία λέει εκδίδονταν προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες με τις οποίες προέβαιναν σε αγορές ηλεκτρονικών συσκευών, τις οποίες είτε χρησιμοποιούσαν είτε πουλούσαν αποκομίζοντας κέρδος. Ένα άλλο κόλπο που κάναν είναι αποσπούσαν τους κωδικούς από ανθρώπους με τη μορφή διαδικτυακών καταστημάτων. Λέγανε δηλαδή ότι πουλούσαν κάτι, παίρνανε τους κωδικούς από την τράπεζα των ανθρώπων και μετά μέσα σε λίγες ώρες αδειάζαν τους λογαριασμούς τους. 175.000 ευρώ ηλία τους και τώρα δεν νομίζω ότι μπορούν να τα αξιοποιήσουν μέσα στη φυλακή που θα βρίσκονται.

Τέλος ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό. Πλήρωσε τις κακές εμφανίσεις της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έπαιζε κάτι σαν ποδόσφαιρο το τελευταίο δίμηνο. Νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγουιαθαλίλ. Βάσκος και αυτός, ήταν προπονητής της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Πάλι σε Ισπανούς τα χέρια της ομάδας του Ολυμπιακού. Ταιριάζει βέβαια η φιλοσοφία της ομάδας, έχει και αρκετούς Ισπανούς παίχτες ο Ολυμπιακός. Καινούργια εποχή λοιπόν. Πετυχημένο εγώ τον κρίνω, τον συγκεκριμένο προπονητή. Αλλά φέτος πραγματικά ο Ολυμπιακός δεν βλέπονταν. Ειδήσεις στις 11 με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή συζήτησαν στο Παρίσι ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχε παρουσιάσει τον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή διότι δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος μου, όπως είπε, είναι να ιτηθούν στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και παράλλαχτος. Σε σταθερή κατάσταση και υποστενή ιατρική παρακολούθηση νοσηλεύεται πλέον στην Ορθοπαιδική Κλινική 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε στο ατύχημα με λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση στο κάτω άκρο της ολοκληρώθηκε με επιτυχία έπειτα από περίπου 3,5 ώρες. Σε καλύτερη κατάσταση με ράματα στο κεφάλι νοσηλεύεται μία γυναίκα 62 ετών, ενώ νωρίτερα εξιτήριο πήραν μία 17χρονη και μία 50χρονη. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Στο πλαίσιο αυτό έχει προσαχθεί ο παθολόγος, στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή ο τραγουδιστής, προκειμένου να εξεταστεί αν πίσω από όσα προηγήθηκαν του θανάτου του προκύπτει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Επίσης θα εξεταστεί αν ο γιατρός διαθέτει νόμιμη άδεια για τη διενέργεια των συγκεκριμένων ιατρικών επεμβάσεων. Με ανάρτηση του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρείου, επισημένοντας ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διερευνήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Μία σακούλα μέσα στην οποία υπήρχαν οστά βρέθηκε σε αλσίλιο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, πολίτης βρήκε τη σακούλα και τηλεφώνησε στην άμεση δράση. Ο πολίτης αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία του και δεν παρέμεινε στο σημείο, ωστόσο έδωσε αναλυτικές οδηγίες στους αστυνομικούς για το πού ήταν η σακούλα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και περισυνέλεξαν την σακούλα με τα οστά, τα οποία ήταν μικρού μεγέθους και θα εξεταστούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή σε κάποιο ζώο. Υπενθυμίζεται ότι χθες ένα παιδί είχε εντοπίσει σε κοντινή απόσταση στην ίδια περιοχή μια άλλη σακούλα που περιείχε ανθρώπινα οστά. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν άλλο. Προσπαθούν απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους κοντά στην Ουάσιγκτον, ενώ υποσχέθηκε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων. Στο μεταξύ, πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ άνοδο 4,4% κατέγραψε σήμερα και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια εξαιρετική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ πρόσθεσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε εμπορικό κέντρο στην πόλη Σύμη. Ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μετά το πλήγμα. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους απόψε το βράδυ σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε ferry boat, στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 100 επιβάτες κοντά σε τουριστική περιοχή στις δυτικές Φιλιππίνες. Και να επιστρέψουμε στα δικά μας, κλειστή από αυτή την ώρα μέχρι και τις 5 το πρωί της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχιά, θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των 2 κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER3.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Φαντάζομαι οι ποδοσφαιρόφιλοι έχετε καταλάβει ότι έχει ξεκινήσει το Champions League. Χθες ξεκίνησε με το δεξί η ΑΕΚ, τις υποχρεώσεις της στους ομίλους. Πήρε τους 3 βαθμούς, αυτό έπρεπε να κάνει, δεν χρειαζόταν κάτι παραπάνω. Σήμερα έχει αρκετά παιχνίδια και όλα είναι χορταστικότατα. Σε όλα έχουμε σκορ, εκτός από τον Napoli Arsenal που είναι στο 0-0. Αυτή τη στιγμή η Liverpool κερδίζει 2-1 την Ατλέτικο, το γύρισε το μάτς. Προηγήθηκε η Ατλέτικο, αλλά η Liverpool αρνείται να χάσει. Η Paris Germain ξεσπάει πάνω στη Σλόβαν Μπρατισλάβας 4-0. Η Sporting με τη Γαλατασαρά είναι στο 1-1. Η Stuttgart κέρδισε 3-1 την Viking από την Νορβηγία. Πλασματικό το σκορ. Οι Νορβηγοί έκαναν αρκετές ευκαιρίες, αλλά πλήρωσαν την απειρία τους. Και η Μπαρτσελώνα 5-1 τη Φέγενορτ. Πραγματικά νομίζω ότι η Μπαρτσελώνα είναι το ακλόνητο φαβορί φέτος για την κατάκτηση του Champions League. Όλοι μα όλοι οι παίχτες της είναι σε καταπληκτική φόρμα. Θα μου πεις βέβαια μέχρι το Μάιο πολλά μπορούν να συμβούν και να αλλάξουν τα δεδομένα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Διαβάζω εδώ ότι ο καιρός θα μας κάνει το χατήρι και θα μας αφήσει να πάμε στην αυλία του Αντώνη Ρέμου το Σάββατο στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Από την Κυριακή όμως και για δύο μέρες θα έχουμε βροχές και θα πέσει και αισθητά η θερμοκρασία. Αλλά μην νομίζετε ότι ήρθε το φθινόπωρο για να μείνει. Προσωρινή είναι η πτώση της θερμοκρασίας και οι βροχές. Από την Τρίτη ξαναφτιάχνει ο καιρός, ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Οπότε μπορείτε να παρατείνετε λίγο ακόμη το καλοκαίρι σας και τα μπάνια σας και το μαύρισμά σας. Δύο μερούλες, Κυριακή, Δευτέρα θα βρέχει. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο, 5η 10 Σεπτεμβρίου, αν θέλετε να βγείτε έξω. Στο Θέατρο Κήπου ανεβαίνει το μουσικοθεατρικό έργο ΑΗ Λαός σε δημιουργικό διάλογο με τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Η παράσταση συνδυάζει θέατρο, ζωντανή μουσική και σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο. Στο Θέατρο Δάσος παρουσιάζεται η Μίδια, Καρδιοφιλιά Καραμπέτη, επιστρέφει μετά από 29 χρόνια στον εμβληματικό ρόλο της Μίδιας, πλαισιωμένη από έναν 12μελή θίασο με τους Λάζαρο Γεωργακόπουλο, Άρη Λεμπεσόπουλο, Τάσο Σωτηράκη και τη Ρένη Πιτάκη στο ρόλο της Τροφού. Έχουμε πολύ ωραίες προτάσεις για κινηματογράφο. Στο σινεμά στις γειτονιές, αυτή τη φορά πάει στη Στούμπα και μπορείτε να δείτε την ταινιάρα του Στίβεν Σπίλμπεργκ, το Ήτι ο Εξωγήινος. Στο σινεμά Πόλων προβάλλεται η ταινία του Τζιμ Τζάρμους, Ghost Dog, ο τρόπος των Σαμουράι. Πάρα πολύ ωραία ταινία, θεωρείται cult και όχι άδικα. Αν θέλετε να ακούσετε μουσική στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αύριο έρχεται η Ελεονόρα Ζουγαλέλη με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία της, αλλά και αγαπημένα τραγούδια άλλων καλών τεχνών. Και στη Χαλκιδόνα, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και ο Κώστας Πρατσινάκης ερμηνεύουν αγαπημένες μελοποιήσεις των στίχων του μεγάλου ποιητή Νίκου Καβαδία. Είναι και ο Κωνσταντίνος Καζάκος που θα αναλάβει την αφήγηση σε αυτή τη μουσική παράσταση. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Πριν φύγω από το στούντιο για να έρθει η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων, για να μην έχετε κενά για το ποιος παντρεύεται, ποιος χωρίζει, φημολογείται ότι έχει παντρευτεί η Lady Gaga στα κρυφά, δεν το πήρανε είδηση οι παπαράτσι, τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον Μάικλ Πολάνσκι, ζάμπλου του Αμερικανού επιχειρηματία και επενδυτή. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Django.